Κόσμος 938. And even if you say goodbye.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, είναι 6 του Οκτώβρη και η χώρα αναμένει στην Αθήνα τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο. Η Αθήνα χαμογελάει, η Άγκυρα διστροπεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Στα υπόλοιπα μας σήμερα, στην Κάλυμνο, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, εγκαινιάζει την περίφημη καρδιολογική κλινική της Κάλυμνο, η οποία όμως ακόμη δεν διαθέτει μόνιμους γιατρούς, έτσι, καρδιολογίες. Επίσης, ο Υπουργός θα κάνει μια συνάντηση με τους αλληλείς, δηλαδή με τους ψαράδες, για να μ' ακούσει τα αιτήματά τους, διότι σε όλη την χώρα η αλληλεία είναι στο λιμάνι και με δεμένα τα σκάφη. Επίσης, την Πέμπτη θα βρίσκεται στην Ρόδο ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, συναντήσεις με την Νομαχιακή Επιτροπή αλλά και με το Εργατικό Κέντρο της Ρόδου. Και βεβαίως αύξηση των προκλήσεων στο Αιγαίο. Βλέπω εδώ τα στοιχεία. Αυτή την εβδομάδα είχαμε ρεκόρ σε μπαράζ παραβιάσεων από τους φίλους και γείτονες Τούρκους, και μάλιστα χθες το πρωί ανατολικά

0: Της Ρόδου είχαμε σκληρές αερομαχίες ελληνικών μαχητικών με δύο τουρκικά οπλισμένα F-16. Είναι η περίφημη περιοχή για την οποία οι Τούρκοι έχουν βγάλει και συντεταγμένες, δηλαδή με το περίφημο θαλάσσιο πάρκο της Τουρκίας. Λοιπόν, στα καθημάς δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Τυπικές είναι αυτές οι συνεδριάσεις των δημοτικών οργάνων και των διαφόρων οργάνων. Δεν βλέπω κάτι το πολύ συνταρακτικό. Εν τω μεταξύ, αυτό το οποίο συνειδητοποίησε είναι ότι η ΤΑΦΗ, δηλαδή αυτή η Ομοσπονδία των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων που υπάρχει, περνάει και καλά στην Ρόδο. Οι άνθρωποι το απολαμβάνουν, τους συναντάει κανείς. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός και στην εστίαση αλλά και στην βραδινή διασκέδαση.
1: Dis-moi quoi tu penses, si tout ça sens.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί μας το βάζεις Ρούμπιο, είπα. Εγώ περίμενα κάτι ισπανόφωνο να παίξεις. Εσύ νομίζω ότι ήρθε ο Μανουέλε Μακρόν. Λοιπόν, Ρούμπιο, παίξε κάτι τρελά, δηλαδή εννοώ ότι κάτι κουβανέζικο παίξε μου, κάτι λατίνο. Μάρκο Ρούμπιο, κατάλαβες. Λατίνο παίξε, λατίνο. Λοιπόν, ο Βασίλης Χατζιουάνου είναι, ο οποίος σύμφωνα με την επιλογή πάει και με τη μουσική. Είσαι ρε παιδί μου μέσα στο κλίμα. Εντάξει. Δηλαδή είναι μια πραγματικότητα. Από την άλλη έχουμε και αυτό το περίφημο που λένε playlist. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Καλπακίδης είναι σε αυτά τα οποία μας αφορούν όλους. Και βεβαίως στην υποστήριξη παραγωγής είναι η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Λοιπόν, και πέφτει και πάρα πολύ, αν θέλετε, παρασκήνιο, ενώ πληροφόρηση, παραλυπόμενα από τις εκλογές που είχαμε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, όπου πραγματικά θριάμβευσε ο Γιάννης Χατζής, δεν τα κατάφερε, δεν μπήκε έτσι σε αυτή την ιστορία. Στον εκλογό δηλαδή δεν εκλέχθηκε, με συγχωρείτε, η Κωνσταντίνα Σβήνου. Δώσε μου μια ανάσα παρακαλώ, γιατί πέφτει και κάποια τηλέφωνα τώρα.

0: Λοιπόν, αναγκαία αυτή η ανάσα. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Σας είπα ότι υπάρχει συνάντηση η οποία θα γίνει στην Κάλυμνο με τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, για να μεταφέρει τα αιτήματα των αλλοίων. Ήταν καθορισμένη για τις 10.30. Έχουμε μία αλλαγή όμως, δεδομένου ότι έχουμε και τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής στο νοσοκομείο της Κάλυμνου σήμερα. Οπότε θα συνδεθούμε τώρα με την Κάλυμνο. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της παράκτειας αλλοίας. Σας θυμίζω βεβαίως ότι η παράκτεια αλλοία είναι το μεγάλο ποσοστό των ψαράδων. Δηλαδή το 85% ασχολούνται με την παράκτεια αλλοία, θυμάμαι καλά, στην χώρα. Οπότε θα έχουμε την δυνατότητα, νομίζω τον έχουμε ήδη, να μιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Μανώλη Κουλιά, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε τελικά πώς προέκυψε αυτή η συνάντηση με τον Υπουργό. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Τετέρη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, μια χαρά. Εμείς είμαστε μια χαρά. Εγώ σας έβλεπα εσάς όλους τους αλλοιείς να κλείνετε συμβολικά το λιμάνι της Καλύμνου, να επιχειρείτε με κάποιον τρόπο, με έναν ευγενή τρόπο, να κινήσετε λίγο το ενδιαφέρον της πολιτείας. Από ό,τι φαίνεται, ο Υπουργός ανταποκρίθηκε. Δηλαδή, αν και ήρθε για άλλο θέμα, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είναι. Οπότε στις 10 παρατέταρτο αυτή η συνάντηση με τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι.
1: Όντως ισχύει αυτό. Βέβαια, να διευκρινίσουμε κάτι, ότι αυτό που είδαμε πρώτη του μήνα ήταν ενδεικτικός αποκλεισμός από τη μέση αλλοία. 11 του μήνα είναι η παράκτη αλλοία, και εκεί θα φανεί η πιο δυναμική της παράκτης αλλοία, όλο ο Δεκάνης, όχι μόνο στην Κάλυμνο. Ωστόσο, πολύ σωστά είπατε, έρχεται για άλλο λόγο βέβαια σαν εσύ, και θα μας δεχτεί και εμάς, και μεταφέρθηκε το ραντεβού λίγο νωρίτερα. Εντάξει, δεν είναι ο αρμόδιος υπουργός, είναι αντιπρόεδρος του κόμματος και της κυβέρνησης. Ωστόσο, θα ακούσει τα προβλήματά μας, θα τα μεταφέρει, πιστεύω, εκεί πέρα να μεταφέρει. Να ασκήσει και εκείνο τη μεριά την πίεση και να έχουν κάποια στιγμή το ευθυνητό αποτέλεσμα.
0: Ναι. Φαντάζομαι το μεγάλο ζήτημα είναι το κόστος, έτσι, το ενεργειακό πετρέλαιο, δηλαδή, πέρα από τα υπόλοιπα τα οποία είχαμε συζητήσει και πολύ πρόσφατα.
1: Σίγουρα θα τονίσουμε, να δώσουμε έμφαση στο λειτουργικό κόστος, αλλά περισσότερο έμφαση θα δώσω εγώ προσωπικά στην απαξίωση, το έχω και στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε, της κυβέρνησης στην παράκτεια αλλοία. Το ότι έφερε ένα νομοσχέδιο για εμάς, χωρίς εμάς, δίχως καν να καλεστούμε, είναι πολύ σοβαρό. Δεν γίνεται να απαξιώνεις το μεγαλύτερο στόλο παράκτης αλλοίας της Ευρώπης. Δηλαδή να αποφασίζεις για αυτούς χωρίς αυτούς.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω προς επιβεβαίωση, είναι η παράκτια αλλοία ο μεγαλύτερος εσωτερικός κλάδος στην αλλοία? Δηλαδή, θυμάμαι καλά, τα ποσοστά είναι 85% είναι παράκτια αλλοίης.
1: Λοιπόν, αυτό το περιβόητο AI που πήγε στη ζωή μας,
0: ναι,
1: μεταφέρει με αντιδεδομένα πληροφορίες. Λοιπόν, πρόσφατα, πριν 5-6 μέρες, κάθισα να αντλήσω πληροφορίες αναδήμω τι σκάφη έχει η Ελλάδα μας, για να έχω μια, και να δω αν συμβαδίζει και τα δεδομένα τα δικά μας. Πάτησα τότε την Κάλυμνο. Όταν πάτησα την Κάλυμνο και μου έβγαλε το σύνολο του Δωδεκανήσου, από κάτω λέει ότι ο μεγαλύτερος ελευτικός στόλος της Μεσογείου, παράκτης αλλοίας.
0: Της Μεσογείου. Ναι.
1: Ούτε καν της Ελλάδος. Ναι. Άρα αυτό που λέμε ισχύει. Η Κάλυμνος είναι ο μεγαλύτερος ελευτικός στόλος επίπεδο παράκτης αλλοίας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, μαζί με τα Δωδεκάνησα. Σαν αριθμός, η παράκτη αλλοίας στην Ελλάδα είναι πάνω από 12.000, ενώ η μέση αλλοία είναι 500 σκάφη. Αυτά είναι τα πραγματικά νούμερα.
0: Ναι, αυτά τα συγκριτικά στοιχεία, ξέρετε, μπορεί να τα βγάλει, δηλαδή, ενώ να τα επιβεβαιώσει το AI, διότι αυτή είναι η δυνατότητα, ότι στοιχείο έχει, δηλαδή, ενώ ότι υπάρχει ως κείμενο μέσω, αυτό κατά κάποιον τρόπο ανασύρεται. Άρα, εκεί το λαθασμένο.
1: Ναι, βεβαίως. Απλά ήθελα να δω αν η διασταύρωση είναι πραγματική, και όχι είναι πραγματική διασταύρωση.
0: Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, γιατί βλέπω αυτό που μου λέτε, ότι είχαμε μία, αν θέλετε, πρώτη αντίδραση από την μέση αλλοία. Νομίζω 11 του μήνα είναι καθορισμένη η ημερομηνία, θα βγείτε όλοι εσείς.
1: 11 του μήνα, ώρα 10, διαμαρτύρεται πανελλαδικά η παράκτη αλλοία.
0: Γιατί είδα και μια αντίστοιχη βεβαίως εδώ ανακοίνωση για τη Ρόδο, δηλαδή την ίδια ημέρα. Θυμάμαι καλά, 11 του μήνα, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση της παράκτειας αλλοίας, το γεγονός ότι αποφάσισαν για εσάς χωρίς εσάς. Και αυτό είχα την αίσθηση, κύριε Κουλιά, ότι ήταν ένα σύνθημα του παρελθόντος, τελικά είναι και του παρόντος. Οι κυβερνήσεις άλλα λένε και άλλα πράττουν στο τέλος.
1: Ισχύει αυτό. Δηλαδή το να καλεί ο άμεσα ενδιαφερόμενος που κρίνει το μέλλον από μια οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργείου σε διάλογο το Υπουργείο και να μην το δέχεται το Υπουργείο, ξεπερνάει κάθε λογική. Συνήθως συναντάμε το ανάποδο. Το φυσιολογικό είναι να θέλει να πάρει μια απόφαση το Υπουργείο, η οποία να εφύγει τα συμφέροντα του κλάδου, να το καλεί σε διάλογο τον κλάδο, ο κλάδος να αντιδρά για χύψη λόγους και να υπάρχει μια συνέχεια. Εδώ να αντιδρούμε εμείς εκ των υστέρων επειδή δεν μας καλέσανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι εντελώς παράλογο αυτό που ζούμε τώρα στην Ελλάδα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Η Μέση Αλία, ποια είναι τα αιτήματά τους? Δηλαδή νομίζω ότι έχετε μια εικόνα.
1: Μέση Αλία είναι αποκλειστικά τα πετρέλαια.
0: Τα πετρέλαια.
1: Το κόστος πετρελαίων. Ναι. Αυτό δεν έχουν άλλο θέμα.
0: Ναι, μάλιστα. Γιατί ξέρετε, έγινε και μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Μέση Αλία είναι αυτοί οι οποίοι ψαρεύουν και την περίφημη κόκκινη γαρίδα, δεν είναι?
1: Την κόκκινη γαρίδα δυστυχώς την δουλεύουν οι μέσα Αιλία της Ιταλίας.
0: Ιταλία, ναι, ναι, το λέω γιατί.
1: Αυτό είναι το δυσάρεστο.
0: Ξέρετε, έγινε μια συζήτηση σχετικά με την αποκλειστική οικονομική ζώνη και με τη φαλοκρηπίδα και εκεί αναφέρθηκε ότι αρχίζουν και επιδεικνύουν ενδιαφέρον οι Έλληνες αλληλείς υπό την προϋπόθεση ότι θα ελέγξουμε λίγο την κατάσταση εκεί που έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή,
1: αυτό είναι ευχής έργο. Δεν γίνεται ένας νέος άνθρωπος λίγο μυαλό να έχει. Βλέπεις τους Ιταλούς, ταξιδεύουν με την Ιταλία και έρχονται και οργώνουν το Αιγαίο, το κεντρικό Αιγαίο, μέχρι την Κρήτη κάτω, τη Ρόδο, όλο τον χρόνο. Για να μπουν στη διαδικασία αυτή και να το κάνουν, σημαίνει ότι είναι κερδοφόρο η όλη αυτή η διαδικασία. Και βλέπεις τώρα τις δικές μας, τις μέσες αλλίες, μηχανότητες, δεν ασχολούνται στεριά σκοντά. Δοκιμάστε, αλλάξτε τα εργαλεία, προσαρμοστείτε. Μα οι Ιταλοί πάντα είναι πιο μπροστά από εμάς και το έχει αποδείξει αυτό και στα πελαγικά ψάρια, στην τοξιθία, από την Ιταλία το μάθαμε. Την Τούνα από την Ιταλία, την Αναλούκα από την Ιταλία. Πάντα ακολουθούμε τους Ιταλούς εμείς.
0: Ενώ εμείς έχουμε βεβαίως στις θάλασσες μας όλα αυτά τα οποία ψαρεύουν οι Ιταλοί δηλαδή. Και για να φεύγουν από την Ιταλία για να ψαρεύουν στο Αιγαίο σημαίνει ότι εδώ είναι τα μεγάλα κοπάδια.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και στα πελαγικά ψάρια.
1: Είναι η διαδικασία, άρα συμφέρει. Άρα από τη στιγμή που το έχουμε ξαναζήσει, σας λέω ότι το ξηφία από εκεί το μάθαμε εμείς. Είχε την τεχνογνωσία που αλλάξαμε από το απλό παραγάδι, πήγαμε στην Καρούλα και όλα αυτές οι εξελίξεις που έχουν έρθει στον κλάδο, οτιδήποτε ακολουθούμε τους Ιταλούς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζω κύριε Κολιά να καταλήξετε κάπου, δηλαδή να πάρετε τις διαβεβαιώσεις από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον υπουργό, τον κύριο Άδωνη, και είναι θετικό βεβαίως ότι ο άνθρωπος έρχεται για τα ζητήματα που αφορούν την υγεία, αλλά φαντάζομαι βλέποντας ότι βράζει στο νησί γίνεται αυτή η συνάντηση.
1: Σίγουρα,
0: λοιπόν,
1: σίγουρα,
0: θα περιμένουμε αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μανώλη Κουλιά. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι λόγω ότι έχουν το μεγαλύτερο αλυφτικό στόλο στην Κάλυνο και βεβαίως οι άνθρωποι έχουν το know-how, δηλαδή ακόμη και οι συνδικαλιστές τους είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται παντού, κινούν τα νήματα στον χώρο της Αλίας από την εποχή που ήταν ο Γιώργος Κατσοτούρκης, στην συνέχεια με όλα αυτά που είχαμε κάνει με την Ιχθυόσκαλα. Θυμάμαι κάποτε ότι πρόεδρος στην Ιχθυόσκαλα στο λιμάνι του Πειραιά, δηλαδή, ήταν ο Δρόσο Ταυλάριος. Βλέπω τώρα η εξέλιξη, ο Μανώλης ο Κουλιάς, βλέπω τον Σαρούκο που είναι εκεί για τη Μέση Αλία. Δηλαδή έχουν την γνώση, γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο και είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται παντού σε όλα τα δωδεκάνησα. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε για παράχτη Αλία, αλλά βεβαίως συναντά σκάφη δηλαδή των καλύμιων παντού. Τώρα, αυτό που σας έλεγα έχει να κάνει με μια πολύ μεγάλη υπόθεση, η αξιοποίηση των θαλασσών. Γι' αυτό έχει γραφεί και ένα βιβλίο, δηλαδή έχει ένα τεράστιο κεφάλαιο, ένα από τα βιβλία τα οποία έχει γράψει ο Γιάννης Βαλινάκης. Επίσης να σας πω ότι αυτή η ιστορία με τα θαλάσσια πάρκα και με την εξέλιξή τους, την ανάπτυξή τους, αλλά και την αξιοποίηση των θαλασσών είναι και έχει ως κεντρικό αντικείμενο και την Αλία, και βεβαίως μαζί με τα άλλα ζητήματα που μπαίνουν, δηλαδή για τις θαλάσσιες ζώνες, μπαίνει και το ζήτημα της ΑΟ σε σχέση με τον αλυφτικό στόλο. Έτσι, πολύ έντονα το διαπιστώνει κανείς όταν βρίσκεται σε συνέδρια ή σε συμπόσια τα οποία έχουν να κάνουν με εθνικά θέματα, από τους καθηγητές που πλέον έχουν βάλει στο λεξιλόγιο τους αυτή την αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου, δηλαδή εννοώ με των θαλασσών μας, κόκκινη γαρίδα, αστακό, που ψαρεύουν επίσης οι Ιταλοί, και βεβαίως και τον τόνο που είναι πολύ μεγάλη έτσι, οι πληθυσμοί, κυρίως μεταξύ Σίμης, Χάλκης και Κασοκαρπαθίας, όπως επίσης και για τον Ξεφία. Έτσι, αυτό που διαπιστώνει κανείς σε κάποια λιμάνια είναι πολύ μεγάλα αλλιευτικά ιταλικά σκάφη. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το σημείο, υπήρχε μια ανατροπή, θα πάμε σε αυτό το σημείο μουσικά, στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, και μετά θα συνεχίσουμε, θα μείνουμε λίγο στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα νησιά μας, δεδομένου ότι τις επόμενες τρεις ημέρες, νομίζω ξεκινάει 8, δηλαδή την Πέμπτη, έχουμε το συνέδριο των μικρών δήμων που θα γίνει στην ηρωική νήσο Κάσο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Τι ωραίο κομμάτι αυτό. Είναι από τα χρόνια μας, έτσι. Η περίφημη Σάντρα, παραγωγή ο Μισελ Κρετού, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν όχι μόνο πίσω από την Σάντρα, δηλαδή σύζυγος και τα λοιπά. Ναι, βεβαίως. Αλλά και από άλλα συγκροτήματα εκείνης της εποχής, ήταν από την περίφημη γερμανική σχολή. Ξέρεις, η γερμανική σχολή είχε δύο τάσεις. Μία που ήταν λίγο έτσι προς την υποτίθεται λίγο πιο rock, δηλαδή λίγο πιο pop rock, δηλαδή, και το άλλο το κλασικό, έτσι, το pop, τον Frank Farian. Ο Frank Farian ήταν Γερμανός, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος που δημιούργησε τους Bonnie M και όλα εκείνα τα συγκροτήματα τα οποία είχαν λίγο, αν θες, μελαψό. Bonnie M, Bad Boys Blue και όλοι αυτοί ήταν γερμανόφωνοι μαζί με τους Modern Talking. Ήταν μια εποχή που στην Γερμανία είχαν μια εξαιρετική, έτσι, pop παρουσία. Ειδικά οι Modern Talking, οι οποίοι παραμένουν ακόμη επίκαιροι, και η Bonnie M δεν το συζητάμε, δηλαδή, και όπου πας στα κλαμπάδικα με τα παιδιά σου, καμιά φορά και με τα εγγόνια σου, σου λέει, πού το ξέρεις αυτό το κομμάτι? Και τους εξηγήσω ότι αυτό το κομμάτι είναι 50 χρονών κομμάτι, ότι όταν εγώ το έπαιζα στα κλαμπ, εσείς ακόμη δεν ήσασταν καν στη φαντασία μας, που λέει και ο Ντάλλας. Λοιπόν, τι είναι η ίδια μουσική? Θα πάμε σιγά σιγά τώρα να δούμε τι θα γίνει στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Θα γίνει από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου, όπως σας έλεγα, στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Εμμανουήλ Μαρίνος, στην ηρωική νήσο Κάσο. Το 101 του συντάγματος αφορά την λεγόμενη νησιωτική πολιτική. Όμως αυτό το οποίο είναι δεδομένο, κυρίες και κύριοι, είναι ότι χρειάζονται ακόμη όσοι συμμετέχουν σε αυτό το κίνημα, δηλαδή. Ενώ όσοι έχουν να κάνουν με τα νησιά, με τους δήμους, ειδικά στα μικρονήσια, παρά τις εξαγγελίες που γίνονται σε κεντρικό επίπεδο, παρά τις προσπάθειες που γίνονται, γιατί προσπάθειες γίνονται, δεν μπορεί κανείς να αναιρέσει το γεγονός ότι δεν γίνονται προσπάθειες. Παρόλα αυτά όμως, εάν δεν πιέσουν, εάν δεν επιμείνουν, εάν δεν φέρουν εκεί στα φόρα, δηλαδή, εάν δεν φέρουν ενώπιον των υπουργών, στο κοινοβούλιο, οι άνθρωποι που συμμετέχουν στους μικρούς δήμους, δηλαδή, όλη αυτή την προσπάθεια, δυστυχώς τα πράγματα δεν τρέχουν όσο θα έπρεπε στην χώρα. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο του δικτύου, του Πανελληνίου δικτύου των μικρών νησιών, ο κύριος Λευτέρης Κεχιαγόγλου, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε τελικά ποια είναι η ατζέντα αυτής της 17ης συνάντησης των μικρών νησιών στην ηρωική νήσο Κάσο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς, σε όλους τους Αιγαίους πελαγίτες και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Λοιπόν, και βεβαίως το ραντεβού των νησιών, ποια ζητήματα βάζετε, δηλαδή, ενώ ποια είναι η ατζέντα του συνεδρίου?
1: Είναι το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, που σημαίνει ότι για 17 χρόνια ταλαιπωρούμε από κάποιο μικρό νησί να καθόμαστε και να κουβεντιάζουμε. Τα θέματα είναι πάρα πολλά, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμη η εποχή που συνέπεσε με το συνέδριο της ηρωικής νησού Κάσο, και αυτό γιατί προερχόμαστε μετά το πέρας της Κυπριακής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζει να βάζει θέματα για νησιωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγαίνουμε προς την Ελληνική Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 27, τελειώνει το ΕΣΠΑ που ξέραμε και μπαίνουμε σε ένα καινούριο που τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα για τους δήμους, αυτό να το ξέρουν από τώρα οι δήμαρχοι, και βέβαια έχουμε και τις ανάγκες δικές μας, πώς μπορούμε μια κοινωνία την έχουμε, να την κρατήσουμε ζωντανή, να μην μας φύγει κι άλλο πληθυσμός, και τι μπορούμε να πετύχουμε ως θετικό αποτέλεσμα πάνω από όλα αυτά. Αυτά τα λίγα είναι σαν αρχή. Τέσσερις μέρες θα είμαστε πάνω στο νησί. Πρώτο ρόλο τον έχει το λόγο η κοινωνία, και θα έχουμε εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυβέρνηση δική μας, τοπικούς άρχοντες, επιστήμονες και επιχειρηματίες.
0: Φαντάζομαι ότι πέρα από το γεγονός ότι συνεδριάζεται πάντα σε νησιά, φέτος υπάρχει και ένας συμβολικός λόγος της επιλογής της ηρωικής νήσου Κάσου, ή ήταν η σειρά της?
1: Να σας πω, εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία για την Κάσο και το Καστελόριζο. Αυτό όσοι μου παρακολουθούν το ξέρουν και το φωνάζω πάρα πολύ. Όχι ως Έλληνες, ξεχάστε ότι είμαστε Έλληνες, ως Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε. Είναι τα δύο κρισιμότερα νησιά που έχει η Ευρώπη. Τα κρισιμότερα.
0: Σωστά.
1: Και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά και τους λόγους και για τα δύο νησιά. Όχι απλά μόνο για το Καστελόριζο, αλλά και για την Κάσο. ήταν η σειρά της, αλλά τη σειρά την επιλέγουμε εμείς. Δεν είναι ότι του χρόνου, του αντίχρονου κλπ. Κλπ. Όπως είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς αποφασίζουμε την προηγούμενη χρονιά που θα γίνει το επόμενο. Και θέλαμε λοιπόν μετά τις Ινούσες, άλλο ένα κριτικό νησί, να περάσουμε και στην Κάσο και μετά να ανέβουμε να πάμε στη βόρεια δυτική πλευρά μας, πάνω από την Κέρκυρα.
0: Τώρα, πάω λίγο στην ουσία των πραγμάτων. Είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το συνέδριο, διότι είμαστε σε μια στιγμή η οποία είναι μια καμπή μάλλον σε σχέση με το ΕΣΠΑ το οποίο έρχεται. Εδώ και 30 τόσα χρόνια εγώ ακούω από την κεντρική κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή, ότι θα στηρίξουμε τους μικρούς δήμους, θα δημιουργήσουμε εκείνο το πλαίσιο για να μπορούν να έχουν τεχνικές υπηρεσίες. Τελικά όλο αυτό έμεινε στα λόγια τόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε.
1: Σε γενικές γραμμές και σε γενική εικόνα δεν έχω να προσθέσω κάτι, έτσι όπως τα λέτε. Όμως, επειδή κανένα νησί δεν είναι ίδιο με το άλλο, θα πρέπει να κάτσουμε κάτω και να δούμε ένα νησί τι έχει γίνει και τι έχει πετύχει. Σίγουρα, η δική μας η άποψη, αν θέλετε ο καημός, είναι ότι σε βάθος 20ετίας, για να μην στοχοποιούμε μια κυβέρνηση δύο, δεν έχει δώσει η πολιτεία αυτά που οφείλει στα μικρά νησιά.
0: Ναι.
1: Και θα σας πω και κάτι άλλο ακόμα πιο σκληρό. Δεν νομίζω ότι είχε πρόβλημα από Ευρώπη για να δώσει αυτά που οφείλει. Πιστεύω ότι ήταν καθαρά, αν θέλετε, εθνική πολιτική ή να ήταν άλλοι λόγοι, ξέρετε. Είναι μικρά και κάτσε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις μεγάλες πόλεις, να το πω τις πιο χαριτωμένα. Δεν ένιωσα ποτέ ως μικρονησιώτης ότι η πολιτεία έσκυψε πραγματικά να ακούσει το χτύπο της καρδιάς ενός μικρονησιού.
0: Ναι. Και αυτή η ιστορία...
1: Ό,τι έχουν κάνει, ναι, να ξέρετε, ναι. Γιατί έχουμε κυβερνήσεις πολλών ταχυτήτων.
0: Σωστά.
1: Ό,τι έχουν γίνει από πρόσωπα που διοικούν τη χώρα. Και όχι από σύνολο πολιτικής.
0: Ναι,
1: τώρα ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και χαράσει την πολιτική για τα νησιά.
0: Τώρα αυτή η ιστορία με το επόμενο ΕΣΠΑ, όπως και αυτό λέγεται, θεωρείτε ότι κλείνει ακόμη το περιθώριο ενδυνάμωση των μικρών νησιών, δηλαδή ότι θα αποφασίζονται τελικά τι θα γίνει σε κεντρικό επίπεδο, το λεγόμενο επιτελικό κράτος?
1: Κοιτάξτε να σας πω, μπορείτε να μου πείτε ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός και αν θα έχει στην προτεραιότητά του μικρό νησί ή όχι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το πει κανείς.
0: Ναι.
1: Αυτός θα είναι ο κρίσιμος όρος. Αν με ρωτούσατε, αν προτιμώ ένα ισχυρό μεγάλο επιτελικό κράτος ή μια ισχυρή μικρή τοπική αυτοδιοίκηση, σαφέστατα το δεύτερο. Το νέο ΕΣΠΑ, το ΕΠΕΣ, κινείται προς την πρώτη κατεύθυνση. Αλλά να σας πω κάτι, πάρα πολλές φορές έχουμε σωθεί από πρόσωπα, σας το λέω πάλι.
0: Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, εντάξει,
1: κρατάω μια πολύ μικρή επιφύλαξη ότι δημιουργώντας ένα μεγάλο επιτελικό κράτος και βάζοντας όλα τα θέματα ανάπτυξης σε ένα γραφείο κανέναν όροφο πιο κάτω από το γραφείο του Πρωθυπουργού, θα μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Μακάρι να έχουμε Πρωθυπουργό Μικρονησιώτη, να έχουμε προϊστάμενο επιτελικής ομάδας Μικρονησιώτη, να έχουμε ανθρώπους που ξέρουν από μικρά νησιά.
0: Ναι, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι όταν λέμε...
1: Ναι, καταλαβαίνω. Θα σας πω και κάτι, θα προχωρήσω ακόμα πιο σκληρά για να λέω και ονόματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να μην κάνουμε επεκθείες. Εάν με ρωτήσετε σήμερα, θα σας έλεγα τι άλλη ταχύτητα είναι που τρέχει. Έτρεχε και τρέχει η Γενική Γραμματεία Υγείας με το Μανώλη Κουτουλάκη και με το Φώτο Μάγκο, και άλλη είναι η ταχύτητα που τρέχει ένα Υπουργείο το οποίο δεν ξέρει που πέφτει η πύλος.
0: Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Από την άλλη, όμως, όταν ακούω επιτελικό κράτος, εγώ έχω την αίσθηση διαχρονικά, δεν είναι τωρινό. Μπορεί παλιότερα να είχαν κάποια άλλη, αν θέλετε, στρατηγική και κάποια άλλη λέξη. Είναι όταν ακούω επιτελικό κράτος, είναι ουσιαστικά ο θάνατος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί έπρεπε η τοπική αυτοδιοίκηση να παίρνει δύναμη, να παίρνει βοήθεια, να παίρνει πρωτοβουλίες και όχι να καθορίζει ένας μπάρμπας στην κορώνη τι θα κάνω εγώ στο νησί μου.
1: Έχετε δίκιο, αλλά μην ξεχνάμε ότι το επιτελικό κράτος δημιουργήθηκε, προσέξτε τώρα, κοινωνιολογία κάνουμε,
0: ναι,
1: προερχόμενο από τα καφενεία που όλοι κουβεντιάζαμε αν ήμασταν εμείς πρωθυπουργοί και θα κάναμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς το κάναμε το επιτελικό κράτος, όχι κανένας τρίτος, δεν μας επιβλήθηκε. Η Ευρώπη ζητάει το ανάποδο.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μας έδωσε εκείνα τα εργαλεία, τα απαραίτητα, το επιτελικό κράτος για να μπορούμε να τρέξουμε. Γιατί όταν έχουν αποτέλεσμα, όταν τόσα χρόνια μιλάμε για διάφορους αναπτυξιακούς οργανισμούς οι οποίοι θα έδιναν τεχνογνωσία και θα έκαναν τη δουλειά για τις μελέτες στα μικρά νησιά και αυτοί ουδέποτε λειτουργήσαν, τότε εγώ είμαι υποχρεωμένος να παρακαλώ τον εκάστοτε περιφερειάρχη προκειμένου να μπορεί να μου τρέξει κάποιο έργο.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Φαντάζεστε ένα δήμαρχο μικρού νησιού με τρεις υπαλλήλους όλους και όλους απάνω πόσα τρεξίματα έχει να κάνει στην Αθήνα ανάμεσα σε 30 υπουργεία, και 120
0: γενικοί. Μα το βλέπουμε, γραμματή, κύριε Πρόεδρε, το βλέπουμε τώρα και δεν είναι μόνο αυτό τα τυξίματα του Δημάρχου. Είναι και ότι επειδή δεν έχει υπαλλήλους, αναγκάζεται ή να κάνει τον οδηγό στο ασθενοφόρο, είτε ενίοτε να κάνει τον οδηγό στο πραγματοφόρο. Πολλές φορές ο Δήμαρχος ιστορικά.
1: Προσέξτε κάτι. Ο δήμαρχος αυτός, ο οποίος κατά ανάγκη θα ανέβει στο ασθενοφόρο ή στο απορριμματοφόρο, κινδυνεύει να πάει στον εισαγγελέα.
0: Βεβαίως, σωστά. Έτσι.
1: Και έχουμε και αυτά τα δύο μεριά. Δηλαδή, ούτε καν το αναγνωρίζει η πολιτεία ότι πρέπει να γίνει το έργο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από τη μία έχει τον πολίτη που έχει χίλια δίκια, από την άλλη έχει όλη την πολιτεία πάνω από το κεφάλι του και στο πλάκι τον εισαγγελέα που τον κοιτάει. Αν κάνει κάτι, παπ, να τον τσιμπήσει.
0: Μάλιστα.
1: Πείτε μου σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα υπάρχει αυτό το σύστημα. Πουθενά δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει πουθενά, αλλά είναι δεδομένο ότι αν δεν υπάρχετε κι εσείς, να επιμείνετε δηλαδή, ενώ το δίκτυο ή όλοι οι δήμαρχοι σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, τίποτα δεν γίνεται. Και μετά έχουμε και ένα άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε λίγο και τις πολιτικές ισορροπίες σε σχέση με τα θεσμικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όταν επιλέγουμε να πάμε κυβερνητικά αρκετές φορές και έρχονται διάφορα νομοσχέδια, δεν υπάρχει κανείς να αντιτάξει λίγο το ύψος του ή την αντίστασή του. Και έχουμε δεδομένα τα οποία δημιουργούνται λόγω των πολιτικών και κομματικών σχηματισμών.
1: Να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή. Έχω περάσει από την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είχα δάσκαλο τον Τάσο τον Αλιφέρη, τον πρώην δήμαρχο της Στήλου. Λοιπόν, είμαι μια σχολή. Ακόμα λίγο πιο σκληρή από αυτά που λέτε.
0: Ναι.
1: Ακόμα λίγο πιο σκληρή. Ξέρετε, τότε τι λέγαμε, είχαμε πάει με τον Τάσο σε ένα ευρωπαϊκό συνέδριο που παρουσίαζε κάθε μια χώρα το σύστημα διοίκησής τους. Και λέγαμε τότε εμείς, το οποίο το είχαμε κουβεντιάσει και στη Βουλή, γιατί είχε προλάβει ο Τάσος και εμείς στη Βουλή. Στην Ελλάδα ο Δήμαρχος έχει δύο δρόμους να ακολουθήσει. Ή δεν θα κάνει καλά τη δουλειά του και θα πάει φυλακή, ή θα κάνει καλά τη δουλειά του και θα πάει φυλακή. Ας διαλέξει για ποιο λόγο θέλει να πάει φυλακή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Τα έχω βιώσει, κύριε Πρόεδρε, και τον Τάσο τον Αλιφέρη και όλους αυτούς οι οποίοι είχαν μια άλλη αντίληψη περί νησιωτικότητας. Και αν γίνανε και πέντε βήματα στην χώρα, αν έγινε και ένα μεταφορικό ισοδύναμο, υπήρχε ένας Τάσος που το εμπνεύστηκε και το μαχόταν. Και αργότερα η συγκυρία που λέτε για τα πρόσωπα και έναν Νεκτάριο Αντωνιός, ο οποίος το υλοποίησε. Πρόσωπα.
1: Να σας πω κάτι. Ξέρετε ότι όταν ο Τάσος πήγαινε, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ευρώπη, στα συνέδρια, ερχόταν ειδικός υπουργός από την κυβέρνηση της Φιλανδίας με ένα μπλοκάκι που κάθε χρόνο μας έλεγε τι από αυτά που πρότειναμε πέρσι τα εφάρμοσε στη χώρα του και σημείωνε τι καινούργια θα εφαρμόσει.
0: Άστα.
1: Οι Φιλανδοί για την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Πάντως,
1: αυτή είναι η δυναμική που τα νησιά ακόμα κατοικούνται τα δικά μας.
0: Εκπρόσωπος
1: της
0: Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή εννοώ σε αυτό το συνέδριο θα είναι κάποιος από την Αθήνα, δηλαδή, ή θα έρθει κάποιος από την Ευρώπη για να σημειώνει, όπως λένε, αυτά τα οποία δεν σημειώνει π.χ. η αντιποσωπεία των Αθηνών. Το λέω χαρτολογώντας τώρα.
1: Βέβαια. Ήμασταν τυχεροί γιατί από την αρχή στραφήκαμε περισσότερο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και λιγότερο προς την πατρίδα μας.
0: Ναι.
1: Για να μην μπούμε στα πόδια μεταξύ του Δήμαρχου, του Περιφερειάρχη, του Υπουργού, να το πούμε έτσι. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε εδώ και λίγο καιρό η στρατηγική να δημιουργηθεί για πρώτη φορά στρατηγική για τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το right to stay, το δικαίωμα να μένεις ή να επιστρέψεις στο νησί. Δύο ήταν τα κύρια πρόσωπα στην Ελλάδα που το φέρανε μέχρι εκεί. Ο Σάκης Αρναούτογλου σαν ευρωβουλευτής και ο Γιάννης Βαρδακαστάνης από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Τώρα το στοίχημα περνάει στην πολιτεία. Και τους δύο μαζί με την πολιτεία θα τους έχουμε στην Κάσο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Για και τον γραμματέα, ναι, το άκουσα και για τον Σάκη τον Κεχαγιόλου το είδα σε δική του ανακοίνωση. Αρναούτογλου, σε δική του ανακοίνωση. Οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό άνθρωπο που βρίσκεται στα φόρα.
1: Τους θέλουμε θεματοφύλακες, αλλά όλα αυτά έχουν ένα σκοπό και μόνο. Να γίνουν θεσμικά εργαλεία στους ελληνικούς μικρονησιωτικούς.
0: Από την πλευρά της κυβέρνησης θα είναι ο Γενικός Γραμματέας, δηλαδή ο Φώτης ο Μάγκος?
1: Από την πλευρά της κυβέρνησης θα συνομιλήσουμε με 4-5 υπουργεία, Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, με την Δάμα τη Μιχαηλίδου που είχε να κάνει με την κοινωνική συνοχή και τις
0: θα είναι δηλαδή υπουργός στην Κάσο, κυρία Μιχαηλίδου.
1: Δεν ξέρω αν τελικά θα φτάσει, μάλιστα, γιατί έχουμε κανονίσει και εναλλακτικά κάποιες συνδέσεις, γιατί είχαμε κάποια προβλήματα. Θα είναι ο Μανώλης ο Κουτουλάκης από το Υπουργείο Ναυτιλίας κάτω, ο οποίος συντονίζει και το πιο σημαντικό για μένα πάνελ. Θα έχουμε προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Προεδρίας της Κυβέρνησης κάτω, θα έχουμε σύμβουλο του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης. Απλώνουμε χαρτιά και μολύβια, γιατί πρέπει μέσα στο 26, γυρίζοντας πίσω η Δήμη, να ξαναβρεθούμε στα Υπουργεία και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Μην ξεχνάμε ότι ο Μανώλης ο Κουτουλάκης έχει την Προεδρία στην Task Force που ετοιμάζει τις ελληνικές θέσεις για την ελληνική Προεδρία το δεύτερο εξάμεινο 27.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Θα τον έχουμε εκεί.
0: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά κύριε
1: Καρδάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Πρόεδρο του Δικτύου των Μικρών Νησιών για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία απασχολούν εδώ και πόσα χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θα πάψουν να την απασχολούν. Αρκεί βεβαίως η τοπική αυτοδιοίκηση να αφήσει τα χρώματα για να μπορεί να πορευθεί. Και είναι αυτό που λέμε, ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν περιεχόμενο στους θεσμούς. Θα συμφωνήσω απόλυτα δηλαδή, ότι και να είναι ο άλλος ιδεολογικά, όταν έχει ανοιχτά τα μάτια του και τα αυτιά του δηλαδή, απευθύνεται σε ευήκο αότα, τότε κάτι γίνεται σε αυτή την χώρα. Όμως συνολικά δηλαδή, εννοώ στρατηγικά, ακόμη έχουμε αρκετά προβλήματα. Πάμε μια ανάσα.

Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε και λίγο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Είναι από τον φίλο τον Κώστα τον Δεριζιώτη από το Money in Tourism. Έχει να κάνει με αυτό το οποίο συνέβη στις εκλογές οι οποίες αισθήθηκαν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, στην POX δηλαδή. Οπότε πράγματι ο Γιάννης Χατζής έκανε περίπατο, δηλαδή συντριπτική ήττα. Έτσι. Και με νίκη, με συγχωρείτε. Και μπράβο του τι ήταν. Ο άνθρωπος πήρε 180 ψήφους, δηλαδή μιλάμε πολύ καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Επιβεβαιώθηκε από τους συναδέλφους του. Λοιπόν, υπάρχει πολύ όμορφο έτσι, φωτογραφικό ρεπορτάζ. Νομίζω ότι καλό είναι να δούμε κάποιες φωτογραφίες από την POX εδώ. Γνώριμα πρόσωπα, οι περισσότεροι. Όλοι οι ξενοδόχοι της Δωδεκανήσου, αυτοί που συμμετέχουν σε αυτούς τους στα θεσμικά όργανα και ιστορικά νομίζω την υπηρέτησαν την POX πάρα πολύ. Εδώ η Μέρη Τριανταφυλοπούλου, όπως καταλαβαίνει, εδώ θα δωρήσω ασβεστά, σε βλέπω και γνώριμα πρόσωπα, βλέπω και background, εδώ είναι ο Σταύρος ο Μίτσης. Λοιπόν, εκεί οι εκλογές, όπου σε αυτή την δύσκολη διαδικασία εδώ είναι ο πρώην πρόεδρος της POX και βλέπουμε λοιπόν εδώ και τα πρόσωπα σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Από ό,τι φαίνεται εδώ η Σβήνου με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της ΠΑΤΜΟ, θριαβευτικά η επανεκλογή του Γιάννη Χατζή, από ό,τι καταλαβαίνω. Η έκπληξη ήταν το γεγονός ότι δεν κατάφερε, νομίζω ότι ήταν 12 μελές το ΔΣ, ήρθε 13η η Ντίνα Σβήνου να είναι στον POX. Πάρα πολλά χρόνια, πολύ μεγάλη πορεία, πολύ μεγάλη προσφορά, αλλά αυτά έχουν να κάνουν με τις εκλογές. Δηλαδή, οι εκλογές είναι ένα ιδιαίτερο καθεστώς, έχει να κάνει και με συμμαχίες από ό,τι αντιλήφθηκα, διαβάζοντας λίγο και τους ψήφους και τα ψηφοδέλτια. Όμως είναι αλήθεια ότι το να έχεις την δυνατότητα να βρίσκεσαι επικεφαλής σε αυτά τα όργανα ή να μετέχουν δωδεκανήσια είναι αυτό που λέμε ότι η μεγάλη, αν θέλετε, σχολή είναι η Ροδιακή Σχολή των Τουρισμών, έτσι. Και είναι αυτό που το λέμε, το πιστεύουμε ασχέτως των προβλημάτων, έχουν να κάνουν με άλλους θεσμικούς φορείς, ότι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και σε know-how, όπως το λέμε, είναι η Δωδεκανήσου, είναι η Ρόδη. Λοιπόν, αυτά για την POX. Τώρα, επειδή λέγαμε πριν για την Νήσο Κάσο, δηλαδή την ηρωική Νήσο Κάσο, υπάρχει μια πολύ όμορφη από αυτές τις γεωγραφίες που τα λένε όλα, δηλαδή την έχει ο Παναγιώτης, έχει να κάνει με το περίφημο καλώδιο, για το οποίο καλώδιο θα ακούσουμε σήμερα, θα πει και ο Ρούμπιο, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα, έρχεται στην Ελλάδα ο Ρούμπιο. Όλα αυτά τα ζητήματα ενεργειακά, δηλαδή οι προμήθειες, τα F-35, η σχέση με την Τουρκία, η ενόχληση της Τουρκίας γιατί δεν πάει στην Άγκυρα, θα καθορίσουν λίγο και την ατζέντα. Λοιπόν, ωραία αυτή. Τελικά θα το φτιάξουμε αυτό το καλώδιο με την Κύπρο? Δεν θα το πιστέψετε ρε παιδιά. Λέει, το πιο δύσκολο πράγμα στις μέρες μας είναι να βρεις ηλεκτρολόγο. Λοιπόν, εκεί είναι ιστορία. Είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Πού να βρεις ηλεκτρολόγο? Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τελικά. Θα έχουμε τρίτη υποχώρηση κατά τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, ή τελικά θα έχουμε μία άλλη προσέγγιση στο ζήτημα? Να δούμε αν τελικά δουλέψει αυτή η φόρμουλα, η γαλλική δηλαδή, με την εταιρεία τη Meridian, η οποία θα ενημερώσει και τους Τούρκους, αν τους ενημερώσει, ή αν έχουμε έτσι και τουρκικά πολεμικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή. Το βλέπει κανείς τώρα από το Marine Traffic, μπαίνει μέσα και καταλαβαίνει που υπάρχει ο στόλος. Είναι και αυτή η εξέλιξη, έτσι, δεν μπορεί να το αποφύγεις. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για την Μπεκάλινο, τα είπαμε, ακούσαμε και προημερών τον διοικητή, ο οποίος μας είπε ότι έρχεται ο υπουργός, έγινε αυτή η προσπάθεια, αποκαταστάθηκε η καρδιολογική κλινική δηλαδή πλήρως, και μάλιστα υπήρξε και μια συμβολή από την Κατερίνα και τον Ηλία Καθοπούλη προς τιμήν και έτσι προς μνήμη του πατέρα τους, ο οποίος ήταν χειρουργός στο νοσοκομείο της Καλλίνου. Προσέφεραν ένα πολύ μεγάλο ποσό για την
για τον εξοπλισμό της κλινικής, παρουσία του Υπουργού. Αλλά είναι πάντα αυτό, ρε παιδί μου, ότι μιλάς για καρδιολογική κλινική και δεν έχεις μόνιμους γιατρούς. Και μιλάμε για την Κάλυνο, για να μην ξαναλέω τα ίδια, και μου λένε ότι Σιμίρλα. Έτσι. Είναι και επίκαιρο τώρα αυτό. Αν πεις κάτι το οποίο δεν τους αρέσει, είσαι Μίρλα. Αλλά μπορεί να πηγαίνει στην καρδιολογική κλινική και να ζητάς γυναικολόγο, άμα λείπει ο εξωτερικός γιατρός. Δηλαδή, τι θα κάνεις. Και άμα είναι και καμία όμορφη γυναικολόγος, εντάξει, καλύτερα. Να εξεταστείς δηλαδή. Αλλά μετά, όταν σε αυτό κάνεις παράπονα, σου λέει όλα τα θες. Εντάξει, δεν θέλω, ρε παιδί μου, καρδιολόγο στο Αγαθονίσι, είναι δεδομένο. Ούτε στο Καστελόριζο θέλω καρδιολόγο. Αλλά καρδιολόγο θέλω στην ΑΚΟ, θέλω στην Κάλυμνο, θέλω στη Ρόδο και θέλω και στην Κάρπαθο. Στα μεγάλα νησιά, τέλος πάντων.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την Καλλινό επισκέπτεται η Ορθοπαιδική Χειρουργική Ομάδα του Νοσοκομείου Ρόδου με επικεφαλή στο Διευθυντή της Κλινικής Μιχάλη Σοκορέλο, προκειμένου να πραγματοποιήσει επεμβάσεις σε ασθενείς του νησιού. Την ανακοίνωση έκανε γνωστή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βρίσκεται στην Καλλινό, σημειώνοντας ότι στόχος είναι οι ασθενείς που χρειάζονται Ορθοπαιδική Χειρουργική να μην υποχρεώνονται να μετακινούνται στη Ρόδο. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια νέα προσέγγιση του ΕΣΥ με εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες να μεταφέρονται απευθείας στα νησιά. Η επίσκεψη του Υπουργού στην Καλλινό συνδυάζεται με τα εγκαίνια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καλλινού. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η μεταφορά της χειρουργικής ομάδας από τη Ρόδο αποτελεί προσπάθεια περιορισμού της ταλαιπωρίας των κατοίκων των μικρότερων νησιών. Ο πρώτος αξονικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου εγκαινιάστηκε από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες του νοσοκομείου και την υγειονομική φροντίδα κατοίκων αλλά και επισκεπτών. Οι εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου ξεκίνησαν το Μάρτιο, ενώ η εγκατάσταση του μηχανήματος και η εκπαίδευση του προσωπικού ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο. Το επόμενο διάστημα αναμένεται και η σύναψη σύμβασης με ακτινοδιαγνώστη για την επιστημονική ευθύνη και την εύρυθμη λειτουργία του αξονικού τομογράφου. Παράλληλα, στο νοσοκομείο προχωρά και η δημιουργία μονάδας τεχνητού νεφρού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από την Κάρπαθο που βρέθηκε για τις εκδηλώσεις της επετείου του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος αναφέρθηκε στη σημασία της ιστορικής μνήμης και της ενότητας. Τόνισε ότι στη σημερινή συγκυρία η χώρα χρειάζεται σύνεση, ενότητα, προκοπή και προσήλωση στο στόχο, ώστε να αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα τις προκλήσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε τη διαχρονική συμβολή της Καρπάθου και των 12 νησών στους αγώνες για την ελευθερία. Σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η παράκτη Αλία, με τους επαγγελματίες του κλάδου να καταγγέλουν αυξημένο κόστος λειτουργίας, νέες υποχρεώσεις και αυστηρότερες ελεγκτικές διαδικασίες. Ο Μανώλης Κουλιάς, πρόεδρος της παράκτειας Αλίας, κάνει λόγο μιλώντας στο Κόσμος για απαξίωση του κλάδου από την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο διαμορφώθηκε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τους ίδιους τους αλλήλους. Οι αλλήλοι προχωρούν σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις σε επαναλλαδικές κινητοποιήσεις την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, διεκδικώντας μέτρα για τη βιωσιμότητα της παράκτειας Αλίας και αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους. Συνεργασία για την ενίσχυση της υγειονομικής φροντίδας των παιδιών του Παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου εξετάζουν ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου και η ΑΜΚΕ Νήσος Κινέο. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, συζητήθηκε η δημιουργία οργανωμένου δικτύου εθελοντών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών των παιδιών τόσο σε επίπεδο πρόληψης και ετήσιου προληπτικού ελέγχου, όσο και στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικούς και προσωπικού στα σχολεία της Ρόδου καταγγέλει η Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Ρόδου, επισημένοντας ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με κενά που επηρεάζουν τη λειτουργία μαθημάτων και τμήματων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ειδική αγωγή, όπου σύμφωνα με την Ένωση εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά σε ειδικό βοηθητικό προσωπικό, νοσηλευτές και θεραπευτές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στην παράλληλη στήριξη. Ο κοινοταρχής Γεναδίου Σταύρος Ακούρης δηλώνει αποφασισμένος να επιβάλει πρόστιμα σε όσους απορρίπτουν ανεξέλεγκτα σκουπίδια και μπάζα στην περιοχή, επισημένοντας ότι το φαινόμενο δημιουργεί προβλήματα στην καθαριότητα και την εικόνα του χωριού. Ο κ. Ακούρης καλεί κατοίκους, επαγγελματίες και συλλόγους να συμβάλλουν στην προσπάθεια για ένα καθαρό Γενάδη, τονίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ευθύνη όλων. Στην Ηρωική Νησοκάσου θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Η διοργάνωση θα συγκεντρώσει εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και φορείς των μικρών νησιωτικών περιοχών. Στο επίκεντρο θα βρωθούν τα προβλήματα, η συνεργασία μεταξύ των τοπικών κοινωνιών, η παραμονή των νέων στον τόπο τους και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η αναμνηδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας. Εδώ για μία ώρα θα πάμε παρέα, λοιπόν. Είμαι ο Κλέανθης Λοΐζος και σας καλωσορίζω και σήμερα. Μια επικαιρότητα, θέλω να πιστεύω, πολύ ενδιαφέρουσα. Και θα τα δούμε τα πράγματα. Θα ήθελα πριν μπούμε

0: αυτό αναφορικά με ένα δημοσίευμα της Δημοκρατικής, και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολούθησα και εγώ αυτό το θέμα, πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ σοβαρό και εδώ θα πρέπει τώρα να προβληματιστούν και να αρχίσουν να ανησυχούν οι κύριοι της αυτοδιοίκησης, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να εκλέγονται, να παίρνουν θέσεις αντιδημάρχων, δημάρχων κτλ. Μόνο και μόνο, ας πούμε, για να τυπώνουν τις καρτούλες τους και να περνάνε, ξέρετε, στο πάνθεο των αστέρων, και με αυτόν τον τρόπο νομίζουν ότι επιτελείται το έργο και δεν έχουν καμία ευθύνη. Προσέξτε κάτι τώρα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν οφειλές, και σας λέω τώρα για το Δήμο της Ρόδου, και κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και σε άλλους δήμους, έτσι. Υπάρχουν οφειλές δημοτών προς τον Δήμο Ρόδου ύψους 34 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες όμως έχουν παραγραφεί γιατί παρήλθε το χρονικό διάστημα και δεν έδειξαν ενδιαφέρον οι αρμόδιοι του Δήμου να τα εισπράξουν αυτά τα χρήματα. Οπότε υπάρχει ζημία για τον Δήμο της τάξης των 34 εκατομμυρίων. Και έρχεται τώρα η εισαγγελία και ζητά: δώστε μου όλα τα ονόματα των αντιδημάρχων, δώστε μου τα πάντα όλα, ό,τι στοιχεία υπάρχουν, για να δούμε τελικώς εάν υπάρχει η πετιότητα κάποιων να μείνουν πλέον ανίσπραχτα αυτά τα χρήματα. Και ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται. Καταλογισμός. Γεια σου Βασίλη μου, καλή σου μέρα. Τι μου κάνεις, Λεβέντη μου, όλα καλά? Νομίζουν κάποιοι ότι γίνονται αντιδήμαρχοι έτσι για να, αυτό, ναι, για να πουλάμε μούρι και τα λοιπά. Παιδιά, έχετε ευθύνη. Έχετε ευθύνη. Η καρέκλα στην οποία κάθεστε κουβαλάει και ευθύνες. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στην ομάδα σταθερότητας, γιατί σήμερα βρίσκονται στο εξωτερικό και οι δύο. Ο Νίκος Σέργης. Νίκο, πού βρίσκεσαι? Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα.
0: Πού σε ψαρέψαμε, πού
2: είσαι? Είπα να πάω στη Μάλτα να δω πώς περνάνε εκεί.
0: Α, έχω πάει, είναι πολύ ωραία. Εκεί βρίσκεσαι τώρα?
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Βλέπεις πολλές φραγκοσικές στους δρόμους? Είδες πώς είναι τα διαχωριστικά τους? Παντού και μάτι Μάλτα.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ανάποδη είναι αυτή, εντελώς. Εντελώς.
0: Θανάσης Καβιλάρης, πού βρίσκεσαι, Θανάση μου, εσύ?
2: Εγώ στη Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία, άρα λοιπόν. Μάλτα, Βουλγαρία, Ελλάδα, το φτιάξαμε το τρίγωνο. Έτσι. Μια χαρά. Πάτριοτ χρειάζεται η Βουλγαρία από τους Έλληνες, Θανάση μου?
2: Από τους Έλληνες πάντα χρειάζεται. Στιγμή που δεν μπορεί να έχει.
0: Θανάση, στη Μάλτα μπορούμε να βάλουμε κανένα Patriot εκεί να προστατεύσουμε τους φίλους μας?
2: Άμα το ζητήσουν.
0: Άμα το ζητήσουν.
1: Ευχαριστώ.
2: Αυτούς εδώ δεν τους πιάνει τίποτα. Δεν έχουν τέτοια θέματα. Μακριά είναι αυτοί. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Λοιπόν, ακούσατε την είδηση που έχει να κάνει με τη Ρόδο? Και εσείς είστε εκτός έδρας, ακούσατε την είδηση. 34 εκατομμύρια, επειδή υπάρχουν οφειλές δημοτών προς το Δήμο και δεν φρόντισαν οι κύριοι του Δήμου, και δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή Δημοτική Αρχή, αλλά και για προηγούμενες, δεν φρόντισαν.
2: Τα πόσα αιτία έχουν μαζευτεί αυτά τα χρήματα?
0: Δεν ξέρω, μάλλον πρέπει στην πενταετία παραγράφονται, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
2: Ίσως κάποια παραγράφονται, αλλά ίσως να είναι αυτά συνολικά και 20 αιτία.
0: Στα πόσα αιτία λοιπόν διαγράφονται, αυτό είναι το ζητούμενο. Τι λες?
2: Συνήθως στην πενταετία μπορούν να παραγράφονται, αλλά τώρα έχει και πανωτό και έχει και ιστορίες. Δηλαδή για να φτάσει αυτό το ποσό σημαίνει ότι είναι πολλών ετών, ετών τα χρέη, οπότε έχουν συσσωρευτεί.
0: Ο βασικός κανόνας είναι τα 5 χρόνια. Από τη στιγμή που μια οφειλή έχει βεβαιωθεί ταμιακά στον Δήμο, ο Δήμος έχει κατά κανόνα 5 χρόνια από το τέλος του έτους της βεβαίωσης για να την εισπράξει. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι... 5 χρόνια πιάνουμε, 3 χρόνια δίνανε αυτή η Δημοτική Αρχή και πιάνουμε και άλλα 4 χρόνια την προηγούμενη του κυρίου Καμπουράκη, έτσι.
1: 7 χρόνια είναι τώρα.
0: Ακριβώς. Οπότε... Κάπως έτσι πρέπει να πηγαίνει το πράγμα. Λοιπόν, τι γίνεται, ρε παιδιά, δεν μου λέτε, υπήρξε η είδηση των ειδήσεων. Υπήρχε ένα έγγραφο το οποίο, κάτσε να το στείλω και στον Παναγιώτο Καλπακίδη να το παρουσιάσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ το έγγραφο. Με τα οστά, τα οποία τελικώς είναι οστά ζών. Νίκο, πάρε την μπάλα εσύ και κάνε μου πάσα, σε παρακαλώ.
2: Αυτό ήταν γνωστό από την πρώτη στιγμή που έγινε η ταυτοποίηση των οστών. Ήταν τότε που βάλανε ένα σκυλί και έψαχνε, ήταν ο Βελόπουλος που ξεκίνησε το θέμα με το που βρίσκονται όλα αυτά τα πάζα.
0: Ναι.
2: Τελικά τους υποδείχτηκε που βρίσκονται τα πάζα, πήγανε, βρήκανε αυτά που βρήκανε και μέσα σε ένα μήνα υπήρχε αυτή η απάντηση που είναι τουλάχιστον ενός, 1,5 έτους είναι αυτό το έγγραφο, δεν είναι καινούριο από ό,τι θυμάμαι.
0: Mm.
2: Και όμως αυτοί οι άνθρωποι...
0: Ναι, αλλά δεν δημοσιοποιήθηκε αυτό το έγγραφο και πρέπει να πούμε τι λέει αυτό το έγγραφο. Το έγγραφο λέει ότι εξετάστηκαν όλα αυτά και καταλήγω στο διατάφτα. Από την μακροσκοπική εξέταση των μορφολογικών χαρακτήρων των αποσταλέντων οστών προκύπτει ότι δεν είναι ανθρώπινης προέλευσης. Τα πρώτα οστά συνιστά αυγενικό σπόνδυλο που ανήκουν σε βοοειδές και τα άλλα ανήκουν σε σκύλο. Αυτά και έχει την υπογραφή του κυρίου Κωνσταντίνου Μωραΐτη, καθηγητή δικαστικής ανθρωπολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών δηλαδή. Παιδιά, είναι πολύ σοβαρό αυτό εδώ το θέμα, γιατί εμείς είχαμε την...
2: Είχε δημοσιευτεί από αρκετούς, είχε ανεβεί και στο ίντερνετ από αρκετούς που ασχολούνταν με την υπόθεση.
0: Ναι.
2: Το είχαν βάσει και εγώ τότε.
0: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά, επειδή συνεχίζουμε με ψέκα, το κατέπληξαν. Δηλαδή δεν πήρε διαστάσεις όπως έπρεπε για να τελειώσει η ιστορία. Δηλαδή δεν του τελείωσαν τα κανάλια να πούνε, ορίστε παιδιά, τέλος, δεν υπάρχει τίποτα. Και παρόλα αυτά επέμεναν και συνέχιζαν και μετά πήγαν στις εκταφές. Αυτό είναι προεκταφών δηλαδή το έγγραφο.
0: Κατάλαβα.
2: Πριν το αίτημα και την απεργία τέλος πάντων αυτού του είδους. Ό,τι απεργία έκανε τέλος πάντων ο Ρούτσε.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πιο πριν.
0: Α, μάλιστα. Και δεν μου λες τώρα, Θανάση.
2: Έκανε αυτό, συνέχισαν με την απεργία και έγινε αναστάτωση ακόμη περισσότερη.
0: Αυτά τα οστά βρέθηκαν τυχαία ή κάποιοι τα έβαλαν. Ανθρώπινο χέρι τα έβαλε, Θανάση μου. Τώρα εδώ ποιος μπορεί να απαντήσει υπεύθυνα?
3: Δεν μπορεί να απαντήσει κανένας. Δεν μπορεί να απαντήσει. Πάντως να υπήρχαν στην περιοχή, ας πούμε, για να πήγανε, αυτά έπρεπε να έχουν βρεθεί από την αρχή, γιατί από την αρχή κοσκινήθηκαν αυτά τα. Και βρέθηκαν τα πρώτα, βρέθηκαν και ανθρώπινα, έτσι.
0: Βρέθηκαν και, ναι, και ανθρώπινα, ναι.
3: Αυτό είναι, αυτό είναι
2: συμμετέχει τα μεγάλα οστά.
0: Πώς.
2: Δεν ήταν μεγάλα οστά, ήταν σφράψματα οστών. Δηλαδή αυτό που βρήκανε αυτοί δεν ήταν να πεις ότι είχε ένα μεγάλο οστό και παρέπεμπε σε κάτι. Ήταν πολύ μικρών διαστάσεων, δεν ήταν μεγάλων διαστάσεων. Ώστε να πεις ότι...
0: Για το ανθρώπινο μιλάς, Νίκο, για το ανθρώπινο μιλάς. Για το ανθρώπινο ή για τα ζωικά?
2: Όχι, για αυτά τα οστά που βρέθηκαν.
0: Α,
2: είναι μικρών διαστάσεων. Δηλαδή δεν ήταν μεγάλων διαστάσεων αυτά τα οστά, ώστε κάποιος να μπορεί με το μάτι να πει με σιγουριά. Αλλά βρέθηκαν εκεί τώρα. Πώς βρέθηκαν?
0: Ήταν όμως λεφρέσκο πράγμα. Είχανε, ναι. Τώρα είναι μακάβριο αυτό που λέω, αλλά ήταν λεφρέσκο πράγμα. Είχαν και κρέας πάνω. Δεν ήταν δηλαδή, ξέρετε, παλιά κατάσταση.
3: Επειδή χρονολογικά είναι η διάταξη του. Του Μπαϊκάμι έγινε τον 11ο του 24. Δηλαδή κοντά στο Δεκέμβρη του 25, δηλαδή κοντά στο 25. Ήταν η εποχή που τότε έγινε η ιστορία μέσα στη Βουλή για την παραπομπή του Τριαντόπουλου, για τον Μπάζωμα και τις ιστορίες και αυτά. Εκεί το συνδέω εγώ αυτό.
0: Κατάλαβα.
3: Γιατί προγενέστερα υπήρχαν στη μεταφορά, ας πούμε, και όπως θα μπορούσε να υπάρχει μετά από ένα τέτοιο δυστύχημα, ορισμένα μέλη, ας πούμε, της τάξης, ας πούμε, των ενός δύο εκατοστών, θα μπορούσαν κάλλιστα να μην είχαν μαζευτεί, έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Σε τέτοιες τραγωδίες δυστυχώς υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Λοιπόν, αλλά εδώ αυτό το έγγραφο είναι μετά την ιστορία, ας πούμε, με το Μπάζωμα, και διετέχθη το 11ο του 21 και βγήκε η πραγματογνωμοσύνη το 25.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, πώς αξιολογείτε τώρα την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του State Department στην Ελλάδα, του Ρούμπιο?
2: Θα συνιάσουν πάρα πολύ με αυτό που γίνεται. Η Ελλάδα παίζει πλέον έναν άλλο ρόλο από αυτό που έπαιζε στο παρελθόν. Έχουμε αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Και στα μάτια των ξένων είμαστε πολύ αναβαθμισμένοι, από τον απλό πολίτη μέχρι ψηλά. Έχει περάσει αυτό στον ξένο. Ο Έλληνας ακόμη, ένα μεγάλο ποσοστό, συνεχίζει Ελλήνων να γκρινιάζει ότι δεν είμαστε τίποτα, δεν μας υπολογίζει κανένας. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Μας βλέπουν πλέον οι ξένοι με τελείως διαφορετικό μάτι, ακόμη και εδώ πέρα σε συνάντηση τυχαία με έναν Γερμανό. Χθες σε μια στάση έλεγε ότι η Ελλάδα έχει προοδεύσει πάρα πολύ και κατεβαίνει η Γερμανία. Αυτά τα έλεγε ένας απλός πολίτης. Τώρα όταν έχεις την επίσκεψη του Ρούμπιου, μάλιστα, καταλαβαίνεις ότι έχουμε αναβαθμιστεί πάρα πολύ και σε επίπεδο διπλωματίας, ενεργειακό επίπεδο, και γενικώς σταθερότητες της περιοχής. Είμαστε σε άλλο level πλέον.
0: Μάλιστα. Και Βασίλη, να ξέρεις κάτι, κάθε φορά που... Ναι, μισό λεπτό, Θανάση. Κάθε φορά που έρχονταν ένας υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, δηλαδή ήταν μια συνήθεια να πηγαίνει μετά και στην Άγκυρα. Δηλαδή, ερχόταν στην Αθήνα.
2: Πήγαινε
0: και
2: ήθελα να πω.
0: Λοιπόν, έλα, Θανάση. Στην προκειμένη περίπτωση δεν συμβαίνει αυτό.
2: Έλα, Θανάση. Να ενισχύσω τα του φίλου μου του Νίκου και να πω ότι στο 99% να πω 100% των περιπτώσεων
0: 100% πήγαιναν και από εκεί.
2: Οι επίσημες επισκέψεις των Υπουργών Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν και στις δύο χώρες. Λοιπόν, πήγαινε ή πρώτα στην Τουρκία μετά στην Ελλάδα ή πρώτα στην Ελλάδα μετά στην Τουρκία. Τώρα από ό,τι ακούω είναι ότι δεν πρόκειται να μετά.
0: Πώς ερμηνεύεται αυτό?
2: Αυτό ερμηνεύεται σαν ανάθμιση, θα έλεγα, των σχέσεων. Ότι πλέον δεν είναι στα πλαίσια, ας πούμε, του συνηθισμένου στις χώρες της περιοχής.
0: Κατάλαβα.
2: Να κάνουμε μια περιοδία.
0: Εσύ, Νίκο, πώς το προσεγγίζεις αυτό?
4: Πλέον δεν είμαστε το τυπικό πρώτο κομμάτι της επίσκεψης και μετά θα έρθει από εδώ, δίνοντας βάση κυρίως στην Τουρκία όταν γινόταν τέτοιες επισκέψεις. Είμαστε εμείς ο βασικός συνομιλητής για όλα αυτά. Έχουμε υπογράψει πάρα πολλές συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ, κυρίως στο ενεργειακό. Οπότε έρχονται σε εμάς και δεν είμαστε οι φτωχοί συγγενείς που θα ερχόταν εδώ να μας καθησυχάσει μετά από μια συνάντηση στην Τουρκία. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα σήμερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Βέβαια, σε αυτά όλα βοήθησαν και οι διεθνείς συγκυρίες, αλλά και οι επιλογές που έχει κάνει η Τουρκία. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αλλά σίγουρα είμαστε και τυχεροί. Είμαστε και με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι τα συμφέροντά μας. Δεν είναι οι άναρτες κραυγές να βγάζουμε είτε για την Παλαιστίνη είτε για οποιονδήποτε άλλο. Αυτό εντάξει, στο ανθρωπιστικό μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Αλλά όσον αφορά κάποιες ιδέες που έχουν κάποιοι, ότι πρέπει να ταυτίσουμε το μέλλον της χώρας με την Παλαιστίνη, με τον αραβικό κόσμο ή με οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το είχε κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε, δεν βγήκε, ήμασταν στη μαύρη λίστα. Σε μια χώρα που συνεχώς οι Αμερικανοί, οι Άγγλοι, οι Αυστραλοί βγάζαν τα ταξιδιωτικές οδηγίες ότι είμαστε μια ασφαλής χώρα. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και είμαστε με τη χώρα μας, η λογική τουλάχιστον. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω πώς τα βλέπουν. Οι υπόλοιποι είναι σε μια περίεργη κατάσταση, Free Palestine και διάφορα τέτοια.
0: Μάλιστα. Τι αντιδράσεις έχουμε από πλευράς Τουρκίας, Θανάση?
3: Τις γνωστές. Η Τουρκία αντιδρά. Πάλι με διεκδικήσεις, ας πούμε, δηλαδή με διεκδικήσεις και μεγάλα λόγια, αλλά πλέον δεν ξέρω, έχει καταντήσει γραφικό για μένα, παρακολουθούν το συνέχεια, ας πούμε, δηλαδή αυτό το πράγμα συνέχεια να βγάζει διάφορα πράγματα και μετά να αναβάλει. Τώρα το θέμα το νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας πήγε για Δεκέμβρη, έτσι. Λοιπόν, βγήκε τον Ιούνιο, είπανε για το Σεπτέμβριο, μετά τον Νοέμβριο, τώρα πάει για Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα, ας πούμε. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ορισμένα πράγματα, ας πούμε, στα οποία η Τουρκία έχει συνηθίσει να φωνάζει, να απειλεί, να κάνει. Έχει και αυτή τα εσωτερικά της εκεί πέρα, το έχουν σκάσει με τα θέματα της διαφθοράς, ας πούμε, στο συνάφη του Ερντογάν. Και από εκεί και πέρα, ας πούμε, βρίσκει ορισμένα πράγματα προς εσωτερική κατανάλωση, επιθέμενος, ας πούμε, στην Ελλάδα και διεκδικώντας πράγματα, ας το πούμε, αυτοκρατορικών καταστάσεων. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πλέον μπορεί ο καθένας να δίνει σημασία σε αυτά. Σημασία είναι το τι κάνουμε εμείς, ποια είναι η θέση δικιά μας απέναντι στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ και ποιες είναι οι θέσεις των χωρών αυτών απέναντι στα δικά μας και τελείως.
0: Μάλιστα. Νίκο, δεν μου λες στην Τουρκία πότε έχουν εκλογές και έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος ο Ερντογάν, εκτός αν αλλάξει το Σύνταγμα.
2: Όχι, θα είναι πάλι υποψήφιος, απλώς δεν θα υπάρχουν οι άλλοι υποψήφοι.
0: Α.
2: Δηλαδή τους άλλους τους κλείνει φυλακή. Ο Ερντογάν μας συμφέρει εμάς.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί να έρθει δεύτερος, δεν μπορεί να έρθει δεύτερος, θα είναι μόνος του. Δηλαδή
2: Έχει κάνει την προπαρασκευή, όποιος υπήρχε πιθανότητα να είναι υποψήφιος είναι φυλακή. Οπότε θα είναι μόνος του. Μόνο θέμα υγείας θα τον σταματήσει τον Ερντογάν από το να είναι υποψήφιος. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, τα έχει κάνει μπάχαλο με τις επιλογές του, με τη μεγαλομανία του. Μας έχει δώσει τρομερές ανάσες, κατάφερε να βγάλει την Τουρκία από το F-35, να κάνει συμφωνίες με τη Ρωσία, να έχει γίνει αναξιόπιστη για τη Δύση, κυρίως για τη ΣΥΠΑ.
4: Εγώ θα ήθελα ακόμη μια εκλογή Ερντογάν ή έστω αν δεν τα καταφέρει με τα προβλήματα υγείας να βάλει κάποιο γαμπρό του, κάποιο συγγενή του, ο οποίος να συνεχίσει την ίδια πολιτική.
0: Και σίγουρα πάντως οι Ρωμνοί της Κωνσταντινούπολης σίγουρα θέλουν μια εκλογή ξανά του Ερντογάν, γιατί με τους άλλους, τους κεμελιστές, δεν τα πήγαιναν καλά. Οι διώξει όλες στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης
4: ήταν από τους κεμαλικούς. Ήταν σε καλή κατάσταση με τους κεμελιστές.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και σε αυτή την περίπτωση, επειδή έχω φίλους και συγγενείς στην Κωνσταντινούπολη, μου το λένε. Μου λένε χίλιες φορές Ερντογάν παρά οποιοδήποτε από την αντιπολίτευση. Και όμως, λοιπόν, και αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Θανάση μου είναι ακριβέστατο. Δηλαδή, όλες αυτές οι επιλογές, το να πατά σε δύο βάρκες ταυτόχρονα, το να βάζει δύο καρπούς για κάτω από μία μασχάλη, δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πόσο θα αντέξει, θα ανοίξουν οι βάρκες, θα πέσει στο κενό. Πολύ σωστά το αναφέρει αυτό ο Νίκος Θανάση.
3: Έτσι είναι, μόνο που ο Ερντογάν είχε συνηθίσει να το κάνει αυτό και από την άλλη πλευρά υπήρχε το «δε βαριέσαι». Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει το «δε». Και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πετάξαν έξω από το πρόγραμμα το εξωτερικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες έξω από το πρόγραμμα των F-35, δηλαδή ήταν όσο εδώ και μην παρέκει, γιατί ανήκαθεν η Τουρκία είχε τέτοια πολιτική. Δηλαδή να κάνει τους τσαμπουκάδες της, αλλά από την άλλη μεριά να μην ακούμε κάτι το οποίο να είναι απέναντι στην Τουρκία, απλώς να λέει βρείτε τα.
0: Κατά. Λοιπόν
3: και αυτό οφείλεται στη δυναμικότητα που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και κυρίως με τη συμμαχία μας με τον Ισραήλ.
0: Μα πρώτη φορά ακούστηκε να ανησυχεί η Τουρκία από την Ελλάδα. Η Τουρκία μέχρι πρότινος ήταν υποτίθεται η ισχυρή, η πανίσχυρη, ο φόβος και ο τρόμος των Ελλήνων. Πρώτη φορά δηλώνει, ας πούμε, ότι ανησυχούμε για την Ελλάδα.
4: Σερβίρισμα ψεύτικο είναι. Ουσιαστικά εμείς κινδυνεύουμε. Δεν έχουμε ούτε μία ανακοίνωση βγάλει ποτέ για κάτι εναντίον της Τουρκίας για διεκδίκηση. Πάντοτε εμείς κινδυνεύουμε. Οι ανακοινώσεις όλες είναι σε βάρος της Ελλάδος, πάντοτε. Και η Τουρκία τώρα δεν ξέρω γιατί το κάνει, αλλά κανένα δεν πείθει. Με την έννοια πια ότι σίγουρα ξέρει ότι και οι ευρωπαϊκές χώρες και οι Αμερικανοί ότι δεν θα είναι η Ελλάδα αυτή που θα ξεκινήσει έστω ένα θερμό επεισόδιο. Αυτό δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει, ούτε υπήρχε και πριν. Και πλέον αρκετοί έχουν καταλάβει ότι οι εξοπλισμοί της Τουρκίας, επειδή δεν έχει κάποιον ουσιαστικά φυσικό εχθρό αυτή τη στιγμή στην περιοχή, αντίθετα αυτή εχθρεύεται την Ελλάδα και τώρα τελευταία και το Ισραήλ, δεν έχει κάποιον αντίπαλο ο οποίος να δικαιολογεί όλον αυτόν τον εξοπλισμό, τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας, εδώ και δεκαετίες. Το παραμύθι ότι κινδυνεύει από εμάς σίγουρα δεν πιάνει σε κανέναν, αυτό είναι σίγουρο.
0: Η συμφωνία με τη Γαλλία, παιδιά, τι γίνεται τώρα? Δηλαδή αυτό έχει προκαλέσει εξής αίσθηση, το γεγονός ότι δίνει, ας πούμε, πυράβλους η Γαλλία, ας πούμε, ανάλογους, όμοιους με αυτούς που φέρουν τα Ραφάλ. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
4: Γι' αυτό η Ελλάδα καλώς κάνει και πέρα από τη Γαλλία, με την οποία έχει υπογράψει και μια αμυντική συμφωνία του τύπου από τα 6 μίλια και μέσα, αν δεχτούμε επίθεση, θα παρέμβει, υποτίθεται. Από την άλλη όμως βλέπουμε εκ των πραγμάτων ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην ισχύουν. Η χώρα είναι μια χώρα συμπαραγωγής των Μέτεωρ, δεν είναι η μοναδική χώρα. Και από πέρυσι ξεκίνησε να ακούγεται αυτό και υπήρχαν πιέσεις τότε από την ελληνική πλευρά ώστε να πει το όχι.
0: Τέσσερις χώρες παρήγαγαν αυτούς τους πυράβλους.
4: Ναι. Μια χώρα αν πει όχι δεν εξάγονται σε κάποια τρίτη χώρα που θα τους ζητήσει. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος, αλλά σίγουρα με τα συμφέροντα όλα αυτά, από τα οποία εξαρτώνται και οι βιομηχανίες άλλων χωρών, δεν είναι μονάχα της Γαλλίας, δεν είναι η Γαλλία, είναι συμπαραγωγός στη Γαλλία, οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει και εκεί φαίνονται ποιοι είναι πραγματικά και με ποιον. Δηλαδή, όταν φτάνουμε στο διατάφτα, θα πουλήσουν για να πάρουν τα χρήματα, αδιαφορώντας ουσιαστικά για το αν εσύ στερείσαι πλέον αυτό το πλεονέκτημα που σου δώσαμε όταν πήρε τους Μέτεωρ, γιατί είναι ένα καλό όπλο με μεγάλη ακτίνα δράσης. Όμως μπροστά στα συμφέροντα θα πει ο άλλος και εγώ είμαι συμπαραγωγός χώρα, θέλω να πουλήσω κάτι. Οπότε δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί σε αυτά. Ναι. Και καλώς κάνουμε και βλέπουμε και αλλού και αγοράζουμε και από το Ισραήλ και όχι μόνο, από όπου πάρουμε δηλαδή. Μια και δεν έχουμε δική μας βιομηχανία, είμαστε εξαρτημένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε δική μας βιομηχανία. Είναι πανάκριβο το σπόρο, ονειρεύονται ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς κάτι ανάλογο. Εδώ μεγάλες χώρες κάνουν συμπαραγωγή, γιατί η εξέλιξη των όπλων, η εξέλιξη μόνο, δεν μιλάμε για παραγωγή από το μηδέν, είναι ένα πάρα πολύ ακριβό σπορ. Οπότε είμαστε εκεί που βρισκόμαστε, πρέπει να πληρώνουμε δυστυχώς για να αγοράζουμε ειρήνη.
0: Όταν λες συμπαραγωγή δηλαδή, εννοείς ας πούμε ότι κάποια ανταλλακτικά, κάποιο μέρος ας πούμε,
4: κάποια εξαρτήματα, ή τα ηλεκτρονικά ή το σύστημα προώθησης. Είναι από διαφορετικές
0: χώρες. Όχι στο σύνολό του εν ολίγης, έτσι, όχι.
4: Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε, δηλαδή, σε καμία βαθμίδα από αυτές δεν έχουμε κάτι να δείξουμε. Οπότε είναι δύσκολο.
0: Τι είπες, Θανάση, κάτι πήγες να πεις?
3: Λέω πάντως, εάν ίσχυε αυτό ότι είναι σίγουρο ότι θα πάρει τους Meteor, θα έχει προχωρήσει και η συμφωνία για τα Eurofighter. Η συμφωνία για τα Eurofighter σταμάτησε, θυμάστε ότι είχε πέσει χαμπές και
0: πολλά. Άρα πού θα τους βάλει, ποια αεροπλάνα θα τους φορέσουν?
3: Μα δεν υπάρχουν αεροπλάνα για να τους βάλει τους Meteor.
0: Άρα
3: Μόνο τα Eurofighter,
0: αυτά δεν βλέπουμε να προχωράνε.
3: Ναι, αλλά από τότε που η Γαλλία είπε ότι, γιατί δεν είναι συμπαραγωγός τα Meteor. Τα Meteor είναι καθαρά παραγωγή της Γαλλίας.
0: Α, το τα Meteor.
3: Συμπαραγωγός είναι, τέσσερις χώρες συμπαραγωγός είναι στα Eurofighter.
0: Α, στα αεροπλάνα είναι η συμπαραγωγή τεσσάρων κρατών.
4: Όχι, και στον Meteor είναι.
0: Τέλος πάντων.
4: Δεν είναι στα Eurofighter. Το Eurofighter δεν είναι καθόλου. Το Eurofighter δεν είναι...
0: Είναι γλέσικο καθαρό.
4: Το Rafal, το δικό της. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Μέχρι το τίθεται ότι...
3: Γαλλική γερμανική παραγωγή είναι.
4: Όχι, έχει βγει από το πρόγραμμα και έκανε το Rafal. Το Eurofighter το άφησε. Ήταν στην αρχή, είχε πει στο πρόγραμμα και η Γαλλία και έκανε το Rafale το δικό της. Οπότε το Eurofighter είναι εγγλέζικο, είναι γερμανικό. Αλλά το θέμα είναι ότι
3: για την Αγγλία δεν έχω
4: τυχερή.
3: Εγώ πιστεύω, Νίκο μου, ότι αν θα έπαιρνε και τα φάει Eurofighter. Αλλιώς δεν έχει πάρει.
4: Η Αγγλία έχει υπογράψει συμφωνία το 2030 να πάρει από την Αγγλία καινούργια Eurofighter. Επίσης έχει μια συμφωνία να πάρει μεταχειρισμένα από κάποια χώρα του κόλπου, τώρα δεν θυμάμαι, τα οποία θα έπαιρνε το Φεβρουάριο του 2026. Ξεκίνησε όμως ο πόλεμος κάτω εκεί πέρα στον Περσικό και η χώρα που ήταν να τους δώσει καμιά 25, δεν θυμάμαι, γύρω στα 20-25 μεταχειρισμένα Eurofighter, πριν έρθει η παραγγελία από την Αγγλία, αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει ούτε ένα λόγο του πολέμου που γίνεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχουν παγώσει όλα. Η Αγγλία έχει υπογράψει συμφωνία για να δώσει Eurofighter, αλλά από το 2030 και μετά. Αυτό τότε το λέγανε με τα F-35, μέχρι να πάρει τα Eurofighter η Τουρκία, εμείς θα έχουμε πάει στα F-35.
0: Μάλιστα.
4: Το συζητούσαμε.
0: Πότε αλλά έρχονται αυτά το 28?
4: Ούτε τα μεταχειρισμένα.
0: Το 28 θα έρθουν τα F-35, έτσι. Και είναι μία μοίρα νομίζω,
4: Υποτίθεται τότε η Τουρκία θα την έβγαζε με κάτι μεταχειρισμένα από κάποια χώρα του Περσικού κόλπου Eurofighter και καινούρια γύρω στο 2030 από Αγγλία Eurofighter, όμως δεν μιλάμε για αεροσκάφος πέμπτης γενιάς όπως είναι αυτό που παίρνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία και υπάρχουν σοβαρές απουσίες. Ούτε ο Καραμαλής, καλά ο Σαμαράς δεν το συζητάμε.
1: Και ο Μεϊμαράκης.
0: Και ο Μεϊμαράκης την έκανε Αλεβουζόν, την έκανε και Αλεβουζόν και ο Υπουργός Άμυνας, ο Δένδιας. Ήταν, λέει, είχε άλλη δουλειά να κάνει.
1: Και ο Υπουργός, ναι.
0: Πώς τα εξηγείτε αυτά, πώς τα ερμηνεύετε αυτά, από ποιο να ξεκινήσω?
4: Αυτή είναι εδώ και καιρό, είναι αλλού. Ακόμη και ο Δένδιας είχε πάρει θέση τότε με την απεργία πείνας του Ρούτσι, είχε πάρει θέση υπέρ του Ρούτσι αρκετές φορές, υπέρ των συγγενών και δεν βγήκε ούτε μία φορά να πάρει θέση για αυτό το θέμα. Δηλαδή χαλούσε ο κόσμος για όλα αυτά τα ξυλόλια και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτός ήταν αλλού και όταν χρειάστηκε να κάνει κάποια παρέμβαση που έκανε στη Βουλή, πήρε θέση με τα ξυλόλια κυριολεκτικά. Οπότε όλοι αυτοί εδώ και καιρό, οι προηγούμενοι είναι πιο νωρίς εδώ και καιρό έξω, όλοι αυτοί είναι εκτός πραγματικότητας, εκτός Νέας Δημοκρατίας, της αυτής Νέας Δημοκρατίας, της αποτελεσματικής, έχουν μείνει στο παρελθόν αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι αυτοί έχουν μείνει στο παρελθόν, είναι αλλού.
0: Μάλιστα. Θανάση.
3: Εγώ τι να πω, εγώ έχω κάνει μία ανάρτηση, όπου το 2014 με πρωθυπουργό τον Σαμαρά, ο Μητσοτάκης ο Κωνσταντίνος.
0: Α, μας έστειλε μια, ναι, μας στείλανε και τη φωτογραφία. Μας τη δείξει ο κύριος ο Καλπακίδης, ο σκηνοθέτης, τηλεόραση. Να τη δείχνει τώρα. Με τον Μπαστούνι το Μητσοτάκης.
3: Με τον Μπαστούνι 96.
0: Αρχηγός ήταν τότε ο Σαμαράς.
3: Ο Σαμαράς, ναι. Και παρόλο ότι του είχε ρίξει την κυβέρνηση. Παρόλο αυτά, θεσμικός ο Μητσοτάκης με τον Μπαστίν 56 χρονών πήγε και παραβρέθηκε στην επέτειο της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Διαφορά,
3: λοιπόν, νομίζω ότι οι ηγέτες και ο χαρακτήρας τους φαίνεται όταν χάσουν πλέον.
0: Παιδιά, είναι μία εικόνα αυτή, χίλιες λέξεις, δηλαδή δεν ξέρω, αλλά είναι συγκλονιστική αυτή η εικόνα. 96 ετών ο Μητσοτάκης ο πατέρας, με τον μπαστούνάκι του, τιμά. Βρίσκεται με το Σαμαρά, ήταν τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς, δηλαδή ήταν το 2014 ήταν, το 2014, μάλιστα, δηλαδή στα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, παρέστη, ενώ είχε κάθε λόγο να του γυρίσει την πλάτη. Ο Σαμαράς δεν είχε ρίξει την κυβέρνηση του Μητσοτάκη το 1993. Άρα λοιπόν τι συζητάμε. Παρά τα αυτά όμως, θεσμικός, ευγενής άνθρωπος, με παιδεία, με αυτό, δέστανε, πήγε εκεί, σου λέει γιορτάζει παράταξη. Τελεία. Δεν έχει σημασία αν αρχηγός της είναι αυτός ο οποίος με έριξε. Κάτι το οποίο σήμερα όλοι αυτοί, Σαμαράς, Καραμανλής και πάει λέγοντας, τους έχει μπει στα μάτια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί από την ημέρα που βρέθηκε στην Αμερική, σε εκείνο το τριήμερο, όταν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Κογκρέσο, ναι, λοιπόν, βλέπαμε ας πούμε να τον χειροκροτούν όρθιοι και ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί.
1: Αυτό ήταν
0: δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ τέτοιο πράγμα. Τέτοια υποδοχή, τέτοια στάση απέναντι σε Έλληνα πρωθυπουργό. Εδώ δεν είχε ξαναγίνει για κανέναν άλλο, γιατί από τότε εγώ θυμάμαι την άλλη μέρα Βασίλη, εδώ ήμασταν και τα λέγαμε και λέω τώρα ο Μητσοτάκης πλέον έχει μπει κανονικά στο στόχαστρο όλων και όχι εκτός, εντός.
1: Ναι, το είχες πει.
0: Βέβαια. Μα δεν έγινε αυτό σε κανέναν άλλο πρωθυπουργό, μόνο στο Μητσοτάκη. Και από τότε στοχοποιήθηκε. Τι λες Νίκο Σέργη?
4: Ο Μητσοτάκης και τα στελέχη που έχει γύρω του ανήκουν σε μια άλλη γενιά, σε μια γενιά που μετράει αποτελεσματικότητα. Όλοι οι προηγούμενοι ήταν στελέχη ενός κόμματος ανεξαρτήτου αποτελεσματικότητος και τα ίδια επέλεγαν άτομα γύρω τους τα οποία ανεξαρτήτου αποτελεσματικότητος εξαρτώνταν μόνο που θα βρίσκονται οι θέσεις τους, δηλαδή που θα τοποθετηθούν, ήταν μόνο κομματικοί. Ο Μητσοτάκης έχει αλλάξει τα δεδομένα, πραγματικά λειτουργεί όπως λειτουργούν οι δυτικές σοβαρές χώρες, επιλέγοντας στελέχη τα οποία είναι ικανά και όχι στο σκληρό πυρήνα τον κομματικό. Οι προηγούμενοι προαναφερθέντες έχουν μείνει 50-100 χρόνια πίσω. Νομίζουν ότι επειδή ανήκουν σε ένα κόμμα, ότι έχουν κληρονομικό δικαίωμα και ότι θα πρέπει να βρίσκονται μόνιμα σε αυτό και να φέρουν όποιον θέλουν, ο οποίος θα έχει απλώς κομματική ταυτότητα ανεξαρτήτου αποτελεσματικότητας. Ο Μητσοτάκης το έχει αλλάξει όλο αυτό και βλέπουν πλέον ότι περισσεύουν. Δεν μένει κάτι να κάνουν αυτοί ούτε στο κομματικό κομμάτι. Είναι ικανότατα τα στελέχη γύρω από το Μητσοτάκη που είναι επιλογή δική του και όχι στενά κομματική, αλλά προσαρμόζονται πάρα πολύ καλά στη σύγχρονη πραγματικότητα πολιτική και φέρνουν αποτελέσματα. Αυτοί δεν μπορούν να φέρουν τέτοια αποτελέσματα, αισθάνονται μειονεκτικά και καταλαβαίνουν ότι έχει τελειώσει για αυτούς η καριέρα, να το πούμε έτσι, και κάποιων πιθανών συγγενών τους, κολλητών τους. Γι' αυτό αισθάνονται αυτά που αισθάνονται για το Μητσοτάκη και γι' αυτό έχουν αυτή τη στάση που ξεφτιλίζονται ακόμη και στα γεράματα κάποιοι.
0: Λοιπόν, δεν μου λες, το ξέρεις ότι εκεί που βρίσκεσαι στη Μάλτα, η Μάλτα έχει τη φθηνότερη βεζίνη?
4: Έχει όντως τη φθηνότερη βεζίνη.
1: Πόσο είναι εκεί λίγο?
0: Τη φθηνότερη, πολύ φθηνή.
4: Τιμές, δεν είναι
0: στο 1,5 κάπου φυσικά, εκεί πρέπει να είναι.
4: Ούτε φυσικά είναι μια χώρα που εξυπηρετεί εύκολα τον πολίτη με την έννοια ότι έχει αστικές συγκοινωνίες καλύτερες από την Ελλάδα, είναι κόλαση. Μπορεί να μην έρθει ποτέ το αστικό, να περιμένεις και ενώ υπάρχει αναγγελία στην τηλεματική ότι έρχεται σε 27 λεπτά, σε 5 λεπτά, σε 1 λεπτό να σβήσει και να μην έρθει στην επόμενη ώρα. Μπορεί να συμβαίνουν διάφορα, γι' αυτό δεν πρέπει να κατηγορούμε την Ελλάδα. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα εδώ που είμαστε στο κέντρο, δεν υπάρχει ούτε ένα καλαθάκι κλασικό να πετάξουμε, ένα σκάφος, δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε στις γειτονιές, τα σκουπίδια τα βγάζουν έξω σε μαύρες ημιδιάφανες σακούλες, κυριολεκτικά στο πεζοδρόμιο. Να μην κατηγορούμε την Ελλάδα, δεν είμαστε τόσο χάλια. Παρότι αυτοί έχουν διπλάσιο κατά κεφαλή εισόδημα, πραγματικά η ζωή που κάνουμε στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη και θα βελτιωθεί κι άλλο. Δεν είναι όπως θα νομίζουμε κάποιοι ότι εδώ είμαστε στην Ελλάδα οι τελευταίοι των τελευταίων. Όχι, δεν είμαστε. είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και μάλιστα ανεβαίνουμε συνεχώς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα ότι ανεβαίνουμε.
0: Λοιπόν.
4: Δεν είναι η αίσθηση μόνο του Έλληνα, είναι και των ξένων που ανέφερα προηγουμένως. Ο Γερμανός έχει να πει καλά λόγια, ο Γάλλος το καταλαβαίνει, γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Γερμανός, είχε επισκεφτεί την Ελλάδα και έκανε σύγκριση. Πώς είναι η Ελλάδα, πώς είναι η Μάλτα, πώς είναι η χώρα του. Οπότε οι ξένοι συγκρίνουν και εμείς δεν πρέπει να είμαστε άδικοι με τον εαυτό μας και με τη χώρα μας.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω, Θανάση, πως είναι απόλυτα σωστός ο Νίκος αυτό.
3: Ναι, δεν είναι. Εμείς είμαστε μονίμως δουλειάρες. Δηλαδή, έχεις δει καμιά δημοσκόπηση από τότε που άρχισε να δημοσκοπήσει, να ρωτάει αν είσαστε ευχαριστημένοι για να λέει ο Έλληνας ναι.
0: Έλα, ποτέ.
3: Με οποιαδήποτε κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα μία δήλωσάρα τώρα του Νίκο Ανδρουλάκη.
3: 48%, ας πούμε.
0: Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα λέει, βάζει το δίλημα στον ελληνικό λαό, θα τους γονατίσει όλους τους Έλληνες για να τον ψηφίσουν να έρθει πρώτος. Γιατί? Γιατί δήλωσε ότι ή θα είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ ή θα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
1: Οπα.
0: Πώς το ερμηνεύετε αυτό?
4: Μετά την προσθήκη του Αποστολάκη έχουν κρυφθεί όλα.
0: Λες, ε? Με τον Αποστολάκη δηλαδή τώρα...
3: Ρε Νίκο, δεν παίζεις.
0: Ναι, είναι φοβερός.
1: Πρώτο το Πασόκ, έστω και με μία ψήφο.
0: Ναι.
4: Πήρε το μούτσο του Κασελάκη, κυριολεκτικά έχει γίνει ο άνθρωπος.
0: Δεν μου λες το Μιχαλογιαννάκη. Το Μιχαλογιαννάκη θα τον πάρει. Αυτός εμένα μου αρέσει. Εκεί μετά δισεκατομμύρια εδώ, δισεκατομμύρια εκεί. Θα πάρουμε μερικά δισεκατομμύρια και από εδώ, θα πάρουμε και από εκεί, θα αυτό και μερικά από τα και όλα θα πάνε καλά.
3: Τον πήρε.
0: Γιατί δεν βγάλανε φωτογραφία?
4: Δεν ξέρω τώρα, τον πήρε, δεν τον πήρε στο τέλος.
0: Μήπως τον έχει κρυστα κρυφά μαζί με την άλλη πάνω, όπως τη λένε, την τέτοια.
3: Εγώ είδα φωτογραφία.
0: Τη Ζάκρη, ναι.
4: Προσχώρησε
0: ο Μιχαλογιαννάκης. Ναι.
4: Θα είναι καθοριστικό, θα έχει ένα τρίο δυνατό. Μιχελογιαννάκη, Τζάκρη, Αποστολάκη.
0: Είναι και ο φίλος μου ο Νικόλας Φαραντούρης, μην το ξεχνάμε, και αυτός μου αρέσει. Εμένα. Και ο Νικόλας Φαραντούρης, τετράδα θα γίνει. Τετράδα. Είναι δυνατό άνοιγμα αυτό, ε. Πολύ δυνατό άνοιγμα αυτό που κάνει, ε.
3: Εμείς γελάμε τώρα, ρε παιδιά, αλλά το θέμα είναι, εγώ σκέφτομαι τα 5-6 σοβαρά στελέχη, Μανιάτης, Κουκουλόπουλος, Διαμαντοπούλου, αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, που βρίσκονται μέσα στο ΠΑΣΟΚ, πώς ανοίγονται αυτή την κατάσταση. Πάτε κατά, δεν πάτε κατά. Εγώ δεν μπορώ να το βάλω στο μυαλό μας αυτό το πράγμα. Τόσο αν έχω πέσει τόσο πολύ έξω για τη σοβαρότητα αυτών των ανθρώπων. Πώς κάθονται εκεί πέρα μέσα?
4: Ο πλέον σοβαρός έφυγε εδώ και καιρό. Ο Λουβέρδος που ήταν ο πλέον σοβαρός.
3: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν αναμενόμενο. Τελείως φαινόταν.
4: Και καιρό.
0: Δεν έφυγε, στην ουσία
3: αυτό
0: τον έδιωξαν.
3: Αυτό φαινόταν, θα γίνει από καιρό. Να πούμε, απλώς περίμενε και ο Λουβέρδος περίμενε. Δεν ξέρω, ίσως περίμενε κάτι να δει. Και ο Μητσοτάκης, εν πάση περιπτώσει, ήρθε ο Λουβέρδος στη Νέα Δημοκρατία. Πήγε στη Νέα Δημοκρατία, τελείωσε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Αυτά τα στελέχη τα οποία είχαν παίξει κιόλας ότι μπορεί να προσχωρήσουν, μπορεί να κάνουν, και ο Μανιάτης τότε με το θέμα της ΔΕΗ και το πώς το λένε και η Διαμαντοπούλου. Λοιπόν, και αυτά τα στελέχη τώρα πώς κάθονται, γιατί είναι στελέχη τα οποία είναι μέσα στο πολιτικό γραφείο, έτσι. Δεν είναι να πεις ότι είναι απλά στελέχη, απλοί βουλευτές. Διαχειρίζονται την πολιτική.
0: Εδώ μας λέει πάντως ένας φίλος.
3: Ένας... κάθονται στο ίδιο τραπέζι, ας πούμε.
0: Ένας φίλος μου, ο οποίος είναι ψηλά ιστάμενος στο ΠΑΣΟΚ και μας παρακολουθεί αυτή την ώρα, μας λέει ότι δεν θεωρείται ένας ρεαλιστικός εκλογικός στόχος αυτός του Προέδρου, αλλά μια προσπάθεια να συσπυρώσει τα στελέχη προκειμένου να κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Προφανώς, λέω τώρα, εγώ συμπληρώνω, αν δεν έρθει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και έρθει τρίτο.
1: Υπάρχει θέμα εκεί.
0: Βέβαια υπάρχει θέμα. Βέβαια. Θα υπάρχει θέμα στο γεγονός ότι όταν πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία από την πρώτη, καταλαβαίνουμε ότι εκεί μπαίνει πλέον σοβαρό δίλημα στον ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ, αν θα ξαναψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Βέβαια. Αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας.
1: Όλη η ιστορία.
0: Και προσέξτε τώρα, κύριοι. Και
1: το δεύτερο κόμμα.
0: Και το Τσίπρα, ποιοι τον αντιμετωπίζουν? Ή τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ η Νέα Δημοκρατία προτιμούν το Τσίπρα να είναι δεύτερος αντί του Ανδρουλάκη. Παρά τα αυτά, οι Νεοδημοκράτες κάνουν πόλεμο του Τσίπρα, κάτι που δεν κάνουν οι Πασοξίδες στο Τσίπρα. Δεν ξέρω, Νίκο, το έχει αντιληφθεί, το βλέπουμε άλλωστε, έτσι δεν είναι?
4: Αυτοί έχουν κοινή δεξαμενή και προσπαθεί ο ένας να μην πικράνει πολύ τον άλλο, μπας και κάνει καμιά μεταγραφή, και αλλάξει λίγο και...
0: Ναι, αλλά έτσι όμως δεν θα κερδίσει τη δεύτερη θέση.
4: Δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Δεν μπορούν, όμως η πολιτική τους είναι τόσο ρηχή, δεν μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο. Δηλαδή είναι χαμένοι και οι δύο, το ξέρουν.
0: Ναι.
4: Και προσπαθούν για τη δεύτερη, τρίτη θέση. Τίποτα περισσότερο.
0: Μάλιστα.
4: Τίποτα. Πραγματικά και ανακυκλώνουν στελέχη δηλαδή και μεταξύ τους. Γίνεται της ανακύκλωσης αυτή τη στιγμή. Ξαναγυρίζουν πίσω πάρα πολύ πλέον από που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ αφού κάνανε την βόλτα τους. Αλλά τα στελέχη αυτά είναι πάρα πολύ φθαρμένα. Δεν έχουν κάτι να δώσουν. Αλλά ούτε και ο αρχηγός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σηκώσει αυτό το κόμμα όπως φαίνεται. Είναι πάρα πολύ λίγος. Τραβάει πολύ αριστερά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Αυτό είναι το Πασόκ του σήμερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Θανάση, ένα σχόλιο.
3: Δεν έχω να διαφωνήσω τίποτα. Το Πασόκ δεν είναι το Πασόκ εκείνο το οποίο μπορούσε να το εμπιστευτεί κάποιος ως εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
3: Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αγώνας ποιος θα έρθει δεύτερος. Και βλέπω ότι όσο βγαίνουν και τα στελέχη του Τσίπρα, τα οποία υποτίθεται ήταν τα νέα και αυτά, όσο βγαίνουν και μιλάνε τόσο Τσίπρας πέφτει, έτσι. Βλέπουμε δηλαδή στις τελευταίες δημοσκοπήσεις μια άνοδο του Πασόκ και μια πτώση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν οφείλεται σε τίποτα άλλο μετά τη Θεσσαλονίκη, ιδίως που βγαίνει ο καθένας να εξηγήσει τα μέτρα που είχε πει ο Τσίπρας.
0: Κοιτάξτε τώρα, η άνοδος της μισής, Θανάση, μήπως είναι και μύθος τελικά, γιατί την άνοδο τη σημαντική την έδειξε μια εταιρεία, η Interview, η οποία τελικά ούτε είναι μέλος, ας πούμε, της, πώς λέγεται, ο σύλλογός του στο σωματείο τους, και πέραν από τον
3: ΣΕΔΕΑ,
0: και πέραν τον άλλον έγινε και καταγγελία, διότι αυτή η μέτρηση κυκλοφορούσε πριν ολοκληρωθεί. Και μπαίνουν, και αυτή είναι η μέτρηση η οποία δείχνει το Πασόκ να απογειώνεται. Όλες οι άλλες εταιρείες έδειξαν μια κάποια αύξηση στο Πασόκ, αλλά
1: το
0: της μισής μονάδας των μητέρων κομμάτων δεν μετράει. Κατά συνέπεια, μήπως είναι και αυτό μύθος δηλαδή, γιατί ο Τσίπρας από την άλλη μεριά είναι στα κάγκελα. Γιατί σου λέει πάντε να δημιουργήσετε ένα ψευτικό κλίμα, ας πούμε, ευεξίας για το Πασόκ, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει. Εγώ περιμένω να δω, Νίκο και Θανάση, τις επόμενες μετρήσεις και από εκεί θα συνάγω τα συμπεράσματα.
1: Έχουμε όλο τον χρόνο.
0: Βέβαια, ακριβώς.
1: Τι θα εξελιχθεί μετά.
0: Γιατί...
1: Πώς θα εξελιχθεί, μάλλον.
0: Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά εγώ έτσι το εισπράττω.
4: Έχουμε να δούμε πάρα πολλά σόου ακόμα. Δυστυχώς δεν έχουν σχέση με την πολιτική αυτοί οι άνθρωποι και των δύο κομμάτων και θα μας χαρίσουν απίστευτες στιγμές γέλιου τύπου Μιχελογιαννάκη καθώς θα πηγαίνουμε στις εκλογές, οι οποίες αργούν όμως ακόμη, και όσο θα πηγαίνουμε προς τα εκεί θα βλέπουμε απίστευτα βίντεο και θα γελάμε. Δυστυχώς αυτή είναι η αντιπολίτευση, δεν μπορεί. Αυτό είναι, τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, καλά να περνάτε. Και ο ένας στη Μάλτα και ο άλλος στη Βουλγαρία. Καλά να περνάτε την αγάπη μας. Σας στέλνουμε την αγάπη μας. Γεια μας, γεια. Λοιπόν, αυτά από την ομάδα σταθερότητας. Τι ωραία, Βασίλη. Οι καλύτεροι αναλυτές.
1: Αλήθειες
0: ακούγονται. Λοιπόν, θα σας πω τώρα μια είδηση η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Παιδιά, γιατί δεν είναι μόνο η γκρίνια. 60,3 εκατομμύρια. Γίνεται μια νέα τουριστική επένδυση στη Ρόδο. Για να μην λέμε μόνο για γκρίνιες, έτσι.
1: Okay.
0: Μιλάμε τώρα για ένα πεντάστερο, το οποίο αυτή τη στιγμή, μάλιστα...
1: Σε ποια περιοχή?
0: Δεν λέω. Όχι. Είναι ένα πεντάστερο resort. Μάλιστα.
1: Πολύ καλό αυτό.
0: Να μην πω όνομα. Καλώς. Εντάξει. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως ενδιαφέρουσα είναι η είδηση, η άλλη, η εισαγγελική παρέμβαση, Βασίλη, με τους αντιδημάρχους. Βέβαια, με αυτό που ξεκινήσαμε. Παιδιά, είναι σοβαρό, δεν είναι απλό. Δεν είναι καθόλου απλό. Χρειάζεται τώρα εδώ περίσκεψη, γιατί τα πράγματα.
1: Να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει.
0: Ναι, μήπως θα καταλογιστεί σε κάποιους, ας πούμε, παράβαση καθήκοντος. Γιατί σου λέει, κύριε, όφιλες να εισπράξεις τα χρέη. Θα πεις, ο άλλος είχε να τα δώσει. Ο άλλος δεν τα πλήρωσε προφανώς γιατί δεν ήθελε, γιατί δεν μπορούσε να τα πληρώσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως προβλέπει η νομοθεσία τι πρέπει να κάνεις. Αν μπορεί να του κατασχέσεις κάτι, αν τον έχεις ειδοποιήσει και την μπορεί και να μην έχει ειδοποιηθεί. Πολλά και διάφορα μπορεί να έχουν.
1: Η είδηση βγήκε τώρα, θα υπάρχει γρήγορη εξέλιξη.
0: Ναι, η δημοκρατική την έφερε στη φόρα αυτή, είναι εδώ την υπόθεση.
1: Θα υπάρξει γρήγορη εξέλιξη σε αυτό ή θέλει κάποιο χρόνο?
0: Κοίταξε, από τη στιγμή που προχωρά σε έρευνα η εισαγγελία, ξεκινάει εδώ και τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Κατευθείαν.
0: Βέβαια. Είναι πάντως, δεν πρέπει να καθησυχάζει τους κυρίους του Δήμου της Ρόδου και όχι μόνο του. Αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Ξέρεις ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι τους έχουν καταλογίσει εδώ και 10-20 χρόνια πριν, ας πούμε, οι οποίοι υπηρετούσαν την αυτοδιοίκηση και τους έχουν καταλογιστεί κάποια ποσά και δεν έχουν να ξεκολλήσουν, τους έχουν δεσμεύσει λογαριασμούς, έχουν κατασχέσει τις ΕΟΕΣ σε εκείνη την περίοδο. Αμέ, τι νομίζεις ότι είναι. Βέβαια. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι. Ευχάριστο το χόμπι αυτό εδώ του, ξέρεις κάτι, πάω στο Δήμο.
1: Έλα, πολύ
0: α, εντάξει. Και μου το παίζει μετά και βαρύ πεπόνι, ας πούμε. Α, έχουν και ευθύνες.
1: Έχει ευθύνες.
0: Βέβαια έχουν και ευθύνες. Παράβαση καθήκοντος, ανά πάσα στιγμή μπορεί να τη βρει κανείς μπροστά του. Βασίλη μου, να σου πω κάτι, μην το κουράζουμε, Λεβέντη μου. Τα πάντα είναι όλο θέμα παιδείας. Εντάξει.
1: Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία. Που δημιουργούν πρωτοπόρους.
0: Εγώ ξέρω τι θα ήθελα, να μου βρεις ένα ωραίο τραγουδάκι να βάλουμε, να ακούσουμε έτσι μια μουσικούλα ευχάριστη. Γιατί, γιατί το λέω τώρα αυτό, γιατί ρε παιδί μου, μία ώρα συνέχεια μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Βάλε κάτι καλό.
1: Θα
0: έλα.
1: Βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Ναι. Μπαλάντα θα είναι.
0: Μπαλάντα.
1: Μπαλάντα βεβαίως.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Με αυτό θα κλείσουμε.
0: Έλα. Λοιπόν, γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την Καλλινό επισκέπτεται η Ορθοπαιδική Χειρουργική Ομάδα του Νοσοκομείου Ρόδου με επικεφαλή στο Διευθυντή της Κλινικής Μιχάλη Σοκορέλο, προκειμένου να πραγματοποιήσει επεμβάσεις σε ασθενείς του νησιού. Την ανακοίνωση έκανε γνωστή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βρίσκεται στην Καλλινό, σημειώνοντας ότι στόχος είναι οι ασθενείς που χρειάζονται Ορθοπαιδική Χειρουργική να μην υποχρεώνονται να μετακινούνται στη Ρόδο. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια νέα προσέγγιση του ΕΣΥ με εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες να μεταφέρονται απευθείας στα νησιά. Η επίσκεψη του Υπουργού στην Καλλινό συνδυάζεται με τα εγκαίνια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καλλινού. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η μεταφορά της χειρουργικής ομάδας από τη Ρόδο αποτελεί προσπάθεια περιορισμού της ταλαιπωρίας των κατοίκων των μικρότερων νησιών. Ο πρώτος αξονικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου εγκαινιάστηκε από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες του νοσοκομείου και την υγειονομική φροντίδα κατοίκων αλλά και επισκεπτών. Οι εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου ξεκίνησαν το Μάρτιο, ενώ η εγκατάσταση του μηχανήματος και η εκπαίδευση του προσωπικού ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο. Το επόμενο διάστημα αναμένεται και η σύναψη σύμβασης με ακτινοδιαγνώστη για την επιστημονική ευθύνη και την εύρυθμη λειτουργία του αξονικού τομογράφου. Παράλληλα, στο νοσοκομείο προχωρά και η δημιουργία μονάδας τεχνητού νεφρού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από την Κάρπαθο που βρέθηκε για τις εκδηλώσεις της επετείου του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος αναφέρθηκε στη σημασία της ιστορικής μνήμης και της ενότητας. Τόνισε ότι στη σημερινή συγκυρία η χώρα χρειάζεται σύνεση, ενότητα, προκοπή και προσήλωση στο στόχο, ώστε να αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα τις προκλήσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε τη διαχρονική συμβολή της Καρπάθου και των 12 νησών στους αγώνες για την ελευθερία. Σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η παράκτη Αλία, με τους επαγγελματίες του κλάδου να καταγγέλουν αυξημένο κόστος λειτουργίας, νέες υποχρεώσεις και αυστηρότερες ελεγκτικές διαδικασίες. Ο Μανώλης Κουλιάς, πρόεδρος της παράκτειας Αλίας, κάνει λόγο μιλώντας στο Κόσμος για απαξίωση του κλάδου από την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο διαμορφώθηκε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τους ίδιους τους αλλήλους. Οι αλλήλοι προχωρούν σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις σε επαναλλαδικές κινητοποιήσεις την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, διεκδικώντας μέτρα για τη βιωσιμότητα της παράκτειας Αλίας και αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους. Συνεργασία για την ενίσχυση της υγειονομικής φροντίδας των παιδιών του Παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου εξετάζουν ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου και η ΑΜΚΕ Νήσος Κινέο. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, συζητήθηκε η δημιουργία οργανωμένου δικτύου εθελοντών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών των παιδιών τόσο σε επίπεδο πρόληψης και ετήσιου προληπτικού ελέγχου, όσο και στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικούς και προσωπικού στα σχολεία της Ρόδου καταγγέλει η Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Ρόδου, επισημένοντας ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με κενά που επηρεάζουν τη λειτουργία μαθημάτων και τμήματων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ειδική αγωγή, όπου σύμφωνα με την Ένωση εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά σε ειδικό βοηθητικό προσωπικό, νοσηλευτές και θεραπευτές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στην παράλληλη στήριξη. Ο κοινοταρχής Γεναδίου Σταύρος Ακούρης δηλώνει αποφασισμένος να επιβάλει πρόστιμα σε όσους απορρίπτουν ανεξέλεγκτα σκουπίδια και μπάζα στην περιοχή, επισημένοντας ότι το φαινόμενο δημιουργεί προβλήματα στην καθαριότητα και την εικόνα του χωριού. Ο κ. Ακούρης καλεί κατοίκους, επαγγελματίες και συλλόγους να συμβάλλουν στην προσπάθεια για ένα καθαρό Γενάδη, τονίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ευθύνη όλων. Στην Ηρωική Νησοκάσο θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Η διοργάνωση θα συγκεντρώσει εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και φορείς των μικρών νησιωτικών περιοχών. Στο επίκεντρο θα βρωθούν τα προβλήματα, η συνεργασία μεταξύ των τοπικών κοινωνιών, η παραμονή των νέων στον τόπο τους και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Ρόδος, τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης Μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ωμέγα Special Φασόλια Μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
9: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Kraft.

0: Ειδικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Μια υπέροχη μέρα ξημερώνει. Είναι η Τετάρτη, η 7η Οκτωβρίου του 2026. Και είστε συντονισμένοι στην αγαπημένη σας συχνότητα. Με τον Λοΐζο, Λοΐζο, να ετοιμάζετε για την καθημερινή καθιερωμένη πρωινή ενημέρωσή σας. Πριν όμως πάμε σε αυτήν, θα ρίξουμε μία ματιά στο στίγμα της ημέρας.

Μια ημέρα που θα είναι και σήμερα ηλιόλουστη. Θα έχει λίγο συννεφιά, ελάχιστη. Οι άνεμοι πνέουν 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία είναι στους 21 βαθμούς αυτή την ώρα. Μπορεί και λίγο πιο χαμηλά λόγω της υγρασίας. Το μάξιμο θα φτάσει στους 23. Το ίδιο σκηνικό όλη τη βδομάδα. Και το Σάββατο θα είναι, βασικά το Σαββατοκύριακο θα είναι εξαιρετικό. Ιδανικό για εξορμήσεις στη φύση, για ψάρεμα, για βολτούλα σε κανένα δασάκι, για πικνίκ, για μπάρμπεκιου. Πάμε στα πιο ρεαλιστικά για την περισσότερη. Κοινωνία. Οπότε λοιπόν, να είστε καλά, να είμαστε καλά, να τα απολαμβάνουμε. Να απολαμβάνουμε την καθημερινότητά μας. Γιατί η ευτυχία βρίσκεται στα απλά. Στην απλότητα. Καλημέρα λοιπόν σε όλη τη Ρόδο, καλημέρα και σε όσους ακούνε και εκτός Ρόδου, μέσα από την τηλεόραση Κόσμος και μέσα από το ραδιόφωνο Κόσμος, από το tvcosmos.gr, όπου ακούτε και βλέπετε live από όπου και αν βρίσκεστε. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Σέργιο, στη Σεργία, στο Βάκχο και στη Βάκχη σήμερα που γιορτάζουν. Θυμάται η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, των μεγάλων και θαυματουργών.

Πρόκειται για επιφανείς αξιωματικούς του Ρωμαϊκού στρατού. Ήταν στην αυλή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού το 286 με 305. Βασίλευσε αυτός. Κατήχε το αξίωμα του πριμικυρίου, δηλαδή του διοικητή της σχολής των πρωτοστατών, και ο βάκχος του δευτερικίου. Λόγω της ανδρείας της αφοσίωσης και της σύνεσής τους, απολάμβαναν μεγάλη εκτίμηση και εύνοια του αυτοκράτορα, ο οποίος αγνοούσε ότι οι δύο στενοί του σύμβουλοι ήταν κρυφοχριστιανοί. Όταν ζητήθηκε από όλους τους αξιωματούχους να συμμετέχουν σε δημόσια θυσία στο ναό του Δία όμως, ο Σέργιος και ο Βάκχος αρνήθηκαν να εισέλθουν. Οργισμένος, ο Μαξιμιανός διατάζει να τους αφαιρεθούν οι στρατιωτικές σχολές, τα αξιώματα, τα παράσημα, να τους διαπομπεύσουν, να τους τυλίξουν με γυναικεία φορέματα και να τους σέρνουν στην πόλη. Οι δύο Άγιοι απάντησαν με παρησία στον αυτοκράτορα ότι η αληθινή τους ιδιότητα είναι στρατιώτες του Βασιλέως Χριστού και ότι καμία επίγεια τιμή δεν συγκρίνεται με την ουράνια. Βλέποντας ο Μαξιμιανός ότι δεν μπορούσε να τους μεταπίσει, τους έστειλε στο σκληρό διοικητή της Ανατολής Αντίοχο, στη Συρία. Ο Βάκχος ξυλοκοπήθηκε με ομές νεύρινες μάστιγες τόσο σκληρά που τα σπλάχνα του καταγρεουργήθηκαν, παραδίδοντας πρώτος το πνεύμα του. Ο Σέργιος φυλακίστηκε και ξαναγκάστηκε να περιπατήσει φορώντας σιδερένια υποδήματα με οξία καρφιά στο εσωτερικό της. Στο εσωτερικό τους. Αφού άντεξε το βασανιστήριο, οδηγήθηκε στην πόλη Ροσάφα, τη μετέπειτα Σεργιούπολη της Συρίας, όπου και αποκεφαλίστηκε. Ο τάφος του Αγίου Σεργίου στη Ροσάφα, στη Σεργιούπολη, έγινε ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Μέσης Ανατολής κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Ο Ιουστινιανός, ο αυτοκράτορας, έκτισε προς τιμήν τους τον περίφημο ναό της Κωνσταντινούπολης, γνωστό και ως Μικρή Αγία Σοφία. Ως τάμα, επειδή οι Άγιοι τον έσωσαν από θανατική καταδίκη όταν ήταν νέος. Το γνωρίζατε αυτό, ότι σώθηκε ο Ιουστινιανός από τον Άγιο Σέργιο και τον Άγιο Βάκχο? Είναι ένας από τους πιο διάσημους βυζαντινούς θρύλους που συνδέουν τον Ιουστινιανό τον πρώτο με τον Σέργιο και τον Βάκχο. Κατηγορήθηκε όταν ήταν νεαρός για συμμετοχή σε συνωμοσία κατά του θρόνου. Ο Αναστάσιος τότε πίστηκε για την ενοχή τους και διέταξε τη σύλληψη και τη θανατική τους καταδίκη. Ήταν ο Αναστάσιος τότε αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 491 μεταξύ του 491 μέχρι 518. Τη νύχτα πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεσή τους, ο Σέργιος και ο Βάκχος εμφανίστηκαν στον ύπνο του αυτοκράτορα Αναστασίου και με αυστηρό και ύφος και επιβλητική παρουσία, ως στρατιώτες παρουσιάστηκαν του Χριστού μπροστά του και τον διέταξαν να απελευθερώσει αμέσως τον Ιουστινιανό και τον Ιουστίνο, διαβεβαιώνοντας τον ότι ήταν αθώοι και ότι η κατηγορία ήταν ψευδής. Ο Αναστάσιος ξύπνησε τρομαγμένος, αλλά αρχικά υπέθεσε ότι ήταν ένα απλό όνειρο. Ωστόσο, η ίδια ακριβώς οπτασία επαναλήφθηκε και την επόμενη νύχτα με τους Αγίους να τον προειδοποιούν για βαριές συνέπειες αν δεν τους ελευθέρωνε. Φοβούμενος στη Θεία Οργή, κάλεσε τον Ιουστινιανό, τον εξέτασε ξανά, διαπίστωσε την αθωότητά του και τον άφησε ελεύθερο. Φοβερό. Όταν ο Ιουστινιανός έγινε αυτοκράτορα στο 527, εκπλήρωσε αμέσως την υπόσχεσή του και έκτισε τον ναό των Αγίων Σεργίου και Βάκχου στην Κωνσταντινούπολη, πολύ κοντά στο παλάτι. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για τους Αγίους μας που τιμάμε σήμερα, μεγάλη χάρη τους. Με τις πρεσβείες τους, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στο χρόνο.
Στο 1571 έχουμε την ναυμαχία της Ναυπάκτου σαν σήμερα. Ο συμμαχικός στόλος του Ιερού Συνασπισμού καταστρέφει το Οθωμανικό στόλο, βάζοντας τέλος στο μύθο του Αΐτη του της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Μεσόγειο. Ποιος ήταν ο Ιερός Συνασπισμός, γνωρίζουμε? Μπα, ποιος να ξέρει. Λοιπόν, ήταν μια προσωρινή αλλά ιστορική στρατιωτική συμμαχία των χριστιανικών στρατών της Νοτίας Ευρώπης, που συγκροτήθηκε υπό την αιγεία του Παπικού κράτος με ένα και μοναδικό στόχο: να ανακόψει την ορμητική εξάπλωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Μεσόγειο. Οι Οθωμανοί είχαν εισβάλει το 1571 στην Κύπρο και την κατήχανε μέχρι το 1870, προκαλώντας σοκ στις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Η πτώση της αμοχώς του και η φρικτή θανατική εκτέλεση του ενετού διοικητή Μάρκου Αντωνίου Μπαγκραντίν χτύπησαν τον κόδωνα του κινδύνου σε όλη την Ευρώπη. Ο Πάπας Πίος έπαιξε καταλυτικό ρόλο, ενώνοντας δυνάμεις που υπό άλλες συνθήκες ήταν ορκισμένοι ανταγωνιστές και εχθροί. Και έτσι δημιουργήθηκε λοιπόν αυτή η συμμαχία. Η ηγετική μορφή ήταν ο ελληνικός παράγοντας. Ο αρχιστράτηγος ήταν ο επικεφαλής του κοινού στόλου Δον Χουάν με Αυστρία, από την Αυστρία. Και παρότι η Ελλάδα τελούσε υποοθωμανική υποδούλωση, εκατοντάδες Έλληνες από την Κρήτη, τα Επτάνησα, τη Χιμάρα, τη Μάνη μπήκαν στον Ιερό Στρατό ως κοπηλάτες και ναύτες στις ενετικές γαλέρες και ως μάχημοι στρατιώτες. Έτσι λοιπόν υπήρθε ο θρίαμβος της Ναυπάκτου σαν σήμερα, στις 7 Οκτωβρίου του 1571. Συγκέντρωσε ο συμμαχικός συνασπισμός ένα πανίσχυρο στόλο από 206 γαλέρες και 6 γαλεάσες. Πρόκειται για γιγάντιες, βαριές, οξεπλισμένες, πλωτές συστοιχίες πυροβολικού απέναντι στις 230 Οθωμανικές γαλέρες. 206 απέναντι στις 230 του Αλή Πασά. Η μάχη υπήρξε αιματηρή, αλλά η ανώτερη ναυτική τακτική και η ισχύ σπυρός των βαρέων τηλεβόλων του Ιερού Συνασπισμού συνέτριψαν τον Οθωμανικό στόλο. Οι Οθωμανοί έχασαν σχεδόν 200 πλοία και πάνω από 25.000 άνδρες, ενώ ο ίδιος ο Αλή Πασάς, ο ναύαρχος, σκοτώθηκε στη μάχη. Η νίκη αυτή κατέριψε οριστικά το μύθο του Αΐτη του της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη θάλασσα και ανέκοψε την επέκτασή της προς την Δυτική Μεσόγειο.

Το ξέρω ότι περιμένετε να σας πω για την επικαιρότητα, αλλά έχουμε ακόμα μερικά ακόμα να πούμε και να προχωρήσουμε μετά σε αυτήν. Αν και την ξέρετε, έτσι, δεν υπάρχει θέμα. Μπορεί να την ξέρετε και καλύτερα και από μένα την επικαιρότητα.

Το 1849 έχουμε το θάνατο του Edgar Allan Poe. Πέθανε στη Βαλτιμόρη σε ηλικία 40 ετών ο σπουδαίος Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής, θεμελιωτής της αστυνομικής λογοτεχνίας και της ιστορίας του τρόμου. Το 1949 έχουμε την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Wow. Πρόκειται για την Ανατολική Γερμανία. Στη Σοβιετική Ζώνη Κατοχής της Γερμανίας ανακηρύσσεται επίσημα το νέο Ανατολικογερμανικό κράτος σαν σήμερα. Ενώ σαν σήμερα το 2020 έχουμε και την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Το εφετείο Αθηνών κρίνει ομόφωνα τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση σε μια ιστορική απόφαση για την ελληνική δικαιοσύνη και δημοκρατία.

Κορυφώνεται τώρα στην επικαιρότητα σε εθνικό επίπεδο η πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα της στεγαστικής κρίσης και τις φορολογικές ελαφρύνσεις, με την αντιπολίτευση να εστιάζει την κριτική της στο κόστος διαβίωσης, στα υψηλά ενίκια και στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Όλα αυτά στη σκιά της πτώσης της κυβέρνησης Σάντσεφ στην Ισπανία, της αριστεράς και της προόδου. Πέφτει λοιπόν η κυβέρνηση και προκυρήσει πρόορες εκλογές στην Ισπανία με αφορμή το στεγαστικό. Όμως εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο και αυτά είναι τα περισσότερο σοβαρά που θα έπρεπε να ασχολούμαστε. Παρουσία στην υποδοχή και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η επίσκεψη συνδέεται με τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως το εύρος των θεμάτων που θα βρεθούν στο τραπέζι υπερβαίνει κατά πολύ το πλαίσιο του. Στη Ρόδο σε οριακή λειτουργία μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται πια το φράγμα του Γαδουρά, το οποίο κινδυνεύει να μείνει μετέωρο. Η υδροδότηση του νησιού της Ρόδου βρίσκεται ένα στάδιο πριν την κατάρρευσή της, θα μπορούσαμε να πούμε, και δεν κινδυνολογούμε, διότι για να φτάνει η περιφέρεια σε σημείο να ζητάει λεφτά από τους ξενοδόχους για λογαριασμό της ΔΕΙΑΡ, επειδή η ΔΕΙΑΡ της χρωστάει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ πλέον, καταλαβαίνετε ότι προσπαθεί να μαζέψει ό,τι μπορεί για να σώσει την εργολαβική σύμβαση λειτουργίας των δηληστηρίων. Το έργο κινδυνεύει. Η ΔΕΙΑΡ σχεδόν έχει κηρύξει στάση πληρωμών και πληρώνει μόνο ό,τι της έχει επιβληθεί μέσω της ΔΟΗ.

0: Την ίδια ώρα η ΔΕΙΑΡ ζητάει αυτή να λειτουργήσει το φράγμα της ΔΕΙΑΡ και ζητάει αυτή να κάνει και τα έργα της επέκτασης της δεύτερης φάσης της υδροδότησης της Νοτίας Ρόδου. Και καταγγέλει την περιφέρεια ότι έχασε έχασε τη χρηματοδότηση και την απένταξη του έργου. Έρχεται στη συνέχεια η απάντηση της περιφέρειας προς την ΔΕΙΑΡ και το Δήμο Ρόδου ότι το έργο απεντάχθηκε από το 14-21 ΕΣΠΑ και θα ενταχθεί στο 21-27 και έχει ενταχθεί ήδη στο 21-27. Την ίδια ώρα ένα νέο θέμα στις σχέσεις περιφέρειας Δήμου έχει ανοίξει για την Ιαλισσό και τον Πλακοσκεπή ποταμό, αυτόν που πλημμυρίζει συνέχεια και καταστρέφονται τα νοικοκυριά. Ο Δήμος δεν είναι και τόσο θετικός σε την άποψη να αποκαλυφθεί ο ποταμός. Γεγονός που ενοχλεί την περιφέρεια, η οποία έχει συντάξει τη μελέτη για λογαριασμό του Δήμου, θα του την κάνει δώρο. Και από την άλλη μεριά υπάρχει μουρμούρα. Αυτή είναι και η τοπική επικαιρότητα. Σήμερα θα ασχοληθούμε και στο άλλο μέρος με ένα τοπικό θέμα που έχει να κάνει με μια παιδική χαρά και ένα γήπεδο μπάσκετ στην Πυλώνα. Όπου εκεί για κάποιους λόγους έχουν κλείσει την παιδική την πρόσβαση στο γηπεδάκι για να μην χαλάσει ο τάπητας. Τέλος πάντων, έχει βέβαια και άλλα σοβαρά τοπικά θέματα, όπως το γεγονός ότι ξεκινάει δεύτερος γύρος στην έρευνα για τα 34 εκατομμύρια ευρώ τα ανίσπραχτα ως χρέη προς τον Δήμο της Ρόδου. Η έρευνα συνεχίζεται από το ειδικό προανακριτικό τμήμα του πρωτοδικείου της Ρόδου, διαβάζω στη Δημοκρατική, με εξετάσεις μαρτύρων εντός του μήνα. Είναι οφειλές οι οποίες παραγράφηκαν προς το Δήμο της Ρόδου και σύμφωνα με τη Δημοκρατική, τα στοιχεία που είχαν ζητηθεί από το Δήμο στο πρώτο στάδιο της προκατακτικής εξέτασης δεν παραδόθηκαν εγκαίρως στην εισαγγελία, με αποτέλεσμα η δικογραφία να επιστρέψει. Η υπόθεση όμως δεν σταμάτησε εκεί. Η έρευνα συνεχίζεται και βρίσκεται πλέον στη δεύτερη φάση. Άλλο ένα τεράστιο θέμα το οποίο είναι σε εξέλιξη. Η προκατακτική εξέταση είχε παραγγελθεί ως επίγουσα από την Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ρόδου. Αντικείμενό της ήταν να διερευνηθεί αν τελέστηκαν τα δικήματα κακουργηματικής απιστίας και της παράβασης καθήκοντος κατά παντός υπευθύνου αιρετού και υπηρεσιακού οργάνου του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, η προανακρίτρια Ρόδου είχε απευθυνθεί εγγράφως στο Δήμο. Όπως είχε γίνει γνωστό, ζητούσε την κοινοποίηση των ονομάτων όλων των αντιδημάρχων οικονομικών που υπηρέτησαν από το 2015 έως και το 2025. Με το αίτημα εκείνο, επιδιωκόταν, όπως είχε γραφτεί, να αποτυπωθεί ποιος έχει την αρμοδιότητα των οικονομικών σε κάθε περίοδο κατά την οποία έληγαν προθεσμίες. Επιπλέον ζητήθηκαν αναλυτικά στοιχεία και καταστάσεις. Η ανταπόκριση του Δήμου δεν ήρθε εγκαίρως. Τα στοιχεία δεν παραδόθηκαν μέσα στο χρόνο που απαιτούνταν και η δικογραφία πήρε το δρόμο της επιστροφής προς την εισαγγελία. Τη συνέχεια έχει αναλάβει ειδικό προανακριτικό τμήμα του πρωτοδικείου Ρόδου και έχει αυτή εδώ υπόθεση πολύ ενδιαφέρον και μέλλον. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτάκια να συνεχίσουμε.
1: Κόσμος 938.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίμπα.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 93.

και πάνω στην προηγούμενη είδηση, ένα μικρό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε να κάνω, δηλαδή στην υπόθεση της εισαγγελικής έρευνας για τις παραγεγραμμένες οφειλές προς το Δήμο της Ρόδου που είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, σκεφτόμουν τι θα γινότανε εάν αυτή η εισαγγελική έρευνα γινόταν και για τις οφειλές παραγεγραμμένες στη ΔΕΙΑΡ. Ή γενικότερα για τις οφειλές στη ΔΕΙΑΡ, γιατί έχουμε ακούσει ότι η ΔΕΙΑΡ σέρνει 50 εκατομμύρια ευρώ σε οφειλές συνέχεια στους προϋπολογισμούς της. Από πότε δημιουργήθηκαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Και γιατί δεν τα εισπράττει. Και μάλιστα, δηλαδή είναι φοβερό το γεγονός ότι θα μπορούσε η ΔΕΙΑΡ, δηλαδή, να εισπράττει ακόμα παραπάνω χρήματα. Γιατί το νερό που δίνει, δεν ξέρω εάν αντιστοιχεί στα ποσά τα οποία ετησίως εισπράττει. Είναι ένα θέμα η δημόσια διοίκηση, έχει ευθύνες πάρα πολύ σοβαρές.

Και πάμε παρακάτω. Στο Καστελόριζο θα είναι στις 9 και στις 10 Οκτωβρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλώς τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Εγκαινιάστηκε η νέα καρδιολογική κλινική από τον Άδωνη Γεωργιάδη στην Κάλυμνο. Μοντέλο Καλύμνου. Ωραίο. Ο Δήμος Δρόδου, κατά τα άλλα, ασχολείται με την ισότητα των φύλων. Παρουσιάστηκαν, λέει, τα ευρήματα της έρευνας του Δήμου της Δρόδου για την ισότητα των φύλων. Όλα τα έλυσε αυτός ο Δήμος. Θα λύσει τώρα και τα θέματα της ισότητας και της πώς το είχε πει η Δόμνα Μιχαηλίδου, της συμπερίληψης. Poisoning

εξήχθη η έρευνα στις 29 μέχρι 25 Αυγούστου, 29 Ιουλίου μέχρι τις 25 Αυγούστου. Στο πλαίσιο της κατάρτισης του σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων του Δήμου της Ρόδου. Την παρουσίαση έκανε η Πόλη Χατζημάρκου, ειδική σύμβουλος του Δημάρχου της Ρόδου και συντονίστρια της ομάδας έργου για την έρευνα και την εκπόδυση του σχεδίου δράσης έμφυλης ισότητας Δήμου Ρόδου. Αλλά και ο Γιάννης Παπαγεωργίου, Διευθυντής Ερευνών του Ροδιακού Κέντρου Ιστορικών και Κοινωνικών Ερευνών και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Παντίου. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Gender Flagship. Oh yeah. Έτσι, για την εξάλληψη των έμφυλων ανισοτήτων σε τοπικό επίπεδο. Το Gender Flagship υποστηρίζει την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές μέσα από πρακτικά εργαλεία όπως η κατάρτιση προϋπολογισμών με την οπτική του φύλου. Η εκτίμηση επιπτώσεων με βάση τη διάσταση του φύλου και άλλα τέτοια. Στην έρευνα συμμετείχαν 335 πολίτες καταγράφοντας τις απόψεις, τις εμπειρίες και τις προτάσεις τους σε 5 θεματικές ενότητες. Δημογραφικά στοιχεία, έμφυλα στερεότυπα, εδώ μπαίνουν και τα, ξέρετε, τα έμφυλα, τα περίεργα, η έμφυλη βία και η ασφάλεια και η ισότιμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και στη λήψη αποφάσεων και προτάσεις πολιτών. Πάμε λίγο τώρα στα ευρήματα. Το 78% θεωρεί πολύ ή πάρα πολύ παρόντα τα έμφυλα στερεότυπα στην τοπική κοινωνία. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να αλλάξει αυτό στον Αρχάγγελο ή πάνω στα χωριά. Ουφ, ως παιδεία με την μεγαλύτερη αναπαραγωγή στερεοτύπων και σεξισμού θεωρούνται οι κοινωνικές συναναστροφές με 71% και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 70%, ενώ ακολουθούν ο χώρος εργασίας με 57% και τα μουμουέ με 55%. Κάτσε να πιούμε και μια γουλιά καφέ.

Ναι, Παναγιώτη, σε περιμένω. Καλημέρα και στον κύριο Κικηδόπουλο. Ξεκίνα, Παναγιώτη μου, πάρε το τσαγάκι σου και έλα στο στούντιο, σήμερα έχουμε εκπομπή. Εύχομαι να μην αργήσεις. 8 η ώρα θα είμαστε στον αέρα, σε ένα 20 λεπτό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο. Το 72,8% έχει βιώσει κάποια μορφή έμφυλης απειλής ή βίας, λέει η έρευνα, σε δημόσιο χώρο. Το 77% εντοπίζει εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών. Τι λες τώρα. Προτάσεις πολιτών με ποσοστό που ξεπερνούν το 88% κορυφαίες προτεραιότητες αναδείχθηκαν η πρόληψη της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο. Οι κινητές μονάδες υγείας και η κοινωνική στήριξη, ενίσχυση ψυχικής ανθεκτικότητας και τα προγράμματα αγωγής υγείας και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Πολύ μπροστά ο Δήμος Δρόδου, κυρίες και κύριοι. Δεν ήξερα ότι στη Ρόδο είμαστε τόσο σεξιστές και ότι έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα οι γυναίκες. Είναι λίγο αποκαρδιωτικά τα στοιχεία. Γιατί συμβαίνει αυτό, ρε παιδιά, μπορείτε να μου πείτε.

μεταξύ, 76 μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή των Πεύκων. Λίγο παλιό είναι αυτό, πριν δύο μέρες. Στη Γαλλία συνεχίζεται το κάψιμο από τους αναμεμειγμένους εκεί μετανάστες δεύτερης γενιάς, πρώτης γενιάς, μαθητές και τι άλλο ξέρω εγώ. Ένας χαμός, την έχουν κάψει τη Γαλλία παντελώς. ...450.000 άνθρωποι, λέει, σύμφωνα με τους διαδηλωτές, βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα.

International. Και το σύνθημα είναι καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Γι' αυτό και για τη Γαλλία κατά τα άλλα. Πρέγανε ένα αφορμή. Οι κυβερνητοποιήσεις αυτές εντείνουν την πίεση προς τον Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος προείδρευσε στο Ελίζε χθες βράδυ, όλη νύχτα, με αντικείμενο την πορεία των κινητοποιήσεων αυτών.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 6.100 συλλήψεις. Happy TV International, bringing you happy news from around the world, 24 hours a day. This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around... Ο Τραμπ κατηγορεί τη μαζική μετανάστευση και το Ισλάμ για τις μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Μαθητικές εισαγωγικά, έτσι. Παρενέβη λοιπόν ο Τραμπ με την γνωστή λεπτότητα που τον διακατέχει σε αυτά τα θέματα και την διακριτικότητα. Σε ανάρτησή του στο Truth Social απέδωσε τις μαθητικές κινητοποιήσεις στην ανεξέλεκτη μαζική μετανάστευση και στο Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια χώρα που κάποτε ήταν μεγάλη. Πω, τι τους λέει ο Τραμπ πάλι. Τους βαράει στο δόξα πατρί τους Ευρωπαίους. Τους χρειάζεται, σε όλους αυτούς εδώ τους διεθνιστές. Και τι γράφει συγκεκριμένα, αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία δεν είναι τίποτα λιγότερο από ανεξέλεκτη μαζική μετανάστευση. Δεν πρόκειται για τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια χώρα που κάποτε ήταν μεγάλη. President DJ Trump. As soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal... Άκουσες, Δήμαρχε, sexual abuse reported today. We have. One last look at the weather forecast and temperature. Μια έτρεξε αυτή εδώ. Το λέω με αφορμή την ανάλυση για τα sexual... Just right for everyone. Ξέρετε, για το σεξισμό εδώ πέρα, την έρευνα σεξισμού που έγινε στο νησί. Πάμε, δυναμώνουμε τα ραδιόφωνά μας. Παίζουμε για όλο το νησί εδώ δυνατά από το κόσμος. Φεύγουμε από μετάλλιες σε δίσκο. Πάντα θυμόμενοι, ενθυμόμενοι τις παλιές καλές εποχές. Καλημέρα και σε όλες τις μαμάδες που πηγαίνουν τα παιδάκια τους τώρα στο σχολείο. Μην τα κουράζετε τα παιδιά. Και παρακαλώ πολύ να προσέχετε τις τσάντες τους. Δηλαδή δεν μπορεί ένα παιδάκι το οποίο έχει βάρος, ξέρω εγώ, 30 κιλά να κουβαλάει μια τσάντα η οποία έχει βάρος 13 κιλά. Δηλαδή εγώ αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή τα παιδάκια θα πρέπει να αποκτήσουν κύλι από τα 10, από τα 12, από τα 13 τους χρόνια στη σπονδυλική του στυλή. Αυτοί οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, τι κάνουνε? Εντάξει, άντε πες και το Υπουργείο είναι εκτός τόπου και χρόνου τώρα. Η Κεραμαίος διαχρονικά και όλοι αυτοί εκεί πέρα τα φορτώνουν όλα με βιβλία. Ένας πανικός τετράδι. Δηλαδή, οι δάσκαλοι γιατί τα επιβάλλουν? Δηλαδή, έλεος, οι γονείς, εμείς πώς το ανεχόμαστε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, πάμε παρακάτω, δεν το μπορώ αυτό το πράγμα.

τω μεταξύ έχει γίνει ένας χαμός στο TikTok με την υπόθεση βιασμού σε ένα πανεπιστήμιο, ενός ομαδικού βιασμού μετά από χρήση ναρκωτικών σε μια κοπέλα εκεί που πήγαν να καλύψουν όλο αυτό εδώ το σκηνικό. Ένας από τους βιαστές πήγε να διαπομπεύσει το κορίτσι το οποίο βιάστηκε και κατήγγειλε στη συνέχεια αυτό που πέρασε. Και όλο το TikTok δηλώνει ότι είναι η κοπέλα που βιάστηκε για να μπερδέψει τα ίχνη και να μην διαπομπευτεί αυτή η κοπέλα.

Νέο εμπορικό όπλο απέναντι στην Κίνα ζητάει η Γαλλία και η Γερμανία. Νέο εμπορικό όπλο απέναντι στην Κίνα. Σκεφτείτε τι πρόβλημα είναι για την Ευρώπη και την Αμερική το λιμάνι του Πειραιά, η Κόσκο. Και τι πρόβλημα ήταν το να φεύγουν με ταχύτητα τα εμπορεύματα από το λιμάνι του Πειραιά προς την κεντρική Ευρώπη. Με τον σιδηρόδρομο. Και ονόν νοήτο.

στην Σαουδική Αραβία θέλει τώρα, ή μάλλον λέει ότι στέλνει δυνάμεις η Τουρκία στα πλαίσια της συμφωνίας της ΜΕΚΑ. Θα στείλει τεχνικούς, ομάδες έκτακτης ανάγκης και εξοπλισμό, καθώς και συνοδευτικές μάχημες δυνάμεις. Δεν σχεδιάζουμε, λέει, άμεση επέμβαση στην Ιεμένη, δήλωσε ένας ανώτατος αξιωματικός της Τουρκίας. Απλά θα προστατεύσουν τις ιερές πόλεις της Σαουδικής Αραβίας και έναν αγωγό του δυτικού τμήματος της Ανατολής Δύσης, του αγωγού, του East-West, εκεί που είναι περίπου ανεπτυγμένη και η ελληνική πυροβολαρχία Patriot με προσωπικό 120 έως 130 ατόμων. Μια ωραία παρέα. Θα προστατεύουμε τους Σαουδάραβες, όλοι μαζί, Έλληνες και Τούρκοι. Εν τω μεταξύ χτυπήθηκε χθες και το ελληνικό κρουαζιερόπλοιο εκεί στα στενά του Ορμούζ, το Maran Gaz Mistras. Καλά στην υγεία τους είναι και 30 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους είναι 11 Έλληνες. Είναι ένα κρουαζιερόπλοιο δεξαμενόπλοιο χωρητικότητας 159.900 κυβικών μέτρων και κατασκευής του 2015, που ανήκει στον όμιλο της Μαρίας Αγγελικούση. Χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Το πλοίο ωστόσο συνεχίζει την πορεία του με ίδια μέσα και κατευθύνεται προς το αγκυροβόλιο της Φουτζέιρα.

650 drones έστειλε η Ουκρανία στη Μόσχα μέσα σε μία νύχτα. Η νύχτα ήταν κόλαση αυτή που πέρασε στη Ρωσία. 650 drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη, κινήθηκαν προς τη ρωσική πρωτεύουσα. Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 105 κοντά στη Μόσχα.

τώρα τα υπόλοιπα 500 άγνωστο τι έγιναν, δεν αναφέρει η είδηση. Γιατί ως γνωστόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει την πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στα ενημερωτικά δίκτυα της Ρωσίας και έχουν αποκλειστεί και οι δημοσιογράφοι της Ρωσίας επί του ευρωπαϊκού εδάφους. Δηλαδή δεν έχουν πρόσβαση οι Ευρωπαίοι πολίτες σε αυτήν την ενημέρωση της Ρωσίας, διότι το θεωρούν προπαγάνδα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι σωστό ή λάθος αυτό. Εσείς τι λέτε? Εγώ νομίζω ότι δεν είναι καλό, δεν είναι δημοκρατικό να αποκλείεις την πρόσβαση σε ενημέρωση για τον Ευρωπαίο πολίτη, σε ενημέρωση ακόμα και αν προέρχεται από τη Ρωσία. Γιατί όχι? Αν είναι προπαγάνδα θα το καταλάβει ο Ευρωπαίος, θα ακούσει την πλευρά της Ευρώπης, θα ακούσει και την πλευρά της Ρωσίας και θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Αυτό νομίζω ότι είναι το σωστό. Έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος?

Εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Νομίζω ότι έχουμε πιάσει το μεγαλύτερο φάσμα της επικαιρότητας. Δεν έχουμε ασχοληθεί και ιδιαιτέρως τώρα με την επίσκεψη Ρούμπιο. Το κυριότερο που ζητάει η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, είναι εκτός από την αναβάθμιση των επιπλέον 30 F-16 σε Viper, ζητάμε τους πυράβλους Β κάτι 53 γάμα, δηλαδή ένα περίεργο όνομα, έχουν μια μεγάλη ονομασία που μου διαφεύγει, αλλά αυτοί οι πυράβλοι είναι ειδικοί κατά τους Αμερικανούς στο να εξουδετερώνουν τα αντιαεροπορικά συστήματα και δει συγκεκριμένα τους S-400. Αυτό ζητάει η Ελλάδα κυρίως από, μεταξύ άλλων από το Ρούμπιο, έτσι, και φυσικά ο Ρούμπιο εδώ πέρα ζητάει κάθε το άξονα, ενεργειακό κόμβο, τη χώρα και τέτοια. Και φυσικά ο Ρούμπιο αυτό που ζητάει, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να το δώσει η ελληνική κυβέρνηση, θα ήταν η πολιτική στήριξη στον Τραμπ. Δεν μπορεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ο Τραμπ να είναι κόκκινο πανί. Υπάρχει κανένας λόγος να είναι ο Τραμπ αντίπαλος επειδή είναι αντιδιεθνιστής και οι δικοί μας εδώ είναι διεθνιστές. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης δεν ξέρω, αλλά πρέπει να σταματήσει πια να είναι τόσο πολύ διεθνιστής. Δηλαδή στο πλευρό της Γερμανίας τόσο και της γραμμής της σκληρής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούσε να είναι λίγο πιο light. Ακόμα πιο light. Προσπαθεί να είναι light, αλλά όχι στο βαθμό που επιθυμεί ο Τραμπ. Και καλός ή κακός, ο δυνατός είναι ο Αμερικανός.

Έχουμε και ένα μεγάλο σκάνδαλο εδώ στη χώρα με τον κύριο Καμπούρη. Θυμάστε τι έλεγε για τα εμβόλια αυτός, ότι έχουν μέσα Bluetooth, ότι έχουν... Μας έλεγε ο Καμπούρης ότι έχουν Bluetooth, ότι τα εμβόλια του κορονοϊού είναι γεμάτα Bluetooth, ρομποτάκια, τσιπάκια.

ακόμα ή όχι. Επίσης, ένα μεγάλο σκάνδαλο ταλανίζει και την Τουρκία. Το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου της Τουρκίας. Σε προεκλογικό ρυθμό για την Τουρκία, σε μια χρεοκοπημένη χώρα, με τους πληθωρισμούς στα ύψη, έχουν και ένα σκάνδαλο με χρεοκοπημένα φαντζ εκεί, το οποίο θα το δούμε προς τα τέλη της επόμενης, ας το πούμε, ώρας, γιατί θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-0-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: Τέσσερις, για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα, με τα χρόνια.

0: Αυτόματα 4 Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
1: Α, είπα κι εγώ.
2: Χρώματα εξωτερικού χώρου 4 Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. 4 Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε
3: στα
2: εποχή.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
4: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
4: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
3: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
4: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
3: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
3: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα, ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Παναγιώτη και Κηδόπουλε, τι κάνουμε, είμαστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά
0: τι
1: είμαστε.
0: Τι έγινε, για πες, πώς ήταν η διαδρομή?
1: Η διαδρομή, εντάξει, καλή ήταν.
0: Είχε
1: διαδρομή,
0: κίνηση στους δρόμους?
1: Κάπου εκεί στην Καΐρ λίγο κολλήσαμε.
0: Στην Καΐρ, που, από τη μεριά που έρχεσαι από...
1: Από τα Αμπέλια, από τα Αμπέλια όταν ανεβαίνεις επάνω.
0: Ναι, τι έκανες εκεί πρωί-πρωί, πήγες να κόψεις κανένα
1: Αμπέλι? Από εκεί περνάω, από εκεί περνάω. Από τις Βελανιδιές περνάω κάθε πρωί και βγαίνω.
0: Ωραία.
1: Και βγαίνω κάτω εκεί στη ΔΕΙΑΡ.
0: Φέρνουνε δροσιά οι Βελανιδιές, κάνουν... Εννοείται. Για πες και τι ατύχημα είχε.
1: Τι έκανε?
0: Είχε ατύχημα εκεί, τι έγινε?
1: Όχι, είχε ένα φορτηγό με ένα γιοτροχή, δεν χωράγανε και κάνανε ούτε μπρος ούτε πίσω.
0: Εντάξει μωρέ τώρα, 8 ώρα το πρωί, τώρα το φορτηγό. Και σφινώσατε δηλαδή, έτσι?
1: Λιγάκι κολλήσαμε.
0: Εγώ χθες το μεσημέρι, παιδί μου, μία η ώρα. Είμαι στο 100 μαγαζιά, κατεβαίνω προς τα κάτω με το μηχανάκι, εντάξει. Εκεί τώρα είναι το μπλοκάρισμα, το ποτηλιάρισμα, λόγω της Ακαδημίας παρακάτω, μία μισή ώρα, καταλαβαίνεις τώρα όλες οι μαμάδες, εντάξει, ανεκτό αυτό, το γνωρίζεις. Δεν περνάς με το μηχανάκι, δεν βρίσκεις ούτε αριστερά ούτε δεξιά να πας, εντάξει. Εγώ με το μηχανάκι μόνο κινούμαι στο κέντρο. Και στρίβω προς την αμοχώς του. Και πετυχαίνω από μπροστά μου κλούβα τροφοδοσίας. Και σταματάει, δηλαδή να έχεις όλο αυτό και να έχεις και μία κλούβα τροφοδοσίας να σταματάει και να δίνει πράγματα, κούτες, να κατεβαίνει ο άλλος, να ανοίγει από πίσω τις πόρτες. Μέρα μεσημέρι, μία η ώρα το μεσημέρι, στην αμοχώς του.
1: Συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν.
0: Μία η ώρα το μεσημέρι. Και να βγάζει πράγμα, κούτες, και να είναι ο υπάλληλος έξω, δεν του λέω τώρα τι επιχείρησης, να είναι ο υπάλληλος και να παίρνει τις κούτες, να τις βάζει μέσα. Να μεταφέρουν κούτες. Και λέω, ρε παιδιά, συγγνώμη, αυτές οι δουλειές δεν μπορούν να γίνουν τη νύχτα? Δεν μπορούν να γίνουν το πρωί ξημερώματα? Πρέπει να γίνουν μία η ώρα το μεσημέρι? Τρελά πράγματα νομίζω, έτσι.
1: Έχει αυτό το ελάττωμα, ο Έλληνας το έχει, εντάξει.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι θέμα νόμου είναι.
1: Το ζήτημα είναι να μην έχεις ραντεβού και πας καθυστερημένος.
0: Θέμα Δήμου είναι αυτό το πράγμα, εντάξει. Τώρα, θέμα Δήμου είναι. Μπορεί να βγάλει ο Δήμος μια οδηγία και να λέει η τροφοδοσία στο νησί επιτρέπεται από τις ώρες.
1: Υπάρχει αυτός ο νόμος?
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν το ξέρω,
1: εντάξει,
0: αυτό.
1: Κάποιοι δεν προλαβαίνουν, τον παραβιάζουν.
0: Έλεος τώρα.
1: Όχι, είναι να μην σου τύχει.
0: Δηλαδή πρέπει, μπορείς να το κάνεις και να λες η τροφοδοσία θα είναι από τις 5 μέχρι τις 8 το πρωί, τέλος. Ή από τις 4 μέχρι τις 7. Ή από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10 τη νύχτα, 12 τη νύχτα. Μπορεί τώρα ο άλλος μέρα μεσημέρι μέσα στην καρδιά του απογεύματος που γίνεται ο χαμός, το ποτηλιάρισμα, να έχεις και την κλούβα να ανοίγει πόρτες, να κατεβάζει κούτες ο άλλος.
1: Τι να
0: περιμένεις 10 λεπτά να πούμε να ξεφορτώσει?
1: Μπορώ να σου πω ότι και αυτός από το πρωί δεν μπόρεσε να βρει πάρκι να ξεφορτώσει. Πιθανόν.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι δύσκολη η Ρόδος, είναι δύσκολη η Ρόδος.
0: Δύσκολη, ναι. Εντάξει.
1: Δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη.
0: Μουρμούρα, πρωί-πρωί, μουρμούρα. Αρχίσαμε τη μουρμούρα πρωί-πρωί. Αντί να κάνουμε το σταυρό μας, πούμε δόξα τω Θεώ, τι ωραία που είναι όλα. Αρχίσαμε τη μουρμούρα πρωί-πρωί.
1: Μουρμούρα,
0: πρωί.
1: Λοιπόν.
0: Βάγαμε, βάλουμε ένα τραγούδι λίγο να συνέλθουμε.
1: Βάλε, ένα
0: πάμε.

0: Παναγιώτη, μέχρι να έρθει το καφεδάκι σου, παρακολούθησε τώρα ένα θεματάκι. Είναι ένα θέμα από την πυλώνα, ένα κοινωνικό ζήτημα είναι, ένα κοινωνικό θεματάκι. Με μια παιδική χαρά συγκεκριμένα, όπου εκεί ο Δήμος έχει κλείσει την πρόσβαση από κάποιες πόρτες, το ίδιο και η Εκκλησία, και οι μητέρες παραπονιούνται ότι τα παιδιά, για να μπουν στην παιδική χαρά, πρέπει να περάσουν μέσα από τον κεντρικό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν, όχι στο παιδική χαρά, στο γήπεδο μπάσκετ βασικά, και κάνουν έκκληση στον Δήμο να το λύσει το θέμα. Έχουμε κοντά μας την κυρία Γεροκούνα Άννα, η οποία είναι μητέρα και θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Καλή σας ημέρα, κυρία Γεροκούνα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Λοΐζο. Αρχικά να σας ευχαριστήσω για την άμεση ανταπόκριση. Και στέλνοντας αυτό το βίντεο σε εσάς, ναι, ο μόνος λόγος που το έστειλα δεν είναι για να καταγγείλω κάποιον προσωπικά.
0: Ωραία.
1: Είναι για να λύσουμε ένα θέμα και να διαφυλάξουμε λίγο τη ζωή των παιδιών μας.
0: Μακάρι να το λύσουμε. Θέλω λίγο να καλημερίσω και τον πρόεδρο της Πυλώνας που είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Λοΐζο.
0: Λοιπόν, ο κύριος Καραμαρίας είναι Σωτήρης, έτσι?
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Θέλω λίγο να δείξουμε και το βίντεο αυτό, όπως το έχει τραβήξει η κυρία Καρακούνα, και για να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Πάμε να το δούμε.
1: Κύριε Λοΐζο, πρωτού λίγο δείξουμε το βίντεο, να πούμε το εξής, ότι σήμερα δεν στοχοποιούμε τον κύριο Καραμαρία, ο κύριος Καραμαρίας είναι εξαίρετος άνθρωπος.
0: Στοχοποιούμε κανέναν.
1: Με προσωπικό του κόπο αγωνίζεται για την Πυλώνα, για το χωριό της Πυλώνας, και κάνει πάρα πολλά πράγματα για τα παιδιά μας.
0: Τέλεια.
1: Ο λόγος που σας έκανα την καταγγελία αυτή είναι όχι για τον κύριο Καραμαρία, δεν είναι υπεύθυνος αυτός, είναι για να λύσει ο Δήμος αυτό και να διαφυλάξουμε λίγο τη ζωή των παιδιών μας.
0: Δεν
1: για την ασφάλειά τους και μόνο.
0: Κυρία,
1: να το διευκρινίσω αυτό.
0: Τέλεια.
1: Γιατί είναι πολύ καλή μου οικογένεια.
0: Ωραία, αλλάζουμε τον τίτλο καταγγέλουσα στην τηλεόραση,
1: πολύ
0: στην κυρία Καρακούνα και
1: Γεροκούνα,
0: συγγνώμη, στην κυρία Γεροκούνα, και γράφουμε Παναγιώτη μου μητέρα. Αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται εκεί. Πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό για να βάλουμε και τον ήχο. Τώρα είναι και λίγο ζωντανή η εκπομπή. Δεν το βρίσκω τον ήχο εδώ πέρα από εδώ είναι.
3: Η οποία ενώνει.
0: Ξεκινάμε.
3: Βρίσκομαι στο γήπεδο της Πυλώνας και ερχόμενοι εδώ διαπιστώνω το εξής. Η μία πόρτα της εκκλησίας, η οποία ήταν ανοιχτή, είναι κλειδωμένη, και εν συνεχεία η πόρτα του γηπέδου, η οποία ενώνει την παιδική χαρά, είναι επίσης κλειστή, κλειδωμένη και οι δύο. Με αποτέλεσμα τα παιδιά της παιδικής χαράς που θέλουν να παίξουν να μην έχουν τρόπο να επικοινωνήσουν εκτός από εκεί απέναντι. Ή αν θελήσουν να μεταβούν από το δημοτικό γήπεδο της Πυλώνας στην παιδική χαρά της Πυλώνας, θα πρέπει να περάσουν από τον κεντρικό δρόμο, από τον οδικό άξονα. Και αναρωτιέμαι ποιος όμορφος το σκέφτηκε αυτό και ποιος δεν έχει παιδιά. Και σας δείχνω αυτή τη στιγμή από πού ανεβαίνουν τα παιδιά για να μην κάνουν το γύρο. Αυτός εδώ ο γκρεμός, αυτά τα κάγκελα, τα πηδάνε καθημερινά 10 με 15 παιδιά. Έχω ενημερώσει τις αρχές, ωστόσο μου λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι και εγώ ρωτάω το εύλογο. Αν κάποιος πέσει από εδώ, δεν θα σκοτωθεί? Το βάθος είναι 10 μέτρα που πηδάνε κάθε μέρα. Και ποιος είναι ο λόγος? Καταλαβαίνω, η Εκκλησία θέλει να διαφυλάξει την περιουσία της, αλλά ποιος είναι ο λόγος που εδώ θα έπρεπε αυτή η πόρτα να είναι κλειστή? Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα κατευθείαν, αφού κάνατε αυτό το ερώτημα ζωντανά στο βίντεο και κατάλαβε και ο κόσμος κάποια πράγματα, όσοι είδαν και όσοι άκουσαν, να μας απαντήσει ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Καραμαρίας, για ποιο λόγο αυτή η πόρτα είναι κλειστή. Πρόεδρε, σας ακούμε.
2: Δεν θα απαντήσω. Καταρχάς, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καταρχήν, αυτή η πόρτα δεν ισχύει. Αυτή δεν ξέρω ποια πόρτα δείχνει. Είναι μια καγκελόπορτα η οποία συγκοινωνεί το, το μπάσκετ με την παιδική χαρά.
0: Μπράβο, αυτή η πόρτα είναι, σωστά.
2: Αυτή είναι η κυρία.
0: Βεβαίως.
2: Αυτή η πόρτα δεν ισχύει. Αυτή η πόρτα έγινε μόνο και μόνο για να βάλουμε τα υλικά στην παιδική χαρά και μετά να κλείσει με μπετόν. Αλλά εγώ, σαν πρόεδρος τότε που του 6 χρόνια, είπα να μην ρίξουμε μετά, να κάνουμε μια καγκελόπορτα ούτως ώστε να έχουμε μια επαφή με την παιδική χαρά. Δηλαδή αν κάτι συμβεί στην παιδική χαρά μέσα και είναι κάποιος στο μπάσκετ, να τρέξει να πάει να βοηθήσει, ξέρω εγώ, ή τα αντίστροφα.
0: Ωραία.
2: Πρώτον.
0: Καλό.
2: Δεύτερον, η πόρτα αυτή δεν έκλεισε τώρα, έχει κλείσει εδώ και 6 χρόνια. Είναι μόλις φτιάχτηκε η παιδική χαρά. Έκλεισε μετά από 15 μέρες για τον λόγο τον εξής, ότι τα παιδιά παίζανε μέσα στην παιδική χαρά, υπάρχει γαρμπίλι. Πετούσε το γαρμπίλι μέσα στο μπάσκετ και το μπάσκετ αυτή τη στιγμή είναι σε μια άσχημη κατάσταση και εγώ πιστεύω ότι σας έχω στείλει φωτογραφίες.
0: Ναι, τις δείξουμε.
2: Να τις δείξετε τις φωτογραφίες.
0: Βεβαίως, τώρα αμέσως τις δείξουμε.
2: Κατάσταση, δηλαδή, αν εγώ δεν προλάβαινε να κλείσω την καγκελόπορτα για να συντρέψει το... Δεν θα πήγε αυτή τη στιγμή μπάσκετ. Και ό,τι χαλάει, ξέρετε πολύ καλά, δεν ξαναπιάνεται πια. Τελείωσε. Ο πρώτος λόγος ήταν αυτός που έκλεισε η καγκελόπορτα. Εξάλλου,
0: ναι,
2: η μελέτη δεν έλεγε για πόρτα εκεί. Υπάρχουν εισόδοι. Υπάρχει μία είσοδος από κάτω από το χωριό για την παιδική χαρά και μία είσοδος για το μπάσκετ. Δηλαδή, αυτή η πόρτα δεν ισχύει. Παλιά τι γινότανε. Τα παιδιά όταν δεν ήταν κλειστή η πόρτα αυτή, δεν ξέρω ακριβώς τι αντίθνεται, η εκκλησία έβαλε κάτι και έβαλε δύο καγκελόπορτες πάλι και έκλεισε τώρα. Δεν μπορεί το παιδί να βγει από τον μπάσκετ και να πάει στην παιδική χαρά. Άμα το παιδί θέλει να πάει στην παιδική χαρά, να περάσει από κάτω από το χωριό, να πάει στην παιδική χαρά. Αν θέλει να πάει στο μπάσκετ, υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικό να περάσει από τον κεντρικό δρόμο, δηλαδή. Και σε αυτό δεν ευθύνεται κανένας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω τις φωτογραφίες που μας έχετε στείλει. Καταρχάς, να μπούμε λίγο μέσα στο γήπεδο. Βλέπουμε καταρχάς την πόρτα την κλειστή από την εκκλησία. Θέλω λίγο να δείξουμε τώρα το γήπεδο μπάσκετ. Εδώ πέρα βλέπουμε από το τσιμέντο προς το τάπητα ότι έχει αρχίσει και έχει μερικές φθορές κάτω. Πόσα χρόνια είναι αυτός ο τάπητας εκεί? Βλέπουμε κάποιες τρύπες, ας το πούμε, τα χαλίκια που λέτε εσείς, κάποια χαλίκια πιθανότατα βλέπω εδώ. Εντάξει, βλέπουμε κάποια φθορά στον τάπητα. Πόσο χρόνια είναι ο τάπητας εκεί? 6 χρόνια μας είπατε? Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Χουρμαδιάς, ο κύριος Καραμαρίας. 6 χρόνια μας είπατε. Χαμηλώστε λίγο την τηλεόραση, αν ακούτε από το τηλέφωνο, αν θέλετε. Λοιπόν, ωραία, είδαμε τις φωτογραφίες. Πάμε. Κυρία Άννα, ακούσατε τον κυρία Γεροκούνα, ακούσατε τον πρόεδρο και λέει ότι υπάρχει πρόσβαση από άλλο σημείο που δεν είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, χάσαμε και τους δύο. Δεν ξέρω τι συνέβη, προφανώς έχει κάποιο πρόβλημα το τηλεφωνικό κέντρο. Θα επανέλθουμε. Αλλά Παναγιώτη, εσύ αυτό τώρα πώς το βλέπεις μέχρι στιγμής?
4: Δεν έχω καταλάβει ακόμα για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αμέλεια, εν πάση περιπτώσει και η ασυνονοησία. Δεν νομίζω ότι κάποιος το έκανε επίτηδες, αλλά και από την άλλη το πρόβλημα βεβαίως για την κυρία που έχει απόλυτο δίκιο ότι τα παιδιά δεν πρέπει να περνάνε μέσα από μία οδό ταχείας προέλευσης των αυτοκινήτων, αλλά επειδή νομίζω ότι είναι τόσα χρόνια εκεί, δεν θα έπρεπε μέχρι τώρα να υπάρχει μια σχετική... πώς δούλευε τόσα χρόνια?
0: Εγώ δύο πράγματα δεν καταλαβαίνω. Πρώτον, γιατί η Εκκλησία να κλείσει την πόρτα?
4: Αυτό, εντάξει, είναι ένα άλλο ζήτημα. Δηλαδή, αν γιατί δεν υπήρχε να κλείσει, άλλη οδός, ναι, ναι.
0: Πρώτον. Και δεύτερον, εμένα αυτό που μου είπε ο άνθρωπος αυτός, ο πρόεδρος, για να μην χαλάσει ο Τάπητας, δεν με καλύπτει.
4: Ναι, γιατί φεύγουν τα χαλίκια από την Παιδική Χαρά και πάνε στον Τάπητα. Αυτό δεν είναι και καλό όμως. Εάν τα παιδιά, ας πούμε, με τα παπούτσια, τα
0: ας φτιάξουν στην Παιδική Χαρά, ας βγάλουν τα χαλίκια από την Παιδική Χαρά και ας βάλουν ένα Τάπητα και στην Παιδική Χαρά τελειώνει.
4: Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά
0: δύσκολο είναι. Εγώ ξέρω όλες οι Παιδικές Χαρές έχουν Τάπητα.
4: Να έχουμε υπόψη μας ότι τα παπούτσια τώρα, τα μοντέρνα, τα πάνινα, έχουν από κάτω αρκετές χαραματιές που συγκρατούν χαλίκια. Όταν παίζεις το χαλίκι μέσα, κάποια παραμένουν στα παπούτσια σου. Εάν τα παιδιά μπαινοβγαίνουν στον Τάπητα με τα χαλίκια, σίγουρα θα φύγουν κάποια και θα κάνουν καταστροφή στον Τάπητα, ο οποίος κοστίζει πάρα πολλά λεφτά. Αλλά έχω να πω πάλι, και αυτή είναι η απορία μου, πώς γίνεται τόσα χρόνια να λειτουργεί, με 6 χρόνια από ό,τι άκουσα τον πρόεδρο, με κλειστή την πόρτα, και τώρα υπάρχει κόλλημα να ανεβαίνουν τα παιδιά 10
0: ωραία.
4: Μέτρα
0: πάμε
4: τείχο.
0: Πάμε λίγο να ακούσουμε. Να ακούσουμε λίγο την κυρία Γεροκούνα. Καλημέρα και πάλι, κυρία Γεροκούνα. Έπεσε γραμμή. Πείτε μας λίγο, πώς ακούσατε?
1: Ναι, λοιπόν, ακούσατε? Όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσε γιατί η πόρτα της εκκλησίας ήταν ανοιχτή. Την πόρτα την έκλεισαν φέτος το καλοκαίρι.
4: Άρα από εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Και το πρόβλημα δεν είναι. Η εκκλησία, αποφάσισε ότι θέλει να το κλείσει γιατί θέλει να διασφαλίσει την περιουσία της. Όπως και να έχει, πρέπει να δοθεί μια λύση. Γιατί τα παιδιά, ναι, καταλαβαίνω ότι μπορούν να περάσουν και μέσα από το χωριό, που πάλι ο δρόμος είναι κεντρικός που περνάει από το χωριό, και από πάνω είναι η επαρχιακή οδός Λάρδου Καρπαδιάς. Δηλαδή, αν θα πάνε ή από πάνω θα πάνε, που μπορεί να σκοτωθούν στο δρόμο, ή και από κάτω να πάνε μέσα από το χωριό, πάλι περνάνε αυτοκίνητα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι κανένα παιδί δεν κάνει τον κύκλο. Σίγουρα κινδυνεύει αν πάει από την επαρχιακή οδό από πάνω, Λάρδου Καρπαδιάς. Σίγουρα κινδυνεύει. Αλλά το θέμα είναι ότι κανένα παιδί δεν το κάνει αυτό. Όλα τα παιδιά, επειδή εγώ είμαι σχεδόν σε καθημερινή βάση εκεί και τα βλέπω, πιθανόν οι γονείς, περισσότεροι γονείς να μην πηγαίνουν, να μην τα συνοδεύουν, εγώ είμαι από άλλο χωριό και τα συνοδεύω, βλέπω την κατάσταση ότι περνάνε κάθε μέρα 10-15 παιδιά. Και το θέμα τίθεται το εξής ερώτημα στην εκκλησία. Ο Δήμος δεν μπορεί να το ανοίξει. Η εκκλησία δεν μπορεί να ανοίξει αυτή την πόρτα? Δηλαδή, είναι καλύτερο να διαφυλάξουμε την πέτρα, το χαλίκι, την αγκάθα? Τι να διαφυλάξουμε? Και όχι την ανθρώπινη ζωή των παιδιών μας. Δηλαδή, ας κάνει κάποιος πίσω, κύριε Λοΐζο, προκειμένου να θρηνήσουμε ένα παιδί. Αν φύγει ένα παιδί από εκεί, είδατε πόση μεγάλη απόσταση είναι κάτω και σκάσει με το κεφάλι στο πάτωμα. Φυσικά και θα μείνει στον τόπο.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα εμφανίστηκε.
0: Η εκκλησία έχει επιτρόπους, έχει ιερέα εκεί πέρα. Τους ρωτήσατε για ποιο λόγο το κλείσατε?
1: Δεν ξέρω. Οι εκκλησίες στην Πυλώνα είναι όλες κλειστές με καγκελόπορτα. Αλλά η συγκεκριμένη είναι το πρόβλημα.
0: Είναι κεντρική, είναι ο Άγιος Γεράσιμος αυτή η εκκλησία?
1: Όχι, είναι ο Άγιος Γεράσιμος. Είναι ένα μοναστηράκι το οποίο σχεδόν δεν το λειτουργούν ποτέ εκκλησιαστικά. Και είναι απλά ένας περίγυρος με περίφραξη πέτρινη από ό,τι βλέπετε, και δεν έχει τίποτα άλλο το οποίο θα μπορούσε να καταστραφεί από τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον αν δεν μπορεί ο Δήμος να ανοίξει την πόρτα.
0: Και γιατί δηλαδή τους ενοχλούσαν τα παιδιά και ο κόσμος που πήγαιναν και μπαίνανε από εκεί μέσα και το έκλεισαν, για να μην περνάνε από εκεί τα παιδιά, δηλαδή μέσα από τον άβλιο χώρο του ναού, του
1: μοναστηριού? Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό.
0: Περίεργο,
1: αυτό μπορεί να απαντήσει ο ιερέας. Όμως δεν είναι καθόλου καλοσυνάτο και χριστιανικό να κλείνουμε τις πύλες στα παιδιά, τα οποία είναι το μέλλον μας, και καλό θα ήταν αντί να διαφυλάξουμε την περιουσία μας και το τείχο, να διαφυλάξουμε τη ζωή των παιδιών μας. Εγώ αυτό θέλω.
0: Μάλιστα.
1: Κλείνοντας, αυτό θέλω να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Και κάνω έκκληση στους υπεύθυνους να βρουν τη λύση άμεσα.
0: Εδώ πέρα τώρα μιλάμε για περίεργα πράγματα. Μπλέκονται, δεν ξέρω, αλλά καταλαβαίνεις τώρα. Δεν ξέρω, μικρό χωριό, κακό χωριό, δηλαδή στο τέλος, αν πρέπει να καταλήξουμε εκεί. Γιατί αν η εκκλησία κλείνει την πόρτα στα παιδιά, δηλαδή να πηγαίνουν στην παιδική χαρά. Ο Δήμος κλείνει την πόρτα την άλλη για να μην μπαίνουν μέσα τα παιδιά από τη μεριά του και γιατί χαλάει το χαλίκι. Εμένα ούτε η συμπεριφορά του ενός μου αρέσει, ούτε και του άλλου. Και έχω και πάλι τον πρόεδρο κοντά μου, ο οποίος, εντάξει, εννοείται ότι δεν επιρρίφθουμε σε κανέναν ευθύνη. Αλλά κύριε Καραμαρία, τώρα νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνετε ως πρόεδρος εκεί, να το λύσετε, να μην έχει τα παιδάκια κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, να μην χτυπήσει κανένα παιδάκι που μπαίνουν από τον κρεμό. Και...
2: Να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Οι μελετητές που κάνανε τη μελέτη, είχαν σκεφτεί ότι υπάρχει από πίσω δρόμος?
0: Και τι θα γίνει, δηλαδή, θα βγάλουμε τώρα το γήπεδο μπάσκετ, κακώς έγινε εκεί πέρα, να το πάμε αλλού, δηλαδή?
2: Όχι,
0: να κάνουμε τώρα. Αυτό
2: η πόρτα, είπαμε ότι αυτή η πόρτα δεν ισχύει. Δεν μπορεί ένα γήπεδο μπάσκετ να συγκοινωνεί με το παιδική χαρά. Εσείς το είδατε, το ξεχνάτε σε κανένα άλλο χωριό?
0: Γιατί όχι, γιατί όχι, γιατί όχι, κύριε Καραμαρία? Γιατί όχι, κύριε Πρόεδρο?
2: Λέστε μου ένα γήπεδο.
0: Γιατί όχι?
2: Ένα παιδάκι θα φύγει από τη μάνα του, από την παιδική χαρά, να μπει στο μπάσκετ μέσα τη στιγμή που παίζουν τα παιδιά τα μεγάλα, και αν χτυπήσει το παιδάκι αυτό, δεν το σκέφτηκε?
5: Κύριε Σωτηρή, παίζουν τα παιδιά συνέχεια και επικοινωνούν από την παιδική χαρά στο μπάσκετ, και μάλιστα πηγαίνουν και σχολική εκδρομή στο μπάσκετ τα παιδιά μας.
2: Ναι, να πάνε, γιατί να μην πάνε?
5: Ναι, αλλά εγώ όπως σας είπα, σας αγαπώ και σας εκτιμώ και δεν κάνω επίθεση προσωπική σε εσάς. Αντίθετα, είπα ότι είστε εξαιρετικός άνθρωπος και μας βοηθάτε σε όλα. Όμως σας λέω το εξής. Σχεδόν οι 8 στους 10 γονείς θα στέλνουν τα παιδιά τους και δεν τα επιβλέπουν, δεν τα επιτηρούν. Εγώ όμως πάω και βλέπω εδώ και 3 μήνες αυτό το φαινόμενο. Πώς το βλέπετε εσείς? Εμένα προσωπικά μπορώ να πω ότι okay, δεν με ενδιαφέρει, γιατί εγώ είμαι εκεί, είμαι παρούσα. Εσείς αργά ή γρήγορα ένα παιδί σίγουρα θα φύγει κάτω και θα σκοτωθεί. Δηλαδή δεν γίνεται να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Είναι γόρδιος δεσμός αυτό τώρα το πράγμα.
2: Θα σας το λύσω εγώ το πρόβλημα.
0: Τι θα κάνετε?
2: Τι θα κάνω?
0: Ναι.
2: Θα βγάλω το αρπίλι μέσα από το...
0: την παιδική χαρά.
2: Παιδική χαρά. Θα μου δώσει ο Δήμος
0: τάπητα.
2: Τάπητα.
0: Μπράβο.
2: Ή αν δεν μου δώσει, θα συγκράνουμε, γιατί είναι δύσκολα να μας δώσουν. Πήρα τηλέφωνο 100 φορές. Δεν έχει, λέει, δεν μας δίνουν τέτοιο πράγμα. Να μαζέψουμε λεφτά, να βάλουμε τάπητα, να φύγει το χαλίκι μέσα από την παιδική χαρά.
5: Με συγχωρείτε, επειδή αυτές οι ενέργειες λίγο θα είναι χρονοβόρες. Δεν είναι εύκολο η εκκλησία να συνενέσει στο να ανοίξει την πόρτα ξανά? Λοιπόν, είναι το πιο εύκολο, η πιο εύκολη λύση.
2: Δίνουμε ένα ραντεβού την πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη. Θέλετε?
0: Σε 20 μέρες δηλαδή.
2: Είναι 2 μηνός νομίζω.
0: Ναι, τι θα κάνετε τότε?
2: Λοιπόν, εγώ έχω βγάλει τάπητα από το 5x5 που μας το πλημμύρισε και έβαλα καινούριο τάπητα. Αυτό το τάπητα τον έχω κρύψει μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό. Δεν μπορούσα να το τυποθετήσουμε στο καλοκαίρι, γιατί έπρεπε να στεγνώσει, ήταν βαρύς. Και έχω κανονίσει με το συμβούλιο μου, μόλις τελειώσει η σεζόν, να βρεθούμε καμιά δεκαριά άτομα να συνεισφέρουν όλοι μαζί, να βοηθήσουν, να πετάξουμε το γαρβίλι από μέσα, να βάλουμε το τάπητα που απαγορεύεται να πει τάπητα μέσα στην παιδική χαρά. Έτσι μου είπανε από το Δήμο.
0: Γιατί απαγορεύεται? Άλλο πρόβλημα.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Μάλλον γιατί δεν είναι νόμιμη η παιδική χαρά, γι' αυτό. Γιατί
2: όχι, τώρα... νομιμότατη. Είναι πιστοποιημένη.
0: Πιστοποιημένη αυτό... είναι αυτή η παιδική χαρά.
2: Βεβαίως.
0: Okay. Καλό αυτό, μπράβο.
2: Να σας δώσω κοιτάξτε.
0: Γιατί εγώ τη βλέπω η αλήθεια την παιδική χαρά, έτσι από τις φωτογραφίες που μου την έχετε στείλει, στα μαύρα της τα χάλια. Δηλαδή, δείξε τώρα μια φωτογραφία. Είναι γεμάτη χόρτα, είναι γεμάτη χαλίκια. Τα παιχνίδια στην
2: παιδική. Χαλίκια, μα είναι με χαλίκι.
0: Ναι, είναι τα παιχνίδια στην παιδική. Δείξτε ολόκληρο. Τα παιχνίδια στην παιδική χαρά είναι παλαιού τύπου. Δηλαδή, μπορεί να έχουν και μια δεκαετία.
2: Ναι, 6-7 χρονών.
0: Δεν είναι δηλαδή μία από τις σύγχρονες παιδικές χαρές που υπάρχουν, ξέρω, που βλέπεις τώρα τις καινούργιες. Είναι παλιά, είναι ταλαιπωρημένη. Δηλαδή είναι...
2: Ναι, ότι είναι παλιά, είναι παλιά. Τι ας πω τώρα.
0: Ναι, το βλέπουμε.
2: Και πάθαμε να τη φτιάξουμε όμως.
0: Το βλέπουμε. Ναι, ναι.
2: Με τα χίλια ζόρια.
0: Το καταλαβαίνουμε. Και απλά, δηλαδή πιστεύω ότι είναι κρίμα. Είναι κρίμα δηλαδή, γιατί τα παιδιά από την παιδική χαρά θα πάνε και στο μπάσκετ, θα παίξουν τον μπασκετάκι.
2: Ωραία.
0: Τους. Αυτό, κύριε Πρόεδρε.
2: Ζητάει η λύση. Αυτή η λύση την βολεύει?
0: Η άμεση λύση.
5: Εμένα.
0: Πρέπει να πάρουμε τώρα και τον Μητροπολίτη τώρα, να δώσει εντολή να ανοίξει η πόρτα τώρα. Δεν γίνεται αλλιώς.
5: Ένα λεπτό, κύριε Λοϊζό. Αυτή τη στιγμή αυτή τη στιγμή είναι, ρωτάει αν βολεύει εμένα. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν πήρα τηλέφωνο για να βολέψει εμένα. Κάνετε λάθος. Εγώ είμαι εκεί και επιτηρώ τα παιδιά μου μέσα σε ένα αυτοκίνητο 3-4 ώρες για να μην πάθουν κάτι.
0: Κυρία Γεροκούνα.
5: Το ξέρετε πάρα πολύ.
0: Κυρία Γεροκούνα, μισό λεπτάκι τώρα. Ένα λεπτό. Μην απολογίστε. Εσείς πήρατε το θάρος να προστατεύσετε όλα τα παιδιά. Και μπράβο σας και συγχαρητήρια. Δεν θα βρείτε και τον πελά σας επειδή αυτή τη στιγμή αναδεικνύεται ένα πρόβλημα για να γλιτώσει ένα παιδί τη ζωή του, γιατί αύριο θα πάει να πηδήξει από το πλάι, να μπει μέσα, να πέσει, να σκοτωθεί και θα λέμε στο τέλος πω όπως σκοτώθηκε ένα παιδάκι 12-13 χρονών. Εγώ όταν ήμουν μικρός, έχω ζήσει τέτοιο περιστατικό. Έχω ζήσει περιστατικό παιδί να πέφτει από τέτοιο ύψος με τη τσάντα, με το σακίδιο στην πλάτη και να σκοτώνεται. Όταν ήμουν στο δημοτικό. Το έχω ζήσει, το ξέρω.
2: Εδώ θα
0: λοιπόν,
2: τώρα
0: έτσι,
2: το θέμα.
0: Έτσι λύνονται αυτά. Έτσι...
2: Το θέμα δεν λύνεται με μεγάλα λόγια.
0: Άμα τώρα εσείς, ένα λεπτό και κύριε Πρόεδρε, γιατί εντάξει, εγώ σας καταλαβαίνω και μπράβο για την πρωτοβουλία που το έχετε σκεφτεί, να φέρετε τάπητα, να βγάλετε το χαλίκι, να φτιάξετε την παιδική χαρά και να ανοίξετε την πόρτα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορείτε να κάνετε. Να βάλετε ένα τουβλάκι από μπροστά από την πόρτα αυτή, να μην περνάνε τα χαλίκια μέσα. Δηλαδή το παιδάκι που θα περπατήσει από την παιδική χαρά στο γήπεδο, μισό λεπτό, γιατί θα τρελαθούμε τώρα. Ένα λεπτό.
2: Την πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη.
0: Μέχρι.
2: Είναι 2 του μηνός, νομίζω.
0: Ερώτημα.
2: Να βρεθούμε όλοι εκεί πέρα, να τα συζητήσουμε και να τελειώσει η ιστορία.
0: Δηλαδή ένα πράγμα περιμένουμε ένα μήνα να ανοίξουμε μία πόρτα. Ερώτημα. Δηλαδή αν το παιδάκι πάει να περπατήσει.
2: Δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα. Αυτή η πόρτα κανονικά δεν πρέπει να ανοίξει.
0: Για ποιο λόγο?
2: Δεν υπάρχει αυτή η πόρτα. Αυτή η πόρτα είναι παράνομη. Την έκανα εγώ. Εντάξει. Θα πάω φυλακή εγώ. Είναι παράνομη αυτή η πόρτα. Ήταν τείχο, σου λέω. Δεν το βλέπετε το τυχείο.
0: Άμα σκοτωθεί ένα παιδάκι. Δεν θα πάτε φυλακή, νομίζετε, όταν θα σας καλέσει η δικαιοσύνη να σας πει για ποιο λόγο δεν είχατε ανοιχτή την πόρτα να μπαίνουν μέσα και πηγαίνανε από το πλάι.
2: Δεν υπάρχει πόρτα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Στη φωτογραφία υπάρχει.
0: Στη φωτογραφία, δηλαδή στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει. Ο εισαγγελέας τι θα πει, τα χαρτιά θα δει.
2: Στη μελέτη δεν υπάρχει.
0: Κύριε Πρόεδρε, η ουσία είναι το τι ζούμε, όχι το τι υπάρχει στα χαρτιά στις μελέτες και το τι αυτό. Αν γίνει το κακό, με βάση την πραγματικότητα θα κρυθούν όλα. Όχι με βάση το τι είχε υπογραφεί και το τι έγινε, με βάση το τι υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Εγώ για να σας προστατέψω το λέω αυτή τη στιγμή.
2: Έχω δώσει λύση και δεν μπορούμε να περιμένουμε, περιμέναμε 6 χρόνια. Και δεν μπορούμε να περιμένουμε 15 μέρες.
0: Λέω να περιμένουμε 15 μέρες. Αλλά εσείς λέτε ότι σε αυτές τις 15 μέρες, αν ανοίξει η πόρτα αυτή, θα γίνει το κακό δηλαδή και θα έχετε πρόβλημα.
2: Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Ας περιμένουμε 15 μέρες. Να μιλήσω και με τις αρχές. Να μιλήσω και με τον Δήμο.
0: Με τον παπά της ενορίας έχετε μιλήσει να ανοίξει τουλάχιστον 15 μέρες την άλλη πόρτα να μπαίνουν από την εκκλησία μέσα τα παιδάκια?
2: Όχι, μίλησα. Θα πάω να του μιλήσω.
0: Α, μπράβο, ένα τηλέφωνο είναι. Με ένα τηλέφωνο λύνεται αυτό το πράγμα στον παπά. Άνοιξε να τελειώνουμε. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά. Ή θα πει και εκείνο το ίδιο ότι ξέρει κάτι.
2: Δεν ξέρω τώρα τι θέλω.
0: Καλά, σου.
2: Και αν δεν βρισκόταν λύση, τι θα γινότανε. Εγώ βρήκα λύση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, καταλάβαμε. Οκ, εντάξει. Τι να πω.
4: Απλά πράγματα τώρα.
0: Μιλάμε τώρα για κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
4: Από ό,τι αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ότι ο σχεδιαστής δεν έκανε καλά τη δουλειά του και τρέχει ο πρόεδρος και τρέχει η κυρία εκεί πέρα με τα παιδιά της. Λοιπόν, ο σχεδιαστής που το κατασκεύασε όλο αυτό το συγκρότημα παιδική χαρά μαζί με μπάσκετ, δεν έβαλε στο μυαλό του από πού θα είναι η πρόσβαση στην παιδική χαρά. Αυτό υπάρχει τώρα δημιουργεί πρόσβαση, τα προβλήματα.
2: Υπάρχει πρόσβαση. Δεν την είδατε που σας έτσι την φωτογραφία.
0: Τη βλέπουμε την πρόσβαση, αλλά είναι από το δρόμο. Πρέπει τα παιδάκια να πάνε στο δρόμο. Αυτό είναι.
2: Όχι, κοιτάξτε. Όχι, παιδιά, ρε, λάθος κάνετε. Λάτε να το κάνετε αυτοψία.
0: Το δείχνω από τη φωτογραφία.
2: Από το χωριό, από μέσα, ανεβαίνεις πάνω και πας στην παιδική χαρά. Δεν μπορεί να είσαι από το δρόμο.
0: Ωραία.
2: Λάτε να κάνετε αυτοψία.
0: Ωραία, ένα λεπτάκι. Τα παιδάκια που παίζουν στην παιδική χαρά για να μπουν μέσα στο γήπεδο, τι πρέπει να κάνουν αυτή τη στιγμή?
2: Να κατέβουν ξανά κάτω τον δρόμο,
0: ναι,
2: του χωριού και να πάνε στην είσοδο του
0: παιδική χαρά. Πόση ώρα είναι αυτό εδώ να περπατητώ να γίνει?
2: 3 λεπτά.
0: 3 λεπτά είναι, κυρία Γεροκούνα. 3 λεπτά, ωραία, μην το αφισβητήσουμε. Η υπόθεση όμως, ξέρετε ποια είναι? Ότι τα παιδάκια δεν πάνε να περπατήσουν 3 λεπτά να κάνουν τον κύκλο να μπουν μέσα στο γήπεδο μπάσκετ και πάνε και κρέμονται. Και πάνε και κρέμονται.
2: Από τη γη.
0: Μπράβο. Πάνε και κρέμονται για να μπουν από το πλάι που από κάτω είναι γκρεμός.
2: Τα έχω δει και εγώ, δεν έχει κρεμό κάτω. Εντάξει,
0: είναι τρία μέτρα ύψος από κάτω. Άμα πέσει, σκοτώθηκε το παιδάκι στα τα τρία μέτρα. Θα σπάσει κάτι. Άμα πέσει και με το κεφάλι, θα μείνει. Έτσι δεν είναι.
2: Αυτό το έχω δει και εγώ και μάλλον και τα παιδιά. Γιατί το κάνω
0: όταν το βλέπετε αυτό, δεν καρδιοχτυπάτε. Όταν το βλέπετε αυτό, δεν καρδιοχτυπάτε.
2: Ωραία, βρήκαμε τη λύση.
0: Ο παπάς της ενορίας. Μπράβο, ο παπάς της ενορίας δεν μπορεί να ανοίξει από πάνω.
2: Και αν δεν ανοίξει την πόρτα τώρα, θα περιμένουμε μέχρι τις 2 του μηνός που έχω δώσει. Σας λέω 2 του μηνός γιατί έχω το λόγο μου και λέω 2 του μηνός. Γιατί λέω 2 του μηνός. Γιατί λέω πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη. Έχω το λόγο μου. Καταλάβατε.
0: Ένα λεπτάκι. Και άμα σου πει ο παπάς το ίδιο που λες και εσύ, και που λέτε πρόεδρε, ότι ξέρεις κάτι, και άμα μπει ένα παιδάκι από πάνω την ώρα που παίζουν και σκοτωθεί,
2: τώρα,
0: τι θα πούμε, από πού μπήκε,
2: σημεράτο.
0: Δηλαδή θα έχει πρόβλημα το ποιος από πού μπήκε. Δηλαδή εγώ αυτό το από πού μπήκε, ένα λεπτάκι, γιατί για να καταβάλουμε σε μια διάσταση, εντάξει.
2: 6 χρόνια δεν σκοτώθηκε κανένα, σκοτωθεί για 10 μέρες.
0: Έλατε, περίμενε μισό λεπτάκι, ερώτημα. Μα 6 χρόνια ήταν ανοιχτή η πόρτα της εκκλησίας και μπαίνανε από την εκκλησία.
2: Όχι, λέμε. Έχει κλείσει εδώ και 6-7 μήνες τη εκκλησία στο.
0: Η κυρία Γεροκούνα νομίζω μας είπε 15 μέρες.
5: Όχι, δεν είπα 15 μέρες. Είπα από εκεί, από τον Μάιο, Ιούνιο που είχε αρχίσει το καλοκαίρι.
0: Άρα, έχει κλείσει 6 μήνες δηλαδή πρώτα της εκκλησίας και 6 μήνες τώρα τα παιδάκια καβαγγέρνουν από τον κρεμό να μπουν μέσα. Μάλιστα, ωραία. Εγώ για να καταλάβω όμως τώρα και το κλείνω το θέμα εδώ. Το πρόβλημα, πρόεδρε, είναι το ότι χαλάει ο τάπητας με τα χαλίκια ή το ότι η πόρτα είναι παράνομη ή και τα δύο. Ποιο είναι το πρόβλημα για σένα,
2: παιδί?
0: Και τα δύο. Ωραία.
2: Εγώ την πόρτα θα την ανοίξω. Σας είπα. Ωραία. Θα βάλουμε το τάπητα και θα ανοίξει η πόρτα. Είναι παράνομη.
0: Εντάξει. Άρα το πρόβλημα είναι μη χαλάσει ο τάπητας. Και εγώ ρωτάω. Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Τα παιδάκια, τα μικρά που μπαίνουν μέσα και παίζουν, είδα αυτό. Άμα πατάνε πάνω στον τάπητα, χαλάει ο τάπητας.
2: Όχι, παιδάκι μου.
0: Δεν καταλαβαίνω.
2: Το πέφτει, αφού την είδε τις τρύπες που κάνανε. Δεν τις είδε.
0: Τις είδα τις τρύπες. Εντάξει, οκ.
2: Πώς έγιναν οι τρύπες.
0: Πέφτουνε πέτρες δηλαδή.
2: Με το χαρπίλι. Πατάει πάνω όχι το παιδάκι που είναι 2 κιλά, 10 κιλά. Ο μεγάλος που είναι 60 κιλά, 70. Πατάει με το παπούτσι πάνω και έσπασε το τάπητα. Διάλυσε ο τάπητας.
0: Και το γαρμπίλι ποιος το πετάει? Παίζουν τα παιδάκια με το γαρμπίλι και το
2: πετάνε. Τα παιδάκια παίζουν.
0: Το πετάνε μέσα στο τέτοιο με τα χέρια τους.
2: Ναι.
0: Τα παιδάκια. Αυτό.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, θέλει ένα σκουπισματάκι αυτό.
2: Δεν είναι θέμα τώρα αυτό. Καθόμαστε να σχολιάζουμε τώρα.
0: Εντάξει.
2: Είναι πράγματα που λύνονται.
0: Ωραία. Λοιπόν, μακάρι να λυθεί το συντομότερο πριν έχουμε και κανένα θύμα.
2: Κάνε παιδάκι. Υπάρχει λόγος και λέω τι να σου πω, ότι είμαι άρρωστος.
0: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω κανένα λόγο, ούτε θέλω να απολογηθείτε.
2: Λοιπόν, αφού σας λέω, ένα... δύο του μηνός ραντεβού σαν παιδική χαρά όλοι μαζί.
0: Ωραία. Ωραία. Άντε με το καλό.
2: Τι άλλο να σου πω.
0: Με το καλό, να είστε καλά. Με το καλό και περαστικά,
2: περαστικά
0: κύριε πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ.
0: Και πάρτε και ένα τηλέφωνο τον παπά πριν κλείσουμε. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν. Αυτά. Η κυρία Γεροκούνα δεν είναι κοντά μας. Έκλεισε και αυτή. Εντάξει, Παναγιώτη.
4: Απλό πράγμα. Δεν νομίζω ότι δεν λύνεται. Επειδή βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι τα παιδιά πάντα ψάχνουν να βρουν το κοφτό δρόμο. Δεν θέλουν να κάνουν έναν κύκλο ή δεν θέλουν να πάνε από την μεριά που είναι ο δρόμος κτλ. Εκεί που κατεβάζουν, που κρέμονται τα παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μία σκάλα? Δηλαδή,
0: όχι, ρε Παναγιώτη, δεν γίνεται. Πρέπει να ανοίξουν οι πόρτες τώρα, έλεος τώρα. Εντάξει, κάνουμε τα εύκολα δύσκολα τώρα. Εντάξει,
4: πάλι λοιπόν, θα είναι, έχουν
0: λοιπόν,
4: το πρόβλημα.
0: Η κυρία Γεροκούνα είναι εδώ, είναι κοντά μας.
5: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία, επίλογος, κυρία Γεροκούνα, σε εσάς ανήκει.
5: Κύριε Λοΐζο, εγώ θέλω να κλείνοντας θέλω να πω το εξής. Εγώ όπως προείπα στην αρχή όταν μιλήσαμε, δεν πήρα για να στοχοποιήσω τον πρόεδρο.
0: Το έχετε πει 10 φορές αυτό. Πάμε παρακάτω.
5: Ωστόσο όμως δεν το κατάλαβε γιατί είπε ότι αν είναι... Αν την βολεύει να ανοίξει η παιδική χαρά.
0: Εντάξει, έριξε μια ειρωνία, ναι, ήταν γεγονός.
5: Το αν με βολεύει δεν έχει να κάνει με βολεύει. Ναι. Εγώ φυσικά είμαι εξεβολεμένη της υπόθεσης, γιατί είμαι εκεί και επιτηρώ τα παιδιά μου, άρα δεν θα έπρεπε να με ενδιαφέρει. Εγώ σας είπα ότι είναι εξαιρετικός άνθρωπος και ότι με προσωπική του εργασία βοηθάει σε όλα, στο χωριό, στο σχολείο, σε όλα. Το ξεκαθάρισα. Δεν πήρα γι' αυτό. Πήρα για να δώσουν λύση οι υπεύθυνοι. Είτε είναι ο κύριος Καραμαρίας, είτε είναι ο ιερέας της ενορίας, είτε οτιδήποτε, για να διαφυλάξω τη ζωή των παιδιών μας. Τίποτα άλλο. Εγώ έχω δύο παιδιά και τα προστατεύω. Είμαι
0: και πολύ καλά κάνατε. Και πολύ
5: όλα
0: καλά
5: τα
0: κάνατε.
5: Υπόλοιπα είναι απροστάτευτα. Επειδή παρακάλεσα από τον Αύγουστο να βρεθεί μια λύση και δεν πήρα μόνο τον κύριο Καραμαρία, για να φτάσω εκεί έχω πάρει κι άλλους. τηλέφωνο προσωπικούς μου φίλους για τους οποίους ζήτησα να δοθεί μία λύση και δεν πήρα να καταγγείλω, πήρα για να δω μήπως με τα μέσα, αν γίνει αναφορά στα μέσα, μήπως μπορούμε να βρούμε μία λύση. Όχι να στοχοποιούμε γιατί αυτό με βολεύει ή γιατί ήθελα ξαφνικά να καταγγείλω. Το τονίζω αυτό. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που το θίξατε το θέμα και για την άμεση ανταπόκριση και εύχομαι να δοθεί η λύση που πιστεύω ότι ο κύριος Καραμαρίας θα τη δώσει και να λυθεί το θέμα εκεί.
0: Η λύση εδώ πέρα πρέπει να δοθεί σε επίπεδο κορυφής. Πρέπει να πάει το θέμα, ούτε καν ο δήμαρχος δεν μπορεί να το λύσει. Πρέπει να πάει στην Υπουργό Οικογένειας, στην κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου Παναγιώτη, να επέμβει, να παρέμβει το κράτος, να διορθώσει τις ευθύνες για να λυθεί. Γιατί ο κύριος Πρόεδρος λέει ότι η πόρτα είναι παράνομη. Αν ανοίξει η πόρτα θα μπαινοβγαίνουν τα παιδάκια και αν χτυπήσει κανένα παιδάκι θα έχει πρόβλημα. Παράλληλα λέει ότι πατώντας πάνω στον τάπι τα χαλάει τάπι τα εξαιτίας τα χαλίκια. Έχουμε φτιάξει, αυτό είναι το θετικό που λέει, ότι έχουμε φτιάξει ένα τάπι, τον πήραμε από αλλού, ένα πλημμυρισμένο, τον περιμένουμε να στεγνώσει για να βγάλουμε τα χαλίκια, να ρίξουμε τον πλημμυρισμένο που θα είναι και μουχλιασμένος αυτός ο τάπιτας εκεί πέρα πάνω στην αυτή, φαντάζομαι, υποθέτω, τέλος πάντων, ή να φύγουν τα χαλίκια, να φτιάξει λίγο η παιδική χαρά εκεί πέρα με τον νέο τάπιτα. Έχουμε και μια ενορία που κρατάει το μοναστήρι, που δεν ξέρω γιατί την ενοχλεί να περνάνε τα παιδάκια από μέσα από την αυλή της εκκλησίας και να κατεβαίνουν κάτω, να παίζουν. Ενοχλείται, δεν ξέρω γιατί ενοχλείται. Λερώνουνε, αφήνουνε κανένα σκουπιδάκι, ξέρω εγώ, εκεί πέρα τα παιδάκια. Τι κάνουνε εκεί πέρα, δεν κατάλαβα. Το πολύ κάνουν και το σταυρό τους τα παιδάκια που περνάμε εκεί μέσα. Και έχουμε και τις μαμάδες, οι οποίες στέλνουν τα παιδάκια τους να παίξουνε με κίνδυνο να τις πάρουνε κάποια μέρα τηλέφωνο από το νοσοκομείο και να τους πει, ελάτε γιατί το παιδί σας είναι εδώ πέρα σε κρίσιμη κατάσταση, γιατί έπεσε. Έπεσε. Από πού έπεσε? Από το πλάι που πήγε να μπει από την παιδική χαρά στο γήπεδο μπάσκετ και κρεμότανε σε ένα ύψος 3-4 μέτρων. Και έχουμε και την κυρία Γεροκούνα, η οποία τώρα φοβάται μήπως στοχοποιηθεί. Κυρία Γεροκούνα, μακάρι να στοχοποιηθείτε και καλώς να είσαστε και στοχοποιημένοι για αυτά τα θέματα και να μην φοβάστε τίποτα. Να είστε καλά και καλή δύναμη σας εύχομαι.
5: Εγώ ευχαριστώ να μην πάρα ανησυχείτε. Πολύ. Καλή γεια συνέχεια. Σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
4: Λοιπόν, Λοΐζο, από ό,τι κατάλαβα εγώ, εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο κανονικά και μπορεί να φας και μία ώρα της εκπομπής σου.
0: Φάγαμε
4: είναι ένα θέμα σοβαρό.
0: Όμως, έτσι,
4: σοβαρό. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Αλλά άμα καθίσουμε οι έμπειροι, αυτή η μηχανική
0: κοινωνία. Το πιο σοβαρό, ξέρεις ποιο είναι. Το πιο σοβαρό, ξέρεις ποιο είναι. Το ότι βλέπεις στην πράξη. Πώς δουλεύει ο Δήμος, οι πολίτες,
4: σε όλα είναι αυτό.
0: Η τριγύρω εκεί πέρα το αυτό και τι γίνεται. Το πόσο ευθυνόφοβος είναι ο άνθρωπος, ας το πούμε. Εγώ αυτό βλέπω.
4: Κοίταξε,
0: αυτό.
4: Ναι, αλλά βλέπεις ότι είπες προηγουμένως ότι
0: ντροπή
4: μπορεί
0: τώρα,
4: αν γίνει ένα ατύχημα να πάει κάποιος φυλακή, ο καθένας φυλάει τα ρούχα του. Αλλά απλό πράγμα, γιατί δεν ακολουθούμε το ένστικτο των παιδιών.
0: Τώρα,
4: όταν τα παιδιά, Λοΐζο, άφησέ μου να το ολοκληρώσω και
0: παρακαλώ, συγγνώμη.
4: Λοιπόν, όταν τα παιδιά, αντιλαμβάνομαι εγώ ότι ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα γύρω. Αφού πάνε τα παιδιά από εκείνο το σημείο και τους βολεύει, τα παιδάκια είναι σαν τα ζωάκια. Εκεί που είναι πιο κοντά, εκεί πάνε. Δεν μπορεί εκεί πέρα ένας εργολάβος να πάρει 4-5 χιλιάδες ευρώ από το Δήμο, να σπάσει λίγο και του βάρει και να κάνει μια σκάλα, η οποία σκάλα οπωσδήποτε θα έχει σε ένα ασφαλές σημείο που να μην περνάνε αυτοκίνητα. Οπότε να επικοινωνούν τα παιδάκια από αυτή τη σκάλα. Δεν νομίζω όλες οι παιδικές χαρές ή το σχολείο ή οτιδήποτε δεν χρησιμοποιούν σκάλες και θα μου πεις αν πέσει κανένα παιδί από τη σκάλα. Σκάλα έχουμε όλοι. Και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο τέταρτο όροφο. Οπότε λοιπόν μία λύση είναι με 5.000 ευρώ σπάμε λίγο το ντουβάρι γη, το κατεβάζουμε, βάζουμε μια όμορφη και ασφαλή σιδερόσκαλα και τα παιδάκια, εφόσον το ένστικτό τους είναι να περνάνε από αυτό το σημείο, ας πάνε από
0: Παναγιώτη,
4: μια λύση.
0: Δεν είναι το ένστικτό τους να πάνε από το σημείο αυτό. Τα παιδάκια θέλουν να πάνε να μπουν μέσα στην παιδική χαρά. Αν πηγαίνουν τώρα από τη γωνία και κρέμονται για να μπουν μέσα.
4: Αυτό λέω.
0: Ανοίγεις την πόρτα που είναι κλειστή.
4: Αυτό
0: υπάρχει
4: λέω,
0: πόρτα κλειστή.
4: Επειδή αλλά, και από το μοναστήρι γύρω και από το πάσχε γύρω.
0: Επειδή
4: είπες πάμε τώρα, εκεί που πάνε τα παιδιά.
0: Επειδή είπες τώρα για ευθύνη. Επειδή είπες τώρα για ευθύνη.
4: Βεβαίως.
0: Εγώ σου λέω το εξής. Εάν μη κακό γίνει κάτι εκεί και κληθεί η δικαιοσύνη να παρέμβει μετά, δεν ξέρω αυτά
4: θα
0: πάκια
4: τα εδώ. Θα βρουν τον υπεύθυνο βέβαια.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι θα, εγώ ξέρεις τι πιστεύω ότι θα πει ο εισαγγελέας ή η δικαιοσύνη. Είχε δύο πόρτες. Τις είχατε κλειδωμένες. Και, έστω και παράνομες. Και εσείς της εκκλησίας. Και εσείς του
4: ακριβώς,
0: Δήμου και το παιδάκι μια... πήγε να μπει μέσα από το αυτό και σκοτώθηκε. Ενώ ήταν οι πόρτες κλειδωμένες. Φάτε την. Και οι δύο.
4: Ακριβώς.
0: Γιατί να σου πω κάτι.
4: Το
0: και
4: ξέρουν.
0: Οι δύο έχουν ευθύνη.
4: Το
0: και το ξέρουν.
4: Το ξέρουν
0: και, ακριβώς.
4: Αυτό.
0: Και αυτό που έλεγε τώρα ότι η αιτία ξεσπιάνει ότι δεν θέλουν να χαλάσει απλά ο τάπητας βέβαια, του μπάσκετ. Αυτό είναι.
4: Αυτό
0: αλλά
4: είναι
0: και
4: σωστό λόγιζο.
0: Αλλά και εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Γιατί τα χαλίκια
4: όχι,
0: πετιούνται.
4: Είναι σωστό.
0: Δεν έχει σχέση αυτό με τα παιδάκια.
4: Όχι, όταν γεμίσει η χαλίκια ο τάπητας.
0: Ναι,
4: δεν
0: αλλά
4: γίνεται.
0: Ένα λεπτάκι. Όταν γεμίσει η χαλίκια ο τάπητας. Δεν σημαίνει ότι δεν θα μπουν να παίξουν. Θα μπουν να παίξουν από την άλλη μεριά. Αφού είναι ανοιχτό, το μπάσκετ.
4: Δεν
0: είναι κλειστό.
4: Καταλαβαίνεις ότι το γήπεδο του μπάσκετ δεν πρέπει να είναι παιδική χαρά. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Και καλά λέει ο πρόεδρος εκεί την έβαλε.
0: Όχι.
4: Σε περίπτωση.
0: Το παιδάκι πάει να παίξει μπάσκετ.
4: Πρόσεξε.
0: Γιατί να μην παίξει μπάσκετ.
4: Η πόρτα έγινε αντί να γίνει.
0: Έλα τώρα,
4: μπετόν,
0: εντάξει, λοιπόν, δεν μπορώ άλλο.
4: Έγινε πόρτα.
0: Θα ανεβριάσω τώρα, δεν μπορώ
4: λοιπόν,
0: άλλο.
4: Όχι, να ακούς και λίγο. Αν αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το έχεις παιδική έλα, χαρά πώς. Με χαλίκια μαζί να περνάνε μέσα από το μπάσκετ. Αυτό δεν είναι και σωστό.
0: Εδώ πέρα να πούμε τώρα τα χωριά. Ερημώνουνε. Και ερημώνουνε γιατί οι οικογένειες δεν
4: φεύγουν,
0: πάνε,
4: εντάξει,
0: δεν πάνε τα παιδάκια τους στις Κυριακές στα χωριά. Εάν παίρνανε τα παιδιά και τα πηγαίνανε στα χωριά και είχε κόσμο και είχαν κόσμο τα χωριά θα ήταν γεμάτα. Λοιπόν, αντί τα χωριά να κάνουν κινήσεις, να διευκολύνουν τις μαμάδες και τις οικογένειες και τα παιδιά και να παρέχουν ασφάλεια σε αυτές εδώ τις υποδομές που τις έχει πληρώσει ο Ροδίτης έτσι κι αλλιώς και να τους διευκολύνει την πρόσβαση και την ασφάλεια, κάθονται και βάζουν εμπόδια. Κλειδαριές από εδώ, κλειδαριές από εκεί. Ούτε να περνάνε μέσα από το μοναστήρι, ούτε να περνάνε μέσα από την παιδική χαρά. Λοιπόν, δεν πάνε να κάνουν να βραστούν όλοι μαζί. Αδιαφορώ εγώ πως κάθονται οι άνθρωποι και τους ανέχονται στην τελική. Να κάνουν τέτοια πράγματα όλους. Και τους ιερείς και τους από εκεί. Και του Δήμου. Και απορώ δηλαδή όταν βλέπει ο Δήμαρχος αυτά τα πράγματα, πως και δεν του ανεβαίνουν τα λαμπάκια. Να πάρει να το λύσει σε ένα λεπτό. Να τραβήξει ένα-δύο πινελίκια να τελειώνει η ιστορία. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό το πράγμα λύνεται με αποφάσεις. Όχι με πινελίκια, συγγνώμη, τώρα έχω βγει από τα ρούχα μου. Αυτό το πράγμα λύνεται, παίρνεις τηλέφωνο και λες: έλα, κόψε τις βλακίες και ανοίξε την πόρτα. Τελείωσε. Εγώ παίρνω την ευθύνη. Ένα τηλέφωνο τρία λεπτά είναι. Άμα δηλαδή τώρα για ένα θέμα εδώ πέρα δεν μπορούν να το λύσουν έξι μήνες από το Μάιο και έφτασε εδώ πέρα που έφτασε, φαντάζω για τα σοβαρά θέματα. Και πώς λειτουργούν και πώς διοικούν αυτό το νησί και πώς διοικείται γενικώς η χώρα. Και από την άλλη μεριά το ίδιο. Ο Μητροπολίτης το ίδιο. Να πάρει τηλέφωνο τον παπά του, να του πει τι έκλεισε την πόρτα εκεί πέρα στο μοναστήρι. Είσαστε με τα καλά σας. Δηλαδή τα παιδάκια τα διώχνουμε, τους δημιουργούμε τέτοια εικόνα ότι η εκκλησία είναι εχθρική απέναντί μας. Και μετά λέμε αδειάζουν οι εκκλησίες από τις μαμάδες και τα παιδάκια. Που δεν αφήνει την πόρτα να περάσει ο κόσμος μέσα από την αυλή του να πάει να παίξει κάτω. Τρελά πράγματα, παιδί μου. Παρανοϊκά. Έχει παρανοήσει ο κόσμος όλος. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
4: Εντάξει, μην το χοντρένεις.
0: Όχι, το χοντρένω. Γιατί έτσι είναι η αλήθεια.
4: Θα γίνει αυτό, αλλά εγώ σου είπα ότι ευθύνονται οι πρώτοι μηχανικοί που.
0: Ναι, ευθύνεται αυτοί που το φτιάξανε.
4: Παιδική χαρά μαζί με το γήπεδο και δεν το προβλέψανε.
0: Πολύ καλά κάνανε οι άνθρωποι και βάλανε παιδική χαρά και δίπλα
4: πολύ
0: γήπεδο
4: καλά
0: του μπάσκετ.
4: Κάνανε,
0: πάρα
4: η πρόσβαση.
0: Πολύ καλά
4: γιατί
0: κάνανε.
4: Να γίνεται μέσα από το μοναστήρι και μέσα από το κεντρικό.
0: Τρεις πόρτες έχει.
4: Ναι, αλλά εδώ έλα που πηγαίνουν από τα κάγκελα τα παιδιά, τι θα κάνουν.
0: Έχει τρεις πόρτες και κατάγεται σαν να μπαίνουν από τα κάγκελα τα παιδιά μέσα. Από τον κρεμό. Για να κινδυνεύουν να πέσουν από κάτω.
4: Αυτό προσπαθώ να σου δώσω να καταλάβεις.
0: Γιατί ο ένας την έκλεισε και ο άλλος την έκλεισε. Γι' αυτό. Γιατί τους ήρθε να την κλείσουν, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι ρε Παναγιώτη μου, συγγνώμη δηλαδή.
4: Αυτό σου λέω κι εγώ, ότι είναι μια λύση, εφόσον τα παιδιά έχουν μάθει να πάνε από αυτόν τον κοφτό δρόμο, κάντε τους μια σκάλα εκεί. Τελείως.
0: Άντε πάλι, κόλλησε εσύ με τη σκάλα.
4: Ναι, μα δεν γίνεται.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
4: Αν πάθει κάτι μέσα στο μοναστήρι ένα παιδί, θα πούν του παπά γιατί. Αν πάθει κάτι μέσα στο μπάσκετ, θα πούν του παπά γιατί, του προέδρου γιατί. Έτσι γίνεται.
0: Εντάξει, εντάξει.
4: Πώς θα το κάνουμε.
0: Δεν θα πούνε σε κανέναν γιατί. Γιατί έτσι κι αλλιώς το γήπεδο δεν φταίει κανένας. Το γήπεδο έτσι κι αλλιώς έχει ανοιχτή πόρτα. Αν δεν έμπαινε από την πόρτα άμεσα από την παιδική χαρά ή από το μοναστήρι. Αν δεν έμπαινε άμεσα από αυτές τις δύο πόρτες, θα μπορούσε να κάνει το γύρο και
4: δεν
0: να μπει μέσα.
4: Δεν είναι θέμα πόρτες, Λοίζο μου. Είναι θέμα ασφαλείας.
0: Ένα καφέ. Πού είναι περνάνε, ο καφές του, παιδιά.
4: Περνάνε
0: πού είναι ο καφές
4: αυτοκίνητα
0: του
4: και από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά. Από τη μια μεριά είναι ο δρόμος που πάει κατά Βιά και από την άλλη μεριά είναι ο δρόμος που είναι εντός του χωριού. Αυτοί οι δύο δρόμοι είναι επικίνδυνοι. Ναι. Για αυτή τη στιγμή.
0: Μπράβο.
4: Έτσι. Οπότε λύνουμε το θέμα με μια σκάλα και τελείωσε.
0: Ωραία. Άμα πήγαινε δε στο το σημείο. Κάνε μια αυτοψία.
4: Από ό,τι κατάλαβα,
0: και μετά
4: εγώ,
0: να είσαι απόλυτος.
4: Τα παιδιά
0: πήγαινε
4: κρέμονται
0: στο σημείο,
4: πάνε στο πιο κοφτό δρόμο.
0: Δεν μπορώ να παίξω και το βίντεο ξανά. Τώρα μου έχει κολλήσει εδώ πέρα στο Messenger που μου το στείλανε.
4: Λοιπόν, τα παιδιά από ό,τι βλέπεις πάνε από εκεί και
0: πρέπει
4: τους
0: να κλείσουμε, Παναγιώτη μου. Πρέπει να κλείσουμε.
4: Έτσι νομίζω.
0: Πρέπει
4: εγώ.
0: Να κλείσουμε.
4: Τώρα, αν το σκεφτούμε, θα το δούμε.
0: Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν.
4: Θα τα βρούνε σιγά τώρα το μέγα γεγονός ότι. Εκεί μπορούσαν να το βρούνε εδώ και 6 χρόνια, όχι τώρα. Περιμένουμε να γίνει ένα ατύχημα και μετά τρέξουμε να το βρούμε.
0: Λοιπόν,
4: είναι θέμα.
0: Κλείνουμε. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί ο Τέρης Χατζιωάννου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί.
6: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού.

0: Να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
2: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paint.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
8: Πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
14: Παιδότοπος.
13: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
14: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
13: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
14: Κέντρο ξένων γλωσσών.
13: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
14: Μα πού είναι όλα αυτά?
13: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
14: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
13: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
10: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
15: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Είναι Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη, και θέλω να πω πρακατοπολικά ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα. Δηλαδή είναι πλούσια η δισκογραφία σήμερα. Έχουμε πολλά να καταγράψουμε, τόσο σε εθνικό επίπεδο. Αναφέρομαι στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, βεβαίως του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στις συναντήσεις που θα υπάρξουν, στα πρωτόκολλα τα οποία θα συνυπογραφούν, στην ομιλία του απόψε στην ΠΝΙΚΑ και βεβαίως λίγο αργότερα στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα, διότι από ό,τι φαίνεται στη Νέα Δημοκρατία συνεχίζουν το πολιτικό χαρακτήρι, η επόμενη τελικά ήταν η κυρία Ελεονόρα Μελέτη, η οποία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή πραγματικά, διρωτώ με τι θα γράψει σήμερα ο Αντώνης Καραχάλιος, δηλαδή ενώ στο Μαξίμου, κατήγγειλε τους βάρβαρους εργαζόμενους που εκβιάζουν τους εργοδότες. Δηλαδή μιλάμε για πολύ ανέκδοτο. Λοιπόν, ο Βασίλης Χατζιουάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθέση είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Πρόξτοδούλου στο μικρόφωνο για 2 ώρες στο τέλος. Χατζιουάννου, οφείλω να σας πω τώρα ξεκινώντας την εκπομπή ότι στο πρώτο μέρος θα έχουμε κοντά μας τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, με αφορμή και την παρουσία του αύριο στην Ρόδο, όπου βλέπω ότι υπάρχει, αν θέλετε, ένα πρόγραμμα. Καταρχήν, μία συνάντηση με το εργατικό κέντρο της Ρόδου για τα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους. Θα συζητήσουν προφανώς και την καταγγελία Μελέτη. Και λίγο αργότερα έχουμε βεβαίως την συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Νοτίου Συγκροτήματος στο ΠΑΣΟΚ. Επίσης, 9 με 10 το Οκτώβρη, δηλαδή μιλάμε για το προσεχέ Σαββατοκυριακό, Τετάρτη, ναι, σωστά, με 9-10 δηλαδή, από την Παρασκευή, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο Καστελόριζο. Είναι αυτή η επίσκεψη η οποία είχε αναβληθεί για τους γνωστούς λόγους. Επίσης, αυτό το οποίο συμβαίνει και οφείλω να το πω, είναι ότι είχαμε χθες στην Κάλυμνο τα εγκαίνια της καρδιολογικής κλινικής, αλλά είδα και το πόστα του Υπουργού, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, όπου επισκέφθηκε τους πολίτες οι οποίοι έτυχαν της φροντίδας του κλιμακίου των γιατρών που βρέθηκαν στην Κάλυμνο με επικεφαλής τον Μιχάλη Ζοκορέλο, που είναι άλλωστε και ο διευθυντής της κλινικής, για τα ορθοπαιδικά ζητήματα. Αυτό πόστα ο Υπουργός. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, τα έχουμε ξαναπεί, δηλαδή ότι εντάξει, έχουμε καρδιολογική κλινική, αλλά θα κάνουμε μια προσπάθεια να καλύψουμε τις δύο θέσεις των καρδιολόγων, γιατί κλινική έχουμε, καρδιολόγο δεν έχουμε, αλλά νομίζω ότι για να μην έτσι με ψημερούμε, βήματα γίνονται. Ειδικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας, αυτό το οποίο έχει ανάγκη, όχι μόνο η Κάλυμνος, η Κάρπαθος, η Ρόδος, σχεδόν όλα τα νοσοκομεία της χώρας, ήταν ένα απαραίτητο lifting μετά την 20ετία, γιατί όλα αυτά τα μεγαθύρια έγιναν την εποχή που είχαμε στο Υπουργείο Υγείας, τα μεγάλα νοσοκομεία δηλαδή, τον αείμνηστο Δημήτρη Κρεμαστινό και βεβαίως επί διακυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου έγιναν τότε τα μεγάλα έργα, δηλαδή τα μεγάλα νοσοκομεία στη χώρα. Και είναι απολύτως φυσιολογικό ότι είχαν ανάγκη αυτής της παρέμβασης, δηλαδή και σε αυτό δεν πρέπει να υπάρχει, αν θέλετε, έτσι μία στάση δυσπιστίας. Είχαν ανάγκη να αναγεννηθούν οι κλινικές, δηλαδή έμοιαζαν πλέον ότι ήταν έτοιμες ουσιαστικά να καταρρεύσουν. Τώρα πηγαίνει σε μία κλινική, π.χ. στο νοσοκομείο της Ζόβδου και διαπιστώνεις ότι μοιάζει με το νοσοκομείο το οποίο προεδρεθήκαμε με πανηγυρίες. Και σωστό ήταν μια άλλη εποχή. Και βεβαίως το έχουμε ανάγκη αυτό, γιατί δεν μπορεί να μην το λησμονήσουμε ότι η Ρόδος είναι ένα νησί το οποίο πορεύεται με μια δυναμική στον κόσμο, έτσι, παγκόσμιος
αν θέλετε, προορισμός είναι η Ρόδος και οφείλουμε να μην ντρεπόμαστε όταν μπαίνουμε στο νοσοκομείο. Το πρόβλημα το οποίο έχει και το νοσοκομείο της Ρόδου είναι αυτή η κάλυψη, δηλαδή, των θέσεων, γιατί οι άνθρωποι έχουν υπερβεί τα όρια τους. Λοιπόν, η ΠΕΔ θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την γνωστή ιστορία με τη ΣΑΠΕ. Σας θυμίζω όμως ότι αυτή την ιστορία της ΣΑΠΕ την βγάλαμε πρώτη φορά από την τηλεόραση Κόσμος όταν παρουσιάσαμε και τους χάρτες με το που προορίζει η πολιτεία, δηλαδή εκτιμά ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να εγκαταστήσει 355 ανεμογεννήτριες. Αυτό έβγαζει ο αριθμός. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα μιλήσει για το θέμα, αλλά οφείλω να σας πω ότι απόψε θα δούμε και φαντάζομαι ότι αυτό διαρρέται από την πλευρά του Αμερικανού Υπουργού και από το Υπουργείο Εξωτερικών, δηλαδή η ομιλία που θα κάνει στην ΠΝΙΚΑ. Η ΠΝΙΚΑ είναι ένας τόπος που νομίζω δεν υπάρχει παγκόσμιος ηγέτης που θα θέλει από εκεί να απευθυνθεί, έτσι, για να στείλει ένα μήνυμα. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι και από τα φαβορί για την επόμενη, έτσι, διαδικασία προεδρικής εκλογής από τους Ρεπουμπλικάνους, δηλαδή, στην Αμερική. Οπότε Ρούμπιο και ο Βάνς, γιατί ακούω και για τον Βάνς ότι και αυτός θέλει να περάσει από την ΠΝΙΚΑ, δηλαδή από την Αθήνα, νομίζω ότι σημαδιακή θα είναι, συμβολική θα είναι η ομιλία τους. Η σύνδεση, δηλαδή, των 250 χρόνων της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ με τα ιδανικά του δυτικού πολιτισμού, τα οποία βεβαίως είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι αμέσως μετά στην εκπομπή του Κλεάνθη Λοΐζου θα μιλήσει σήμερα, θα βρίσκεται σήμερα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι έχουμε συγκεντρώσει πάρα πολλά τις τελευταίες ημέρες. Και βεβαίως στη Νέα Δημοκρατία παρακολουθούν καθημερινά τι λέει ο Σαμαράς, τι κάνει ο Σαμαράς, ο οποίος βρέθηκε σε ένα ακόμη συνέδριο του Βήματος και εκεί υπόθηκαν πράγματα. Είχε φοβερή, έτσι, πλάκα αυτό το οποίο συνέβη πριν από κάποια χρόνια με τα 72 προαπαιτούμενα και με την νοοτροπία. Δεν είναι μόνο μου του Σαμαρά. Νομίζω οι περισσότεροι τώρα ευνηδιάζει. Επαίνει κάποιο τα ξημερώματα και σου λέει ο Σαμαράς. Και του λέγει άλλο και εγώ είμαι ο Βλαδίμηρος. Φώναξε λοιπόν. Αφού μία-δύο-τρεις προσπάθησε, το Βλαδίμηρο με τις πιζάμες στο Μαξίμο για να υπογράψει, ξέχασε ο Βλαδίμηρος, υπέγραψε 71, έλειπε ο Βλαδίμηρος. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο, έτσι, ο Σαμαράς, αλλά μαζί του είναι και ο Βαγγέλας. Δηλαδή, είναι αυτά τα διάφορα σενάρια τα οποία μπαίνουν, παιδί μου, ότι μπορεί να μην έχουμε αυτοδυναμία, αλλά αρχίζουν τα διάφορα σενάρια, τα κυβερνητικά, έτσι. Λοιπόν, με αφορμή δηλώσεις που έγιναν και γι' αυτό θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω θα πρέπει και είναι σίγουρο θα ερωτηθεί ο κύριος Χατζημάρκος, ο Περιφερειάρχης, είναι αυτή η ιστορία που ξεκίνησε με την Ιαλισσό, δηλαδή με αφορμή τις πλημμύρες που είχαμε από την Μπόρα, τις καταστροφές, τους δεκάδες χάρτες που βγάζαμε για να δείξουμε το πρόβλημα και βεβαίως αυτή την μελέτη και την υδραυλική αλλά και την κυκλοφοριακή, η οποία με ένα μέρος από ό,τι αντιλαμβάνομαι ή όλα θα τα πει ο Περιφερειάρχης, δόθηκε στον Δήμο της Ρόδου για να κάνουν τα επόμενα βήματα, εάν έχουν εκείνο το σθένος να κάνουν τα επόμενα βήματα. Και αυτό αποτελεί σημείο τριβής. Εντάξει, για το άλλο δεν θέλω να μιλήσω, δηλαδή μας έχουν σπάσει τα νεύρα αυτή η ιστορία που έχει να κάνει. Οι μόνοι οι οποίοι είναι ικανοποιημένοι και είναι οι διάφοροι εκπρόσωποι. Έτσι, δηλαδή από τη μία έχουμε τον Κώστα τον Ταραζιά, ο οποίος απαντάει εκ μέρους της περιφέρειας, από την άλλη έχουμε τον Βαγιανό, αυτός δεν αφήνει κανένα άλλο απαντήσει, έτσι, απαντάει ο ίδιος δηλαδή, δεν ξέρω, φέρει και τους καφέδες ο ίδιος με τα διάφορα τα οποία σημαίνουν, απαντάει μόνο ο ίδιος και συνεχίζεται αυτός ο χαρτοπόλεμος, ο οποίος και από την πλευρά της περιφέρειας λέει δεν υπάρχει πόλεμος, έχει πλάκα και από την πλευρά του Δήμου ο Χαλκιάς, όταν λέει ότι δεν υπάρχει πόλεμος, υπάρχει, τα λέει νομική στιγκά και ο Κώστας, υπάρχει μια ανταλλαγή
όψιον. Έχει και ένα συγκεκριμένο ύφος ο φίλος μου ο Κώστας ο Καλκιάς. Υπάρχει λέει μία αυτό, ξέρετε, στα πλαίσια της λειτουργίας των εστάσεων και των πολιτικών και λέει διάφορα εκεί ο Κώστας. Δεν ξέρω πραγματικά ο φίλος ο Χαλκιάς, ο Κώστας, αν τα πιστεύει όλα αυτά. Πραγματικά δηλαδή το θαυμάζω το Χαλκιά. Με αυτά τα οποία λέει καμιά φορά. Δεν ξέρω αν πηγαίνει στον καθρέφτη και κάνει πρόβες για όλα αυτά τα ζητήματα ο Κώστας ο Χαλκιάς. Και ειδικά όταν μιλάει τώρα για τα έργα και για τις απεντάξεις των έργων, εκεί έχει πολύ πλάκα αυτή η ιστορία. Εάν κάποιος έχει πολύ απλές γνώσεις σε σχέση με τα έργα. Έτσι, πολύ απλές γνώσεις. Τώρα χαριτολογώντας, επειδή είναι και θέμα τριβής, βλέπω κάποιοι να μετράνε πόσα μέτρα είναι αυτό το πεζοδρόμιο το οποίο προέβαλε, δηλαδή το προμόταρε ο δήμαρχος του Αγίου Γιάννη δηλαδή. Νομίζω ότι θα πάνε όλοι και θα μετράνε το πεζοδρόμιο του Αγίου Γιάννη, ότι είναι 70 μέτρα και σου λέει τι εργάρα ρε φίλε, τι εργάρα δηλαδή. Δηλαδή μετά από το πεζοδρόμιο του Αιγιάννη, το επόμενο έργο το οποίο αξίζει κανείς να προχωρήσει είναι τον Κόλοσσο. Δηλαδή εκεί βρισκόμαστε. Εκτός κι αν πώς είναι ο τύμβος του Καστά πάνω στην Ασάρας. Ναι, είναι δηλαδή ο περίβολος. Και μέσα εκεί κάπου στο πάρκο του Αιγιάννη ανεβάζουμε τον Κολοσσό της Ρόδου. Έτσι. Τώρα λέω με αυτή την κόντρα, αυτό θέλω να μεταφέρω. Βεβαίως τα πεζοδρόμια έχουν πολύ μεγάλη χρησιμότητα. Και βεβαίως τα πεζοδρόμια δεν έχουν γίνει πάρα πολλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Διότι πώς εύκολο είναι έτσι να ρίξει τόσα χρήματα σε μια τεράστια πόλη. Είχαν κάνει κάποια βήματα και προηγούμενα, άντε μερικά πεζοδρόμια από εδώ, μερικά πεζοδρόμια πεις, θα μπει στο πεζοδρόμιο, θα αλλάξει την εικόνα, εδώ έχουμε μεγάλα έργα τα οποία έχουν βαλτώσει. Εντάξει τώρα και αυτά, δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Λοιπόν, μετά έχουμε το τυπικό. Θέλω να πω, οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για τον τουρισμό είναι βεβαίως ωφέλιμη. Οποιαδήποτε προσπάθεια να ανοίξει σε μία αγορά και αυτή είναι αποδεκτή. Και βεβαίως τα πράγματα θέλουν το χρόνο τους. Έτσι, το λέω με αφορμή αυτό το συνέδριο της ΤΑΦΗ, δηλαδή του ταξιδιωτικού οργανισμού. Όχι οργανισμός, είναι ένας... Ένα σύλλογος μάλλον που συμμετέχουν διάφοροι Ινδοί οι οποίοι επιδιώκουν, δηλαδή έχουν πρόθεση, διότι και αυτοί έχουν κέρδη, αυτό είναι το επιχειρήν, να φέρουν κόσμο στην Ρόδο τα επόμενα χρόνια. Αυτό το θετικό. Το άλλο είναι μην περιμένετε να γεμίσουμε Ινδούς, έτσι, δηλαδή εννοώ ότι συγκρατηθείτε. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω από αυτά τα οποία βλέπω. Και μία υπόθεση, παλιά υπόθεση, έχει να κάνει με αυτές τις διάφορες ρυθμίσεις, με το τι ισχύει προεκλογικά, εννοώ με χρέη, με ρετούς και όλα τα σχετικά. Μία πολύ μεγάλη συζήτηση. Γίνεται 25 χρόνια αυτή η συζήτηση στην ΚΕΔΕ. Πουθενά δεν καταλήγουμε. Και γιατί δεν καταλήγουμε ρε παιδιά? Γιατί με βάση το θεσμικό πλαίσιο, όταν κάποιος αδικαιολόγητα έχει τρεις απουσίες από τον Δήμο, θα πρέπει να εκπίπτει το αξιώματός του. Έχει γίνει ποτέ δηλαδή? Ακούσατε ποτέ κάποιος? Εδώ υπήρχαν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι λείπανε χρόνια από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θυμάμαι και στην θητεία την δική μας 2014-2019 υπήρχαν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είχαν να πατήσουν κάποια χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κανείς έτσι δεν εξέπεσε το αξιώματός του. Είναι μια ιστορία αυτή η οποία από την αρχή θέλει ένα άλλο φίλτρο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν μπορείς να οφείλεις πάνω από 300 ευρώ στον Δήμο ως πρόσωπο, θα πρέπει να το ρυθμίσεις. Αυτή η ιστορία με τα χρέη, με τις διαγραφές, πολύ μεγάλο ζήτημα για το οποίο για μία ακόμη φορά με τα βεβαιότητας θα βάλω το χέρι μου δηλαδή στο Ευαγγέλιο, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Τίποτα δεν θα γίνει. Και γιατί δεν θα γίνει τίποτα? Γιατί δεν έχουμε μια χώρα η οποία παραμένει πιστική, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε μια χώρα η οποία να έχει και να σέβεται τον ίδιο της τον εαυτό. Διότι βλέπετε τι γίνεται την προεκλογική περίοδο. Όπου λέει ότι υπάρχει μια ημερομηνία κάποιος, η κεντρική πολιτεία, και σου λέει η τελευταία ευκαιρία. Και όταν φτάσουμε σε εκλογές και όταν αρχίζει και πιέζει ο Σαμαράς τώρα εν προκειμένου ότι είναι κάστοτε κυβέρνηση, παλαιότερα κάποιος άλλος, αρχίζουν οι εκτόσεις. Και λέει νέα παράταση για το τάδε, για το οποίο υπήρχε deadline. Τέρμα με τα αυθαίρετα στη χώρα. Τελείωσε.
όσοι προλάβατε ρυθμίζετε. Deadline. Σιγά. Τέρμα με τις ρυθμίσεις. Θα μαθήσουν οι λαϊκιστές του Πασόκ να μιλάνε για τα 120 δόσεις. Θα πέσει η χώρα στα βράχια. Νέο ανέκδοτο. Και κατάλαβε το πρόβλημα της χώρας η Λεωνόρα. Είναι, εμείς εκβιάζουμε κάθε μέρα. Όλοι οι εκβιαστές εργαζόμενοι, όλους δηλαδή. Δεν ξέρω η κοπέλα αν έχει ένα... Με ξάφνιασε, γιατί πρόσεχε τώρα, η μελέτη συμμετείχε δηλαδή στα κοινά. Ενώ είχε μία εκπομπή, είχε, εντάξει, πέρα από τα πρωινά αυτό που ποιος το έχει φτιάξει με, την, με τη Λάουρα, και αν η Λάουρα βγήκε και φορούσε κόκκινο κραγιόν, και αν δίπλα ήταν η τάδε μουσμουλιά, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, πέρα από αυτά τα οποία κατά καιρούς έκανε και κάποιες εκπομπές που ήταν κοινωνικού περιεχομένου. Δηλαδή είναι δυνατόν να λες τα πράγματα από το... Δηλαδή πραγματικά της μάγου, ούτε ο ΣΕΒ δεν τα λέει αυτά. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχάνων δεν τα λέει αυτά. Ποιος κατήγγειλε, δηλαδή, κανένα εκβιαστή, CEO δηλαδή, έλεγε αυτά τα πράγματα η μελέτη. Δηλαδή, ρε Αντώνη Καραχάλια, που είσαι κοντά εκεί στον Πρωθυπουργό, γράψε για το καρακύρι. Σε λίγο θα δούμε Αντάρτη. Δεν είναι και μόνο. Προσέξτε τώρα. Δεν είναι αυτό που συμβαίνει μόνο με την Τώρα. Εντάξει, τώρα είναι με η Τώρα. Έχει ένα ειδικό βάρος. Και τώρα, ενδεχομένως, ό,τι λέει, έχουμε και τον Κωστή, τον Μπακογιάννη, φρικαρισμένος κι αυτός. Και δεν έχουν φρικαρισμένος ο Κωστής, φρίκαρε και τη ΣΥΑ. Η ΣΥΑ Κοσιόνι, ναι, η συνεργάτης του Άρη Πορτοσάλτε, όλα ήταν όμορφα και ωραία, έτσι, και όλοι οι άλλοι φταίγανε, γιατί είναι αυτή η υπερβολή που έχει κανείς, πρέπει να υπερβάλλει. Η ΣΥΑ λοιπόν, που έχει καταντήσει κομμουνίστρια, εγώ νομίζω ότι ακούω τον Κουτσούμπα, ο Χατζηνικολάου κάνει το σταυρό του, θα ξαναπάει στα Ρωσέλ, μα δύο φορές Χατζής, Χατζή Χατζηνικολάου θα λέγεται. Ακούει τη ΣΥΑ ο Χατζανικολάου και σταυροκοπιέται. Να μιλάει για τον Μπάσορμα και την ευθύνη και τα λοιπά. Βρε, τι πάθαμε σε αυτή τη χώρα. Ναι, τη μία λέει τώρα εμένα ρωτάτε, λέει, δεν το βλέπετε, λέει ο Κωστής, ο Μπακογιάννης. Από την άλλη η ΣΥΑ έχει αρχίσει και πυροβολεί το θείο. Τι γίνεται ρε παιδί μου. Έχουν κάτι να μοιράσουν, ένα κανένα πολύ μεγάλο σπίτι εκεί στα Χανιά δηλαδή, του αείμνηστου πες το Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που ό,τι και να πεις ο Μητσοτάκης ήταν μια απίστευτη προσωπικότητα, ο Κωνσταντίνου Μητσοτάκης. Γιατί καμιά φορά δεν πρέπει να συγκρίνεις εποχές. Πρέπει να βλέπεις τις εποχές και τους ανθρώπους. Εντάξει, μπορεί να διαφωνεί κανείς, μπορεί να λέει ότι θέλει κανείς, μπορεί να τον κατηγορεί για ότι θέλει κανείς. Το λέω γιατί πρόσφατα βρεθήκαμε και σε μια παρουσίαση ενός βιβλίου το οποίο αφορούσε εκείνη την περίοδο τη δύσκολη αποστασία. Ιστορία έχει να γραφεί κτλ. Αλλά πέρα από όλα αυτά, γιατί ένας άνθρωπος στη ζωή του δεν έχει μόνο τα θετικά δηλαδή. Εμένα μου αρέσουν και τα μειονεκτήματα των ανθρώπων. Δηλαδή, εκτός από τον Βασίλη που θεωρεί ότι είναι ο Mr. Perfect, όλοι οι υπόλοιποι είμαστε το ίδιο. Μα μου αρέσουν και τα μειονεκτήματα του άνθρωπου. Να, δηλαδή, ο Βασίλης είναι Ολυμπιακός. Τι να του πω. Του λέω περαστικά και συνεχίζουμε. Οι άνθρωποι έχουν μειονεκτήματα. Όλοι αυτοί οι τέλειοι, οι οποίοι μου θυμίζει κάτι που λέει ένας φίλος μου, λέει ρε εσύ, να σε ρωτήσω. Κάποιοι οι οποίοι ήταν επίτροποι στις εκκλησίες και πήγαιναν μόνο επίτροποι, πώς έκαναν πολυκατοικίες. Του λέω, ρωτούσαν και είχαν τις εντολές από τον Θεό. Έβρισκαν καλό μάστορι δηλαδή. Τι να σου πω τώρα που με ρωτάς για αυτό το πράγμα. Λέει κάποιοι όταν μπαίνουν τα παιδάκια τραβάνε τα καντήλια. Επειδή είναι κοντά στο θείο για να εξομολογούνται συνέχεια. Πώς είναι καλό οι άνθρωποι αυτοί. Έτσι και εμείς βγάλαμε αλήτη. Το παιδί της νύχτας, τον Γιώργο τον Μαζονάκη, ο οποίος όσο περνάει ο καιρός, βρίσκονται δεκάδες άνθρωποι και μιλάνε για τον Μαζονάκη, λέγοντας ότι ο άνθρωπος βοηθούσε τη γειτονιά, τις γιαγιάδες, τον κόσμο, πήγαιναν όλοι από εκεί, από τον Γιώργο, Γιώργο Δανικά, Γιώργο το ένα, Γιώργο το άλλο, και πραγματικά λυπάμαι, νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μην λυπάται με αυτή την ιστορία, και τώρα χανόμαστε με τους διάφορους τύπους και έχουμε χαθεί τώρα. Με τους διάφορους οι οποίοι έβλεπαν όλο αυτό να έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και το επέτρεπαν. Το επέτρεπαν χωρίς κανένα έλεγχο. Για να μην πω την λέξη, γιατί τα μπουρδέλα έχουν τάξει. Έτσι ήταν η κατάσταση. Στο μπουρδέλο πηγαίνεις με τη σειρά σου, περιμένεις, έχει το κόκκινο φαναράκι. Εντάξει. Θυμάμαι γιατί κάποια στιγμή προσπαθήσαμε να βάλουμε και το δεχόντουσαν οι κυρίες. Κάποια στιγμή είχαν βάλει κάποια κορίτσια νέων στην παλιά πόλη. Τους λέω απαγορεύεται το νέο. Το παραδοσιακό κόκκινο φαναράκι. Λέει παρακαλώ, βεβαίως την άλλη μέρα ήταν το κόκκινο φαναράκι. Είχε τάξη. Έτσι, τι γελάς εσύ. Ξέρεις, ο Δήμος της Ρόδου
Είχε και έναν αντιδήμαρχο που ήταν, του είχε ανατεθεί τα μπουρδέλα, γιατί υπήρχε ένα ποσό το οποίο πληρωνόταν. Όχι, εγώ δεν έγινα ποτέ εκεί, είχαμε ένα γνωστό που ανέλαβε. Ναι, βεβαίως, υπήρχε ένας κωδικός που πήγαιναν εκεί τα χρήματα και κατέβαλαν αντίτιμο. Ναι, βεβαίως, το αρχαιότερο επάγγελμα είναι σοβαρό, το βλέπεις. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε και θα έχουμε κοντά μας τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο. Έως στις 10 Οκτωβρίου αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα... Κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
8: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
9: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
8: Χώρο.
9: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
8: Πού πας, αγάπη μου?
9: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις, να σας πω ότι αυτή την ώρα έχουμε την συνάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών του Αμερικανού Υπουργού, του Μάρκο Ρούμπιου, με τον συμπατιώτη μας, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Να μην το λησμονούμε αυτό δηλαδή, επειδή καμιά φορά ψάχνουμε αν έχουμε υπουργούς στην κυβέρνηση. Έχουμε, νομίζω, τρεις πλέον. Δηλαδή έχουμε τον Γεραπετρίτη, έχουμε τον Φώτη Μάγκο και έχουμε και τον Γιάννη τον Παπαδομαρκάκη, δηλαδή έτσι, σε θέσεις γενικών γραμματέων, δηλαδή ένα υπουργό, δύο γενικούς, άντε να βάλω και ένα δεύτερο υπουργό, δηλαδή έχει καταγωγή από την Όλυμπο, της Καρπάθου, τον Κατσαφάδο. Οπότε είμαστε στους τρεις, έτσι, μάλλον στους τέσσερις. Ένας υπουργός, ένας υπουργός και δύο γενικοί γραμματείς. Λοιπόν, είδα πριν από λίγα λεπτά και το πρόγραμμα το οποίο αφορά την επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, την Παρασκευή και το Σάββατο θα βρίσκεται στο Καστελόριζο ο Πρόεδρος. Επίσης να σας πω ότι αύριο Πέμπτη εδώ στην Ρόδο θα βρίσκεται ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Θα επιμείνουμε λίγο γιατί ενδεχομένως να είναι σε κάποιο τηλεοπτικό παράθυρο, να μιλάει ακόμα έτσι στο άλλο κινητό. Έχουμε προσδιορισμένο ραντεβού με τον γραμματέα και βλέποντας το πρόγραμμα υπάρχει αυτό το οποίο προφανώς δεν ξέρω αν είναι και μια τακτική του ΠΑΣΟΚ, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν τους εργαζόμενους και βεβαίως και η συνάντηση με την οργανωτική δηλαδή βάση του κόμματος για να μπορούν να τρέξουν εν ώψη των επικίνδυνων εκλογών που μάλλον πάνε δηλαδή και έχουμε αρχίσει να παίζουμε ξανά να μάθαμε μάλλον την Μαργαρίτα, εάν θα γίνουν τον Απρίλιο, αν θα γίνουν τον Μάιο, πότε πέφτει το Πάσχα, πριν τις εξετάσεις, μετά τις εξετάσεις, αλλά τέλος πάντων είναι για την άνοιξη, πολλοί λένε ακόμη και για το καλοκαίρι δηλαδή μετά τις εξετάσεις του 2027. Σε αυτό έτσι, ήταν σταθερός ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κυβέρνησης. Ξαναδοκίμασε, αγαπητέ. Λοιπόν, μέχρι τότε να πω και κάποια άλλα ζητήματα. Ένας από αυτούς τους τύπους που ξαφνικά εκπροσωπεί αυτό που λέμε το Trust TV, δηλαδή βγάζει κάποιους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, με χωρίς να έχουν σαφή καθαρό νοητικό χάρτη δηλαδή και τους εκμεταλλεύασε ένας τύπος ο οποίος ήταν στην τηλεόραση Trust TV που ξαφνικά λέει, πήγε και αγόρασε το Λάος, μετά τσακώθηκε με τον Καρατζαφέρη, έγινε πρόεδρος του κόμματος, λέει, κατέβαινε για να μας σώσει ένας Φίλιππος Καμπούρης, τον οποίο τσίπησε ο ΕΦΚΑ να παίζουν και να κάνουν εταιρείες και να βγάζουν χρήματα. Και βγήκαν τώρα αυτοί οι τύποι γιατί, ρε παιδί μου, αν δεν υπάρχει καπνός δηλαδή, τρεις-τέσσερις εταιρείες μάλλον λέει, βγάζαν και τιμολόγια στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό για να σώσουν την πατρίδα δηλαδή, και έπαιρναν πίσω το ΦΠΑ και τα σχετικά. Δηλαδή μια απίστευτη εικόνα με όλους αυτούς τους τύπους. Πολλές φορές θαυμάζω και τους δικηγόρους που βγαίνουν και προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτό έχει φοβερό ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα επιμείνουμε, έτσι, θα επιμείνουμε με τον γραμματέα. Μέχρι τότε θα πάω εγώ σε κάποιες άλλες από αυτές τις ειδησούλες που είναι σε εξέλιξη μάλλον και θα τα δούμε μπροστά μας, και κάποια δεδομένα τα οποία έχω στείλει στον φίλο μου τον Παναγιώτη, που έχουν να κάνουν με... Θα το δούμε και αυτό λίγο αργότερα, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την συνάδελφο την Σμαράδα την Μουλιάτη, γιατί νομίζω ότι αυτές τις μέρες έκλεισε 25 χρόνια η πρώην εφημερίδα, σταμάτησε πλέον να είναι έντυπη και είναι ηλεκτρονική, αλλά είναι το εργαλείο για την Πάτμο, τα πατμιακά χρονικά δηλαδή, Patmos Times. Έτσι, εδώ είναι διάφορα πρωτοσέλιδα και βεβαίως εδώ έχουμε τον βασικότερο της εφημερίδας, πέρα από την Σμαράγδα δηλαδή, και τον Κώστα Σταμπολή, έχουμε τον Νίκο Τομελιάνο που είναι η ψυχή της εφημερίδας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει, αλλά σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε λίγο αργότερα με την Σμαράγδα. Λοιπόν, τώρα για το θέμα που έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ, θα τα πούμε σε λίγα λεπτά, αφού νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα τώρα να μιλήσουμε με τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Επαναλαμβάνω ότι θα βρίσκεται αύριο το πρωί στην Ρόδο και σημειώστε ότι εκτός από τον γραμματέα θα έχουμε και Παρασκευή Σάββατο τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον γραμματέα. Καλημέρα κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές
0: μας. Χαίρομαι που σας ακούω. Έχουμε διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Έτσι. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πάμε. Δεν θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αυριανή επίσκεψη, θα το πούμε στο τέλος. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο με αφορμή την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, σήμερα στην Αθήνα, την ομιλία του λίγο αργότερα στην ΕΠΝΙΚΑ. Το τι μπορεί να περιμένουμε από τους Αμερικανούς. Θα ήθελα να ακούσω το σχολείο σας.
1: Ακούστε, η επίσκεψη πάντοτε του Υπουργού Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα είναι ένα σημαντικό γεγονός, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, το τι ταμείο θα κάνουμε, να το δούμε όταν θα κλείσει το μαγαζί. αυτό θέλω να πω. Σε κάθε περίπτωση γνωρίζουν οι ακροατές σας και εσείς ότι το ΠΑΣΟΚ πάντοτε από την είδησή του ως ένα ακρεφνέστατο πατριωτικό κόμμα είχε υπεύθυνη σοβαρή στάση απέναντι στα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική, την αμυντική πολιτική της χώρας. Και συνεπώς θα κρίνουμε με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα μέσω των αρμοδίων θεσμικών οργάνων του κινήματος, τον πρόεδρο, τον υπεύθυνο, τον μεάρχη του Υπουργείου, του Σωμάτων Εξωτερικών κλπ. Ό,τι ακριβώς θα διημηθεί και θα δημοσιοποιηθεί φυσικά από την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό συνδέεται και με την απόφαση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, για να σταλούν τα ορθά μηνύματα της επίσκεψης η οποία επίκειται προς το Καστελόριζο ή στο Καστελόριζο τις επόμενες ημέρες.
1: Ό,τι έχει να πει ο κύριος Ανδρουλάκης θα το πει ο ίδιος, δεν θα ήθελα να μιλήσω.
0: Βεβαίως, καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε λίγο στα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες και το σημαντικότερο όλων γραμματέα, νομίζω ότι είναι ακρίβεια δηλαδή, είναι η βασική ανησυχία των πολιτών. Έχετε επικρίνει την κυβέρνηση.
1: Ποια βασική ανησυχία? Είναι η βασική διαδικασία που αδειάζει την τσέπη.
0: Σωστά.
1: Και δεν γεμίζει το στομάχι.
0: Ναι. Το αυτονόητο σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως, έτσι, ότι ασκείται και βεβαίως καλώς παράτεται κριτική στην κυβέρνηση. Η πρώτη απόφαση η οποία θα πάρει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την ακρίβεια, ποια θα είναι γενικέ?
1: Ακούστε κύριε Χατζιόν, το ΠΑΣΟΚ έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για αυτά τα θέματα. Είναι συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, αυτές τις μέρες θα παρουσιαστεί το σχέδιο νόμου του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Για την ακρίβεια, τι κάναμε προχθές, περασμένη εβδομάδα, καταθέσαμε τροπολογία που δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος για να μπορούν να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων. Αφού η κυβέρνηση στα μέτρα που ανακοίνωσε δεν είχε συμπεριλάβει καμία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Απόλυτα καμία. Τι κάναμε επίσης για ένα άλλο παράγοντα που αφορά την ακρίβεια, που είναι η στέγαση? Ζητήσαμε την πλήρη κατάργηση της Golden Visa. Τι άλλο έχουμε πει? Έχουμε πει την μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων. Συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων που είναι πιο συχνής χρήσης. Όπως επίσης και για τα βρεφικά είδη. Δηλαδή στοχευμένη πολιτική, έλεγχη διαρκώς και αυτόματο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων που έχει μέσα και τα ολιγοπόλια των τροφίμων και της ενέργειας και για τη στέγαση, για την υγεία παντού. Επίσης, τι είπαμε για την ενέργεια? Είπαμε την πρώτη χρονιά 20% μείωση, στο τέλος της τετραετίας 30. Θέλω να πω, το ΠΑΣΟΚ έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πρόγραμμα και που βεβαίως αυτό το πρόγραμμα θα βελτιώνεται, θα συμπληρώνεται και με βάση τις συνθήκες που ζούμε, γιατί ζούμε σε μια πολύ ρευστή περίοδο, με ρευστές συνθήκες. Αλλά δείτε να σας πάω τώρα στο ζήτημα, θα πάρω τις 120 δόσεις για να δείτε πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, με τι αλαζονία, όταν έρθει κάποιος να κάνει μια σοβαρή πρόταση. Εμείς έχουμε προτείνει 120 δόσεις από το 22. 22-23 συνέχεια. Πάντα μας έλεγε η κυβέρνηση ότι είναι δημαγωγία, ότι είναι λαϊκισμός, ότι είναι λεφτόδεντρα κλπ. Έρχεται λοιπόν και ανακοινώνει τις 120 δόσεις ο Πρωθυπουργός. Αλλά δεν είναι 120 δόσεις που εμείς προτείνουμε και θα τις δείτε στο σχέδιο νόμου που θα καταθέσουμε. Δεν έχει κούρεμα επιτοκίων, δεν έχει κούρεμα προσαυξήσεων. Η ρύθμιση πάει να γίνει με το 5,84 επιτόκιο. Βασικά τι είναι? Είναι η επέκταση των 72 δόσεων σε 120. Επειδή οι 72 απέτυχαν. Έτσι θα αποτύχει και αυτό, γιατί θα εξυπηρετήσει πολύ λίγους ανθρώπους.
0: Έχουν αρχίσει ήδη έτσι, να δημιουργείται αντίδραση στους επαγγελματίες και στην αγορά.
1: Προφανώς,
0: ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε κανένα όφελος, αλλά λίγοι θα μπουν στη ρύθμιση.
1: Πολύ λίγοι. Πάρα πολύ λίγοι. Αλλά όμως πριν 20 μέρες, 25 μέρες,
0: ναι,
1: είμαστε δημαγωγοί, ήμασταν λαϊκιστές, είμαστε λεφτόδεντρα. Τώρα τι καταλάβατε, θέλω να σας πω. Πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Ο χαμηλοσυνταξιούχος, ο επιδοματούχος μπαίνουν σε μια φάση σκληρής φτωχοποίησης. Ενώ η μεσαία τάξη που είχε πληγεί τόσο πολύ πλήττεται αδυσόπιτα σήμερα. Και αυτό είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, του πληθυσμού της χώρας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, μπορεί να μην αφορά τόσο την Ρόδο, γιατί έχετε πολύ πιο θερμό κλίμα εκεί από ό,τι έχει η Βόρεια Ελλάδα. Αλλά σκεφτείτε έναν συνταξιούχο με μια σύνταξη 600-700 ευρώ αν θέλετε, 800 αν θέλετε. Όταν θα ανακοινωθεί την άλλη εβδομάδα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, θα είναι από 500 έως 600 κάτι, 650, 700 ίσως, 500 σίγουρα, ευρώ αυξημένη τα 1000 λίτρα από πέρυσι. Δηλαδή θα πρέπει να χάσει μία-μιάμιση, ανάλογα με την περίπτωση, δύο συντάξεις, για να ζεσταθεί η οικογένειά του. Δεν θα ζεσταθεί, κύριε Χατζηβάνη.
0: Καλά, αυτό μπορεί να αφορά περισσότερο και έχετε απόλυτο δίκιο την υπηρετική χώρα ή την Βόρεια, αλλά το γεγονός ότι και τα καύσιμα έχουν φτάσει στα 2-6 στα 12 νησιά, αυτό αδειάζει και τη δική μας την τσέπη.
1: Βεβαίως, τα καύσιμα σε εσάς έχουν φτάσει παντού δηλαδή. Έχουν φτάσει στο Θεό, χωρίς καμία παρέμβαση. Έχουμε αφέμαξη του εισοδήματος μέσω των καυσίμων. Γιατί? Για να δημιουργούμε τα αματωμένα πλεονάσματα μέσα από τις κρίσεις και τον πληθωρισμό. Γιατί αυτό συμβαίνει. Το είπε και χτες ο Πρωθυπουργός. Ότι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός δηλαδή, φέρνει υπεραπόδοση του ΦΠΑ. Αυτό δεν είπε χτες ο ΣΕΒ.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, γραμματέα, επειδή το ακούω από όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και από τον πρόεδρο και από τον κύριο Γερουλάνο και από την κυρία Διαμαντοπούλου, και το λέω για ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούμε εδώ πέρα στον σταθμό εμείς. Μιλάτε για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Πώς το αντιλαμβάνεστε, πώς μεταφράζετε αυτό για να το καταλάβει και ο μέσος πολίτης?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια άλλη πρόταση για τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε μια άλλη πρόταση για τη σύνδεση του πρωτογενού τομέα με την τυποποίηση, που δεν υπάρχει σήμερα των προϊόντων μας. Δηλαδή έχουμε την επένδυση που πρέπει να γίνει στη βιομηχανία. Έχουμε μια άλλη προσέγγιση στο πώς παράγεται, διατίθεται, αποθηκεύεται ενέργεια στη χώρα. Έχουμε μια άλλη προσέγγιση στις επενδύσεις. Δηλαδή εμείς λέμε όχι golden visa για να πουλάμε την περιουσία μας, αλλά angel visa, για να έχουμε επενδύσεις για τη δημιουργία παραγωγικών επιχειρήσεων στη χώρα. Δηλαδή είναι τελείως μια άλλη προσέγγιση σε όλους τους τομείς της οικονομίας και αυτό θα ξεδιπλωθεί πιο αναλυτικά όταν θα κατατεθεί το σχέδιο νόμου στη Βουλή, όπως και για τα κόκκινα δάνεια και το δυτικό χρέος είναι τώρα, γιατί θα κατατεθεί για κάθε από τις, ο πρόεδρος στη ΔΕΘ ανακοίνωσε 7 τομές. Μια από τις τομές είναι και το παραγωγικό μοντέλο. Θα κατατεθεί αναλυτικό σχέδιο νόμου πριν τις εκλογές στη Βουλή. Για το τι ακριβώς
0: ναι.
1: εννοούμε.
0: Επειδή κάνατε μια αναφορά για την Golden Visa, να σε ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένα θέμα. Νομίζω το αντιλήφθηκε και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο οποίος βρέθηκε το καλοκαίρι στη Λέρο, ότι μέσω αυτών των ευρωπαϊκών εταιριών έχουμε μια εκποίηση η οποία παρατηρείται και στα νησιά της Παραμεθωρίου. Δηλαδή
1: έχουμε
0: τουρκικές εταιρείες.
1: Αφελισμό,
0: το λέω πολύ απλά. Είναι κάτι το οποίο θα δει εάν το ΠΑΣΟΚ βρεθεί στην εξουσία.
1: Αφού καταργούμε την Golden Visa. Εμείς καταθέσαμε το
0: λέω,
1: να καταργηθεί.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Αν αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, γιατί είμαστε στο περίμενε. Ακόμη και ναι. οι βουλευτές που είχαν διατυπώσει στάσεις της Νέας Δημοκρατίας και είχαν καταθέσει τα αντίστοιχα ερωτήματα στην κυβέρνηση.
1: Είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά θα εξεταστούν με τον τρόπο που πρέπει και με την θεσμικότητα και τη σοβαρότητα που επιτάσσει η υπόθεση αυτή.
0: Τώρα, να πάω λίγο στο ενδεχόμενο να μην υπάρχει αυτοδυναμία από τα κόμματα και στο κομμάτι για τις συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ για να ακούσουμε και την άποψή σας. Γιατί μιλήσατε προημερών έτσι, σε σχέση με το πώς θα βρεθεί το ΠΑΣΟΚ, πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την εξουσία. Διαβάζω τη λέξη σας. Μιλήσατε για ένα κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ. Τι εννοείται κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ?
1: Κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ, ακούστε, το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρξε από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του, από τις 3 Σεπτέμβρη του 1974 μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε ποτέ κόμμα διαμαρτυρίας. Πάντα είχε στόχο η πρότασή του στην κοινωνία να γίνει σχέδιο διακυβέρνησης και το ΠΑΣΟΚ να πάρει εντολή από τους πολίτες για τη διακυβέρνηση την προοδευτική της χώρας.
0: Ναι.
1: Ακριβώς το ίδιο λέμε και τώρα. Ότι αν το 70% που εμφανίζεται στις μετρήσεις κοινής γνώμης, δημοσκοπήσεις, που δηλώνει ότι θέλει πολιτική αλλαγή, δηλαδή δεν θέλει άλλο αυτή την κυβέρνηση, δώσει ένα μέρος αυτού εντολή σε εμάς, τότε μπορεί να προκύψει πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή με τη συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο στη διακυβέρνηση της χώρας της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να προκύψει. Και εμείς παρουσιάζουμε την πρότασή μας για την δημοκρατική, προοδευτική, μάλλον να το πω διαφορετικά, για την προοδευτική διακυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ ως κορμό της προοδευτικής κυβέρνησης της χώρας.
0: Άρα,
1: αλλά ως βασικός κορμός, γιατί εμείς, κύριε Χατζηιωάννου, παρουσιάζουμε αναλυτική πρόταση στην κοινωνία. Δεν λέμε γενικόλογα πράγματα. Αναλυτική πρόταση που ζητάμε εντολή. Οπότε αν μας δώσει την εντολή να ηγηθούμε εμείς της κυβέρνησης, θα συνομιλήσουμε με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών με αυτούς που θα έχουν μπει στη Βουλή, που δεν τους ξέρουμε ακόμα. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με αυτούς που θα έχουν μπει στη Βουλή και θα είναι κοντά στο πρόγραμμά μας, θα δέχονται το πρόγραμμά μας χωρίς καμία ζήτηση με Νέα Δημοκρατία. Δεν κουβεντιάζουμε αυτό. Αλλά τότε όμως, μετά τις εκλογές, όχι πριν.
0: Καλά, το καταλαβαίνω, αλλά...
1: Εμείς πορευόμαστε με βάση την αρχή. Προσέξτε, το ΠΑΣΟΚ είναι καθαρό. Είναι η αρχή της πολιτικής αυτονομίας. Με το πρόγραμμά μας, με τα στελέχη μας, χωρίς εξαρτήσεις και με τον πρόεδρό μας. Αυτοί είμαστε και παρουσιαζόμαστε ενώπιον του λαού με την πρότασή μας. Και λέμε, εδώ είμαστε, να μας εμπιστευτείτε και όπως παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο για τη μεταμόρφωση της Ελλάδας στα χρόνια της μεταπολίτευσης, θα παίξουμε με την εντολή των πολιτών πρωταγωνιστικό ρόλο για την νέα Ελλάδα, μια χώρα που θα μας χωρά όλους μετά τις επόμενες εκλογές.
0: Άρα, εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει εκείνος ο κατάλληλος ο χρόνος για να μεταπιστεί το εκλογικό σώμα, διότι από τις δημοσκοπήσεις, ναι, πράγματι το 50-70% μάλλον λέει για πολιτική αλλαγή, αλλά δεν επιλέγει το ΠΑΣΟΚ. Θεωρείτε ότι υπάρχουν εκείνα τα περιθώρια.
1: Ας μην είμαστε προπέτες, ας αφήσουμε το λαό να κρίνει. Και ας μην θεωρούμε και τις δημοσκοπήσεις έσφατα. Είναι ένα ερευνητικό εργαλείο. Άλλοτε τα καταφέρνει, άλλοτε δεν τα καταφέρνει. Γι' αυτό και εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να σχολιάζω δημοσκοπήσεις. Λέω, εμείς εργαζόμαστε και αυτοί μετράνε. Ας έχει αποτέλεσμα η δική μου δουλειά και το μέτρημα το δικό του θα πέσει έξω και πάλι στις εκλογές, όπως έπεσε και στις προηγούμενες.
0: Ένα ακόμη ερώτημα, γραμματέα. Αύριο η επιλογή σας στη Ρόδο να συναντηθείτε μόνο με το εργατικό κέντρο της Ρόδου.
1: Θέμα χρόνου.
0: Ακούστε
1: με λίγο να σε εξηγήσω λίγο.
0: Όχι, γιατί επειδή έχουν συμβεί πάρα πολλά το τελευταίο καιρό και είχαμε και τα επιδόματα ανεργίας, μήπως κάτι καταδεικνύει.
1: Όχι. Πρώτα απ' όλα, η συνάντηση με το εργατικό κέντρο είναι πάντα μια πολύ σημαντική συνάντηση. Γιατί συναντιόμαστε με τους εργαζόμενους που χωρίς στρογγυλέματα εμείς έχουμε ατζέντα συγκεκριμένη να τους προτείνουμε.
0: Και ας εκβιάζουν και τους εργοδότες, έτσι.
1: Ναι. Τώρα, εγώ θα πάω στην Κάσο. Βασικά η αποστολή μου είναι για Κάσο.
0: Ναι, βεβαίως, για το δίκτυο.
1: Αλλά θα βρεθώ λίγες ώρες στη Ρόδο και αποφάσισα, αντί να τις περάσω με ψυχαγωγία κάπου στη Ρόδο, να τις περάσω με εργασία. Δηλαδή, αποκοινούμε την Ομαρχιακή Επιτροπή να επισκεφτούμε το εργατικό κέντρο, να συνομιλήσουμε, να ακούσουμε με πολύ προσοχή, να τους πούμε και τις θέσεις μας, και μετά θα συνεδριάσουμε από κοινού η Ομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα με τη δική μου παρουσία να κοιτάξει κάποια θέματα. Την άλλη μέρα πρωί 8 η ώρα πετάω για Κάσο από τη Ρόδο.
0: Ναι, είναι το δίκτυο των μικρών νήσων.
1: Εγώ λοιπόν στη Ρόδο είμαι για πολύ λίγες ώρες. Και αποφάσισα ότι όταν κάποιος κατέχει μια θέση και βρίσκεται σε ένα τόπο, πρέπει να την αξιοποιεί, να δει τους ανθρώπους του στην περιοχή που πάει.
0: Να αποφεληθώ το τι θα υποθεί από το Πασόκ στην Κάσο, όπου συνεδριάζουν το δίκτυο των μικρών νησιών και η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί έχει ανάγκη στήριξης, ενώ τα μικρονήσια από την κεντρική κυβέρνηση.
1: Θα τα πει και ο πρόεδρος από το Καστελόριζο αυτά. Εγώ εκεί θα μιλήσω ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
0: Σωστά.
1: Με αυτή την ιδιότητα, αλλά ασφαλώς, αν χρειαστεί να κάνω και παρέμβαση ως γραμματέας του Πασόκ, θα το κάνω, γιατί έχουμε συγκεκριμένη πολιτική για την ισοτικότητα. Αλλά είμαι βέβαιος θα μιλήσει ο πρόεδρος από το Καστελόριζο. Συνεπώς, θα παρουσιάσει ο πρόεδρος της θέσης του Πασόκ και εγώ θα παρουσιάσω τη θέση της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη για το τι πρέπει να γίνουν τα μικρά νησιά.
0: Άστε. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Γραμματέα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Να είστε
0: καλά, σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι αυτό που μας είπε εδώ πριν από κάποιους μήνες, δηλαδή Ιούνιος ήταν, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μια πραγματικότητα. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει παντού, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ λέει παντού, ότι καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη το ΠΑΣΟΚ και το κάθε κόμμα θα πρέπει να αποφασίσει την επομένη των εκλογών βάσει της επιθυμίας του ελληνικού λαού, δηλαδή, έτσι. Οπότε όλα αυτά είναι ανοιχτά, η πολιτική είναι πάντα ένα πεδίο το οποίο βράζει, οι συνεργασίες προκύπτουν, οι αναγκαιότητες προκύπτουν, το εθνικό καθήκον προκύπτει πάνω και πάνω και πέρα απ' όλα. Οπότε να τα δούμε όλα αυτά, διότι είμαστε σε μια τέτοια, έτσι, περίοδο. Λοιπόν, και βεβαίως υπάρχει και ο χρόνος να δούμε αν τελικά τσιμπάει και γυρνάει η βελόνα για το ΠΑΣΟΚ, να δούμε πώς θα περάσουμε και τον χειμώνα που έρχεται, γιατί ακούω διάφορα από πάρα πολλούς, να δούμε τελικά πότε θα ανακοινώσει και το κόμμα ο Αντώνης Σαμάρας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση κανένα ότι ο Σαμάρας πάει για κόμμα, δηλαδή ακόμη και πιο δύσπιστη, και αυτοί που ήταν πάνω στα κεραμίδια και ψάχνανε και ποιος νιαουρίζει, έχουν πιστεί. Δηλαδή, εδώ δεν είναι μόνο ο Σαμαράς, χάσαμε και τον Κώστα τον Καραμαλή, τον Ραφινάτο, ήταν στις Σέρες από τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας παρά την κίνηση Μητσοτάκη. Έχουμε και τον Σαμαρά πολλές φορές να είναι μαζί με τον Βαγγέλη του Βενιζέλο. Τι μπορεί να σημαίνει και αυτό αύριο μεθαύριο? Πολύ μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή έχουμε πολλά να ζήσουμε, να βιώσουμε ακόμη. Θα πάμε μουσικά σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε, γιατί θέλουμε να δούμε και τα μεγάλα ζητήματα, δηλαδή τι περιμένουμε σήμερα από τον Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, και θα ακούσουμε την άποψη ενός ανθρώπου που ο οποίος έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα, του λέω χαρτολογώντας, ως διπλωμάτης, ως πρέσβης της χώρας, σε κορυφαίες πρεσβείες, τα δύσκολα χρόνια, και βεβαίως το σημαντικότερο, επικεφαλής ελληνικής αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, έτσι, για την χώρα μας, καθήμενος και συνομιλώντας με τους κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους της εποχής τότε. Είναι πρέσβης επί τιμή, μιλάω για τον κύριο Ανδρέα Παπασταύρου, δηλαδή με τη Μέρκελ, με τον Ούρμπαν, με όλους τους γνωστούς. Λοιπόν, σε μουσική διαφημίσεις επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Shop.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα special οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστράφακες ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια

0: Οργανωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Ακού Κόσμος 938.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα, 7 το Οκτώβρη. Ξεκινήσαμε με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος θα βρίσκεται αύριο στην Ρόδο και μεθαύριο στην Κάσο για το δίκτυο, μάλλον για το συνέδριο του Διοικητήριου των Μικρών Νησιών, έτσι. Ως εκπρόσωπος της Οικονομικής Επιτροπής στην Ευρώπη, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης δηλαδή έχει ενώ παρελθόν λαμπρό στα κοινωνικά ζητήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί. Έξω και πέρα από την τελευταία πολιτική εξέλιξη, δηλαδή ότι ανέλαβε γραμματέας στο ΠΑΣΟΚ. Κοινωνικά όμως, πολύ μεγάλη παρουσία, τα λέγαμε με τον Γιάννη τον Βαρδακαστάνη, ακόμη όταν ήταν και πρόεδρος στον Σύλλογο των Τυφλών της χώρας κτλ. Στις διάφορες οικονομικές επιτροπές,

0: με κοινωνικές επιτροπές εδώ και 15-20 χρόνια. Τόσο έτσι διαρκεί αυτή η επαγγελματική σχέση. Λοιπόν, τώρα στο Καστελόριζο θα βρεθεί την Παρασκευή και το Σάββατο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δηλαδή προηγήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα έχουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τις επόμενες ημέρες καταλάβαμε ότι έχει να ανακοινώσει πολλά για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μας το είπε δηλαδή εμέσως πλήρως σαφώς και ο κύριος Βαρδακαστάνης. Όμως εκεί βρίσκεται αυτές τις μέρες ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, ο Χρήστος Ευστρατίου, και μάλιστα με τα συνεργεία στα δύο σημαντικά νησιά, αυτά τα οποία μεγεθύνουν δηλαδή, το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, τα σύνορα, την αποκλειστική οικονομική ζώνη, μια πολύ μεγάλη υπόθεση, σε Στρογγύλη αλλά και σε Ρώ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ξεκινήσαμε την πρώτη μέρα με Στρογγύλη, ανέβασε πόσταρ και φωτογραφίες τώρα εδώ έτσι ο αντιπεριφερειάρχης. Καλό είναι να τις δούμε, γιατί θα καταλάβετε, για όσους ενδεχομένως το έχουν ακούσει, το έχουν δει, ότι πριν από 2 χρόνια ξεκίνησε η κατασκευή του δρόμου στη Στρογγύλη για να πάρει στην νοητή ευθεία προς το Φάρο, δηλαδή προς το Φυλάκιο, και εδώ βλέπουμε τον αντιπεριφερειάρχη να φωτογραφίζεται και να μας δείχνει αυτό το απέραντο γαλάζιο. Πίσω είναι η μεγάλη έτσι, λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Λοιπόν, πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιάνου, καλημέρα.
0: Τι ωραίες φωτογραφίες, δηλαδή εννοώ ότι εκεί που η Στρογγύλη σε παραπέμπει στην Ανατολική Μεσόγειο, νομίζω ότι καταλαβαίνεις το τι σημαίνει η Ελλάδα.
1: Και ακριβώς,
0: έχεις πάει πάρα πολλές φορές,
1: αλλά και η φύση πανέμορφη.
0: Ναι. Τι είχαμε τώρα εκεί, κάποια μαζέματα?
1: Γίνονται και εκτελούνται ακόμα κάποια έργα. Είχαμε πάει με κλιμάκιο μηχανικών, έτσι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι του έργου, επιτροπή μάλλον από τους μηχανικούς, ώστε να δουν την πορεία κάποιων έργων που συνεχίζουμε ακόμα να γίνονται. Βέβαια έχει ολοκληρωθεί το περισσότερο έργο εκεί πέρα, αλλά έχουμε να κάνουμε δουλειά.
0: Η
1: πρώτη μέρα ήταν στη Ρώ, όπου η Επιτροπή έπρεπε εκεί πέρα, ήδη έχουμε τελειώσει το έργο, αλλά απλώς ήταν η παραλαβή για να γίνει του έργου.
0: Βέβαια, στον υπογράφουν
1: οπότε
0: υπηρεσιακή.
1: Ήταν η προβλήτα και ο δρόμος προς το ελικοδρόμιο. Καθίσαμε στο νησάκι, πανέμορφο, έχει κάνει και φοβερές υποδομές και χτηριακές υποδομές εκεί το Υπουργείο.
0: Και με δωρεές, βεβαίως, έτσι, πατριωτών δηλαδή.
1: Επειδή τα πηγαίνω χρόνια αυτά τα μέρη, υπάρχει μεγάλη διαφορά για την ποιότητα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί πέρα, δηλαδή των παιδιών μας που βρίσκονται εκεί πέρα, να έχουν καλύτερη ποιότητα.
0: Ναι, καλύτερη ποιότητα ζωής, να έχουν τη δυνατότητα της πρόσβασης, να μπορούν να μιλήσουν με τα σπίτια τους.
1: Τίποτα δεν υπήρχε, και τώρα βλέπεις να πηγαίνεις, να έχεις τις προπλήτες σου, να έχεις τα χτίρια σου, να έχεις τα μαγειρία σου, και να είναι σαν ξενοδοχείο δηλαδή μέσα. Οι εγκαταστάσεις είναι άψογες.
0: Και βέβαια
1: το χρωστάμε σε αυτά τα παιδιά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Το χρωστάμε σε αυτά τα παιδιά, που βρίσκονται εκεί πέρα. Την επόμενη μέρα πήγαμε στη Στρογγύλη. Εκεί συνεχίζουμε κάποια έργα, γιατί και με την τελευταία κακοκαιρία, με τα 11 μποφόρ, είχαν γίνει και κάποιες ζημιές εκεί στον δρόμο. Τώρα κάνουμε κάποια συμπληρωματικά έργα εκεί πέρα. Και τι να σας πω, δηλαδή είναι κάτι το διαφορετικό, το να βρίσκεσαι εκεί πέρα, γιατί αυτή είναι η πρώτη γραμμή της Ελλάδος, είναι εκεί πέρα, κύριε Χατζιωάννου. Και πρέπει να δείχνουμε έτσι και την παρουσία μας και το σεβασμό μας στους ανθρώπους αυτούς εκεί πέρα. Και στους κατοίκους βέβαια του Καστελορίζου.
0: Να σας στο Καστελόριζο έχουμε κάτι το οποίο τρέχει τώρα, δηλαδή εκεί?
1: Στο Καστελόριζο όχι, εκτός τις εξαγγελίες που έχουν κάνει ο Πρωθυπουργός τελευταία που ήταν εκεί και με περιφερειάρχη μας, για να φτιαχτούν τα δίκτυα της αποχέτευσης.
0: Εντάξει, μεγάλο πρόγραμμα, 37 εκατομμύρια ευρώ τώρα στο Καστελόριζο. Διερωτώ με, και έχει ενδιαφέρον τι θα υποθεί και Παρασκευή, Σάββατο από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί σε αυτά τα μέρη νομίζω ότι η σημεία είναι κοινή, είναι εθνική σημεία, δεν χωράει ούτε διχασμός, ούτε διαφορετικές προσεγγίσεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγαπητέ
1: αντιπρόεδρε. Και να σα πω ότι αναφέρθηκε χθες και επειδή εγώ έζησα μες στο σπίτι σας, γιατί ήμασταν και γείτονες στα παιδικά μας χρόνια. Με τους ανθρώπους αυτούς συζητάς για παλιές ιστορίες, για τον Πανορμίτη, το καράβι, τον πατέρα σας που συνεπηρετήσανε κάποιοι, ένας άνθρωπος εκεί πέρα, και λέγαμε ωραίες ιστορίες και θυμόμασταν ωραία πράγματα παλιά.
0: Ωραία, ωραία, έτσι είναι. Ο καπετάνιος νομίζω ότι άφησε το δικό του στίγμα στην
1: ακριβώς,
0: θάλασσα
1: έτσι,
0: και στα 12 έρσα. Να είσαι καλά, αγαπητέ κύριε Ευστρατείο, φίλε Χρήστο, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, καλά τα λέει εδώ πέρα ο Χρήστος Ευστρατείου, γιατί μεγαλώσαμε σε μια γειτονιά, οπότε είχαμε τη δυνατότητα να γνωρίζονται οι γονείς μας. Και εντάξει, ο Καπτασταύρος είχε μια ιδιαίτερη σχέση πάντα με το Καστελόριζο. Τι να κάνω, δηλαδή δεν μπορώ να το αποφύγω κιόλας. Γράφεις κάτι και βλέπεις την ανταπόκριση του καπετάνιου. Πας στα νησιά και βλέπεις και την θερμότητα. Γιατί, κοιτάξτε τώρα, πριν από 30 χρόνια, 40 χρόνια, όταν δεν πήγαινε ο Παρομίτης στο Καστελόριζο ή στην Κάσο ή στο Αγαθονήσι ή σε κάποια άλλα νησιά, δεν υπήρχε τίποτα. Το καράβι ήταν η ζωή τους, το καράβι ήταν επιταγή τους από τους ναυτικούς, το καράβι ήταν τα πάντα. Οπότε, ειδικά στο Καστελόριζο, γιατί οι Καστελοριζοί είναι και γλεντζέδες δηλαδή τύποι, ο καπετάνιος ήταν έξω καρδιά. Σας το έχω ξαναπεί ότι ο καπετάνιος ερχόταν από τα ποντοπόρα ταξίδια, τον Ατλαντικό ωκεανό, έκανε κανένα παιδί και έφευγε. Και βεβαίως, όταν ερχόταν ο καπετάνιος, ήταν μόνιμος στον μπαμπούλα. Έχει φωτογραφία ο καπετάνιος την πόλη πάνω με τον Στέλιο Καζατζίδη. Με ό,τι άλλη τραγουδίστρια υπήρχε, με τις τραγουδίστριες είχε ιδιαίτερη σχέση ο καπετάνιος, με εμάς δεν είχε. Εγώ θυμάμαι πρώτη φωτογραφία με τον καπετάνιο στα 9 μου χρόνια, 9-10. Πριν δεν έχω κάποια φωτογραφία με τον καπετάνιο. Αλλά έχει ρίτα σακελαρίου μαζί του. Αν δεν έχει ρητάρα, ποιος θα έχει. Ιστορία μου, αμαρτία μου, πάθος μου μεγάλο. Εντάξει, λοιπόν. Έτσι ήταν τα πράγματα τότε. Λοιπόν, πάμε λίγο μια ανάσα για να πάμε στον επόμενο συνομιλητή μας ή αν μπορείς να πάμε αμέσως. Να πάμε, ο πρέσβης, επιτιμή. Τι με ρωτάς ποιος. Σου έχω δώσει ονόματα, διευθύνσεις, φωτογραφίες και τα... Ναι, εντάξει, τι είστε στις διευθύνσεις. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Εδώ, τώρα να το πω καλή. Εδώ πας στο νοσοκομείο της Καλλίνης που βρίσκεται στην κλινική, δεν βρίσκεται τον γιατρό. Θες και διευθύνση. Βουβάλιο ευθεία. Και άμα είσαι τυχερός. Πώς λέγεται, έχει ένα εξαιρετικό γυναικολόγο που είναι Καλύμιος. Πώς λέγεται ρε η Βασίλη αυτός. Έχει ένα εξαιρετικό γυναικολόγο Καλύμιο, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, θα πάμε. Τώρα, μέχρι να πάμε εκεί, βλέπουμε τελευταίες πληροφορίες από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Μάρκο Ρούμπιο κτλ. Και βεβαίως όταν ανοίξει σήμερα όλα τα διεσωπικά πρακτορία στον κόσμο θα δεις την αποθέωση του Λίονελ Μέση, ο οποίος μπροστά σε 85.000 Αργεντινούς στο Monumental, είναι το γήπεδο της River Plate, έβαλε τον γκολ του. Αποχαιρέτησε η Εθνική με ένα φοβερό γκολ. 3-0 το Μπενίν δηλαδή. Το Μπενίν είναι μια χώρα της Δυτικής Αφρικής. Το ατείο, συγκινημένος. Το τι γίνεται δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τώρα επιστροφή. Όχι στα καθημάς, στα σημαντικά τα οποία συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς στην χώρα μας βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φαντάζομαι ότι είναι στα δύο ονόματα τα οποία θα διεκδικήσουν την εκλογή τους για να διεκδικήσουν κάποια στιγμή την Προεδρία των ΗΠΑ, δηλαδή ο Βάντς και ο Ρούμπιο, τα φαβορεί. Και βεβαίως σε μια σημαντική επίσκεψη στην χώρα. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το αξιολογήσει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και έχουμε την χαρά και την τιμή να το φιλοξενούμε και τον ευχαριστούμε προκαταβολικά. Ο κύριος Ανδρέας Παπασταύρου, ο πρέσβης επί τιμή και πρώην επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Με πολύ μεγάλη παρουσία, διπλωμάτης σε δύσκολες χώρες, σε δύσκολες καταστάσεις. Καλημέρα, κύριε πρεσβή.
2: Πολύ καλή σας ημέρα. Η χαρά και η τιμή είναι δική μου, θέλω να σας πω.
0: Λοιπόν, νομίζω να σας ευχαριστήσουμε και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Τι μπορεί να περιμένουμε από τον κύριο Ρούμπιο και από τους Αμερικανούς σήμερα στην Αθήνα, πέρα από τα γνωστά που έχουν να κάνουν με την υπογραφή των συμφωνιών κτλ. Θέλω μια δεύτερη ανάγνωση από εσάς που έχετε μια τεράστια εμπειρία.
2: Εγώ τίνω να μην υπερενθουσιάζομαι με οτιδήποτε. Αυτό όμως το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι απευθείας και για αρκετή ώρα, όχι σε ένα πεντάλεπτο ή δεκάλεπτο, οι αντιπροσωπείες έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν ακόμα μία φορά ξεκάθαρα και να θέσει μία στην άλλη τις σκέψεις της, τους προβληματισμούς της, τις αποφάσεις της. Λοιπόν, δεν πιστεύω, ξέρετε, ακούω διάφορους ήδη πανηγυρισμούς.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι είναι ώρα για πανηγυρισμούς, είναι ώρα για πολύ σοβαρό προβληματισμό και είναι ώρα για ουσιαστικές πράξεις.
0: Σε σχέση με τι, κύριε πρεσβή, μιλάτε για προβληματισμό σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν και στην Ανατολική Μεσόγειο,
2: αλλά
0: για όλα αυτά.
2: Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο να έχουμε, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια σοβαρή σχέση, μια αποτελεσματική σχέση, πέρα από τα καλά λόγια, τα οποία εντάξει είναι πάντα ευχάριστο να τα ακούς, αλλά είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια σχέση στην οποία μπορούμε να βασιζόμαστε σε ένα κόσμο που στην περιοχή μας τουλάχιστον δεν πάει και πολύ καλά.
0: Θα ήταν υπερβολικό να περιμένει κανείς από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, κάποια αναφορά σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή ενώ επί του πεδίου. Αναφέρομαι σε αυτό το μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την πόντιση του καλωδίου, αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την τριμερή συνεργασία, δηλαδή Ελλάδας, Κύπρου και βεβαίως του Ισραήλ, αυτή η εμπλοκή των Γάλλων για να κάνουν κάτι που ιστορικά συμβαίνει με τους Τούρκους, δηλαδή ένα παζάρι. Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς αυτό?
2: Πάρα πολύ καλή ερώτησή σας. Ιδιαίτερα για τους Αμερικανούς, νομίζω ότι θα ήταν υπερβολικό όντως να περιμένουμε να λάβουν θέση υπέρ ή κατά. Απλά οι Αμερικανοί, επειδή έχουν και αυτοί μία σειρά από θέματα στην περιοχή, δεν θα επιθυμούσαν οξύνσεις. Μέχρι εκεί όμως δεν νομίζω μπορεί να περιμένεις από έναν Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων να σου πει εσείς είστε καλοί και άλλοι κακοί. Γιατί κάπως έτσι το βλέπουμε. Θα θέλαμε να ακούσουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
0: Ναι. Όπως αυτό που απαιτούμε ενίοτε καμιά φορά και από τους Γάλλους, δηλαδή να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Ενώ ήδη...
2: Δεν μπορούμε να μιλάμε για δύο εταιρείες. Εξάλλου η μία είναι η εταιρεία του καλωδίου και η άλλη είναι η εταιρεία που χρηματοδοτεί.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε εταιρείες για την πραγμάτωση των στόχων της εξωτερικής μας πολιτικής. Σε καμία εταιρεία. Πρέπει να βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, να έχουμε πειθό και δυνατότητα παρέμβασης μέσα σε ενός ορισμένου βαθμού.
0: Ναι.
2: Εξάλλου κανείς δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή τη στιγμή τον Ερντογάν να κάνει αυτά τα οποία θέλει να κάνει. Διότι ο Ερντογάν από την άλλη μεριά προσπαθεί να παγιώσει τη θέση της χώρας του ως μεγάλης δύναμης κλπ. Τώρα το ζήτημα είναι από στη μέση.
0: Και φαντάζομαι, κύριε πρέσβη, ότι χρειάζεται και καθαρότητα, δηλαδή για να μην προκύπτουν αυτές οι διαστάσεις των απόψεων, δηλαδή εννοώ η τοποθέτηση της κυβέρνησης και η τοποθέτηση του κυρίου Συρίου, ο οποίος είναι και ήταν υπουργός, είναι καθηγητής, δύο χρόνια Συρίου, μετά τα όσα είχαν συμβεί στην Κάσο.
2: Για να μην το ξεχάσω πριν, επιτρέψτε μου να πω κάτι.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Σήμερα είναι η επέτειος της 7ης Οκτωβρίου. Αυτό που έγινε στο Ισραήλ και αυτό που έχει καθορίσει τις εξελίξεις στην περιοχή έκτοτε.
0: Έχετε απόλυτο
2: είναι
0: δίκιο.
2: Πολύ σημαντικό να λεχθεί. Τώρα, ο κύριος Συρίγος, άκουσα μια συνέντευξή του σήμερα. Νομίζω ήταν στο, αν δεν κάνω λάθος, στο Έτνιους. Αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, θα μου συγχωρηθεί.
0: Να, δεν πειράζει.
2: Είπε όμως ότι όταν έχουμε ένα αυτοκίνητο για να πάει στον προορισμό του, δεν πηγαίνει η μόνη ευθεία. Ο κύριος Συρίγος είπε ότι ναι, θα στρίψει κιόλας, θα κάνει, ναι, θα ακολουθήσει δηλαδή προσαρμογές της διαδρομής ώστε να φτάσει στον προορισμό του. Ρεαλιστικό είναι αυτό. Mm-hmm. Είναι πολύ ρεαλιστικό.
0: Ναι.
2: Η μόνη επιφύλαξη που θα μπορούσα να έχω είναι ποιο μήνυμα δίνει αυτό στον άλλον.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Ότι μας αναγκάζει, δηλαδή, παραπέμπει λίγο ότι μας αναγκάζει το επέδαφος να αλλάξουμε γραμμή. Αντί να πάμε δηλαδή σε μια νότια ευθεία, να κατέβουμε
2: ακριβώς,
0: πιο χαμηλά.
2: Ποιο μήνυμα δίνει στον Τούρκο, ο οποίος δικαιούται μετά. Δικαιούται, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Τι εννοώ,
0: θα επιχειρήσει μετά.
2: Ναι. Να θεαμολογήσει, να πει: κοιτάξτε, εγώ τον έκανα.
0: Τους έκανα να αλλάξουν έτσι, εννοώ κατεύθυνση.
2: Κάθε ενέργεια που κάνουμε πρέπει να τη σταθμίζουμε, όχι μόνο και κάθε δήλωση. Έτσι, γιατί άλλο οι δηλώσεις που εκπέμπονται από την Άγκυρα απευθύνονται σε άλλο κοινό, άλλο οι δηλώσεις που εκπέμπονται από την Αθήνα και από τους παράγοντες της Αθήνα. Θα πρέπει να τη σταθμίσουμε και ανάλογα με τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές οι δηλώσεις και εντός και εκτός.
0: Ναι.
2: Κυρίως ασχολούμαστε στην Ελλάδα με το εντός και αγνοούμε το εκτός και αυτό μας κοστίζει. Αλλά ο κύριος Συρίγος καλά έκανε και το είπε, διότι έτσι είναι.
0: Ναι. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι καμιά φορά στην Ελλάδα βλέπουμε το εντός ή το ότι από όνειρα δημιουργεί μια δική μας δήλωση, χωρίς να βλέπουμε αυτό το οποίο ισχύει στη διπλωματία, δηλαδή ότι οι διπλωμάτες, το λέω, έχετε έναν άλλο κώδικα και έναν άλλο τρόπο και άλλο τρόπο εκφοράς του λόγου, εννοώ.
2: Οι διπλωμάτες είναι θέμα διπλωμάτιο, όχι, νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά ας πούμε εκπαίδευσης, μελέτης, καλλιέργειας. Όταν μιλάς, τα λόγια δεν είναι βαρύδια που πέφτουν κάτω, χάνονται. Τα λόγια είναι πουλιά που πετάνε συνεχώς γύρω-γύρω. Και δεν λέγεται τίποτε που να περάσει απαρατήρητο, ιδίως σε αυτόν τον κόσμο με τα διάφορα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφορίας. Αλλά πέρα από όλα αυτά, ναι, ο κύριος Συρίγος είπε κάτι το οποίο... Και μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο υποστηρίζει τη δήλωσή του. Δεν κάνει ένα ανάποδα ολοταχώς, αλλά ναι, ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Από εκεί και πέρα είπε ότι η μόνη μου επιφύλαξη είναι ότι αν αυτό συνέβη και, ή συμβεί έτσι, τότε θα δούμε και ποια θα είναι η επίπτωσή του θα το πούμε οι γειτονές μας. Να μην το ξεχάσουμε, οι φίλοι και οι γειτονές μας, έτσι.
0: Α, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, άλλη μόνο.
2: Μετά και από ό,τι έμαθα, είχαμε και χθες, προχθές, 10 παραβιάσεις, εκ των οποίων 2 με F-16 οπλισμένα και 8 ή 7 με drones.
0: Ναι, και βεβαίως, οι δύο ήταν και ανοιχτά της Ρόδου. Είναι η περιοχή έτσι, όπου έχουμε το θαλάσσιο πάρκο, το οποίο έχει καθορίσει και συντεταγμένες. Καθορίσει μάλλον η Τουρκία ήδη συντεταγμένες.
2: Ακριβέστατα. Ο Ρούμπιο, θέλω να πω ένα πράγμα. Είναι ένας άνθρωπος, επειδή είπατε για την καριέρα του ή τις φιλοδοξίες του, είναι θεωρείται γέραξη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι η πραγμάτωση του αμερικανικού ονείρου, διότι από γονείς με ταπεινά επαγγέλματα έφτασε να γίνει γερουσιαστής και υποψήφιος πρόεδρος. Καλό θα είναι να δει κανείς το debate με τον Τραμπ το 2016, τι του έλεγε ο Τραμπ για τις ικανότητες του να διαπραγματεύεται. Έφτασε πολύ ψηλά. Για να πάω πολύ γρήγορα, στο Μόναχο πέρυσι, φέτος κάλυψε αυτά την κάκιστη εντύπωση που είχε δημιουργήσει η πρώτη παρέμβαση του J.D. Vance. Δηλαδή ήταν πολύ πιο ήπιος, πολύ πιο γλυκός, όμως το μήνυμα ήταν ακριβώς το ίδιο με το μήνυμα του J.D. Vance. Δηλαδή είστε μόνοι, θα πρέπει να κάνετε ορισμένα πράγματα, και έδωσε τις εντολές που ήθελε η Αμερική. Ναι. Μετράω και τον λόγο στην πνίκα.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι αυτό είναι μια πολιτική υποθήκη.
2: Ενώ, ακριβώς.
0: Σε σχέση με το μέλλον, το οποίο επιθυμεί έτσι να καταγράψει, ναι,
2: αν ο
0: Ρούμπιο.
2: Αν και δεν είναι, διότι είναι αρκετά έκπτος άνθρωπος, δεν έχει, νομίζω ότι θα ήταν ανοησία να βγει από τώρα και να πει ότι θα διεκδικήσω.
0: Ναι, φαντάζομαι όχι.
2: Το έχει πει, έχει αρνηθεί μέχρι τώρα, αλλά εκεί δείχνουν όλα, και ιδίως αν παρακολουθείς κανείς την καριέρα του.
0: Και στην πνίκα σημαδιακό, κύριε Πρέσβη, έτσι.
2: Μα ακριβώς, διότι κοιτάξτε, ήταν η... Θυμάστε που είχε πει η κυρία Γκίλφοϊλ ότι θα έφερνε τον Τραμπ εδώ,
0: ναι,
2: για,
0: ναι,
2: να μιλήσει,
0: ναι,
2: από την Ακρόπολη, και λίγο πριν πάει στην Άγκυρα.
0: Ναι.
2: Και θα έβγαζε και ένα λόγο στην Ακρόπολη για τη δημοκρατία. Είτε το κάνει αυτό ο Ρούμπιο τώρα.
0: Ο Ρούμπιο.
2: Αυτό έχει ένα συμβολισμό.
0: Και αυτό είχε ζητήσει να το κάνει τότε ο Ομπάμα, ο οποίος αργότερα κατέληξε για λόγους ασφαλείας στο Νιάρχος, αλλά εννοώ ο χώρος της πνίκας, και εκεί που παραπέμπει και εκείνα που συμβολίζει.
2: Και χαίρομαι πάρα πολύ που θέλει να μιλήσει για τη δημοκρατία και τις αξίες της Δύσης. Κοιτάω όμως και τα άλλα κείμενα που έχουν βγει από την μεγάλη Αμερικανική συμπολιτεία τον τελευταίο καιρό, για το που βλέπει η Αμερική τη Δύση, την Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Είναι καλά, ναι, και θέλω να κρατάω μια τελείως, δεν πάω στον αρνητισμό καθόλου, αλλά βεβαίως την ίδια στιγμή είμαστε έτοιμοι, παρακολουθούμε, έτσι, δεν αποκοιμόμαστε.
0: Άστε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρέσβη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Συνομιλία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον Πρέσβη Επιτιμή, τον κύριο Ανδρέα Παπασταύρου. Σας επισημαίνω για μικρή φορά. Το λέω γιατί είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε και μια πολύ όμορφη συνέντευξη, πέρα από το τηλεοπτικό δηλαδή, με τον κύριο Παπασταύρου, και για την εφημερίδα. Βλέποντας κανείς το παλμαρέ του ανθρώπου, ενώ τη σχέση, την παρουσία του στα δύσκολα χρόνια εκεί σε επίπεδο Ευρώπης, δίπλα στην Μέρκελ, σε εκείνα τα τέρατα, με μονές, με πολιτικές, με πίεση της Ελλάδας, αντιλαμβάνεστε, επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, έτσι, που σημαίνει παζάρι με όλους αυτούς. Για όλα αυτά τα ζητήματα, για εκείνα τα οποία βιώσαμε, τα οποία θα ξαναζήσουμε τώρα, δηλαδή, γιατί βλέπω να ξαναμετράνε κάθε μέρα. Πόσο στήγησε το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο, τρίτο, τι έφερε το μνημόνιο, ποιος υπέγραψε, διαβάζω δήλωση Βενιζέλου για το τι δεν έκανε σωστά ο Γιώργος Παπανδρέου, ακούω τα στελέχη να λένε διάφορα πράγματα, θα το ξαναβιώσουμε δηλαδή. Πόσα χρόνια μετά από τα μνημόνια θα ξαναγυρίσουμε σε μια μνημονιακή συζήτηση. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, μουσικά, και επιστρέφουμε για να πάμε στην επόμενη συνομιλητριά μας.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100-68-172.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε ρόδο, παστίδα και καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές παστίδας αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επειδή μιλάμε για την ομιλία του Ρούμπιο σήμερα, του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, έτσι λέγεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δηλαδή, ενώ στην ΠΝΙΚΑ, ξέρετε, και εκεί έχει διατυπωθεί η ουσία της δημοκρατίας. Μιλάμε από τους αρχαίους σοφούς Έλληνες, Δημοσθένης και πόσοι άλλοι δηλαδή. Είναι, αν θέλετε, το όνειρο δηλαδή των πολιτικών, όπως είναι το όνειρο των γιατρών να ορκιστούν δηλαδή με τον όρκο του Ιπποκράτη στην ΚΟΑ, έτσι είναι και η πολιτική δηλαδή. Το να μιλούν στην ΠΝΙΚΑ, αντιλαμβάνεστε, είναι μια εξαιρετική τιμή, το να συνδέσουν δηλαδή τον δυτικό πολιτισμό με ό,τι συμβολίζει η ΠΝΙΚΑ. Και έχουν γίνει φοβερές ομιλίες, θα τις θυμηθούμε λίγο αργότερα, δηλαδή ως αναφορές. Θυμάμαι τον Κολοκοτρώνη και τον τελευταίο καιρό, ο Μακρόν, ο Ομπάμα ήθελε να μιλήσει εκεί και πολλοί αρχηγοί έτσι στο παρελθόν. Πάμε στην ουσία της δημοκρατίας. Η ουσία της δημοκρατίας είναι η ενημέρωση, είναι η πληροφόρηση, είναι ο τύπος. Και το λέω αυτό διότι έχουμε ένα ιστορικό γεγονός, 25 χρόνια για την Πάτμο και όχι μόνο για τα νησιά, όπου έχει ζωή, ξεκίνησε ως έντυπη εφημερίδα, τα τυπαδιακά χρονικά δηλαδή, όπως λέμε πλέον, Patmos Times, γιατί άλλαξε ο τύπος, εδώ πλέον πάμε σε ηλεκτρονικές εφημερίδες και τα κτλ. Και έχουμε την εκδότρια της εφημερίδας μαζί με τους συνεργάτες της, βασικός ο Νίκος ο Μαλιανός, την κυρία Σμαράγδα Μουλιάτη, για να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό αυτών των 25 ετών. Καλημέρα κυρία Μουλιάτη, καλημέρα φίλη Σμαράγδα.
1: Καλημέρα Τέλη, καλημέρα για τους ακροατές σου.
0: Φρε παιδί μου, πώς πέρασαν 25 χρόνια?
1: Ναι, δεν το έχω καταλάβει καθόλου.
0: Κανείς δεν το καταλαβαίνει.
1: Ναι, ήταν σαν να ήταν χθες, ας πούμε.
0: Ναι ρε παιδί μου, νερό.
1: Και βέβαια έχουν γίνει τόσες αλλαγές, όπως πολύ σωστά είπες, ξεκινήσαμε έντυπη, παράλληλα όμως και...
0: Ναι, σωστά,
1: και
0: σωστά,
1: βέβαια,
0: ναι.
1: Βέβαια δεν είχαμε τότε πολλούς αναγνώστες στο διαδίκτυο, όμως αναγκάστηκε η έντυπη εφημερίδα το 2016 να σταματήσει, διότι πραγματικά ήταν τόσοι πολλοί πλέον οι αναγνώστες στο διαδίκτυο που η εφημερίδα η οποία ήταν μηνιαία, η έντυπη εννοείται, έτσι. Όταν πρόκειτο να την αγοράσουν, όλα αυτά που διαβάζαν ήταν πολύ παροχημένα, γιατί τα είχαν
0: εποχή,
1: διαβάσει το διαδίκτυο.
0: Μα άλλαξε και εποχή, ενώ άλλαξαν και τα κινητά, εξυγχρονίστηκαν, έγιναν ελαφρότερα με φοβερές εφαρμογές, οπότε η ίδια η τεχνολογία, κοσμογονία
1: έτσι. Μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια, και μάλιστα πρέπει να σου πω, κοσμογονία και στην εκτύπωση.
0: Βέβαια, σε όλα.
1: Δηλαδή, στέλαμε ας πούμε την εφημερίδα το 2001 που ξεκίνησε με CD στην Αθήνα. Να περιμένουμε το καράβι να γυρίσει η εφημερίδα, να αρχίσουμε να τη διανέμουμε. Μετά και στο τέλος έφευγε βεβαίως διαδικτυακά με το WeTransfer και με πάρα πολύ εύκολες εφαρμογές. Την είχαμε πολύ γρήγορα πίσω, αλλά οπωσδήποτε μας έφαγε το διαδίκτυο.
0: Ναι, μα τα έχουμε βιώσει και εμείς αυτά. Δηλαδή, ενώ θυμάσαι τώρα, όταν προσπάθησαν να εκδοθούν εφημερίδες στην Αθήνα για να πέσει το κόστος, με τη μεταφορά των δεδομένων, με γραμμές, το ένα τ' άλλο, δεν πήγε φωτογραφία, έγραφε Μουλιάτη και είχε τον αδερφό της Μουλιάτη. Δηλαδή, όλα εκείνα που βιώσαμε για επιβεβαιώσεις και αυτή η κοσμογονία. Γιατί καμιά φορά λέμε για τις γενιές, αλλά το γεγονός ότι ο τύπος στα χρόνια τα δικά μας, Σμαράγδα, έχει αυτή την εξέλιξη, είναι σαν να καταγράφεις και να βρίσκεσαι κοντά στην ιστορία ή απέναντι από την ιστορία, έτσι.
1: Και να σου πω και κάτι, δεν είναι μόνο, είναι πραγματικά αυτό, δηλαδή μέσα σε αυτή την κοσμογονία νιώθεις, γιατί παράλληλα με αυτή μεγάλωσε.
0: Τώρα θα μας δείξει και μερικά πρωτοσέλιδα ο Παναγιώτης, ο Καλπακίδης, για να συνοδεύουμε και το λόγο μας. Βλέπουμε κάποια πρωτοσέλιδα από την έντυπη, έτσι, η έκδοση. Ναι. Πολύ μπροστά και για την εποχή της, έτσι. Έχρωμες φωτογραφίες, έχρωμη η εφημερίδα.
1: Η σελιδοποίηση. Παρόλο ήταν πολύ καλή και βέβαια εξελίχθηκε κιόλας, γιατί από την αρχή και εμείς και εγώ και ο άνδρας μου ξεκινήσαμε πάρα πολύ δειλά, γιατί ξέρεις, σε μια μικρή κοινωνία. Αλλά πρέπει να σου πω όμως ότι όταν εγώ ήμουν φοιτήτρια στη δημοσιογραφία, μαζί με τον καθηγητή τότε, αείμνηστος πλέον, τον κύριο Βιρβίλη, το Ζήσιμο, είχαμε εκδώσει ένα περιοδικό, τα Πατμιακά Χρονικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Το οποίο ήταν κάθε δύο μήνες έβγαινε. Ήτανε, και μάλιστα ήταν και πολιτιστικό, όπως βεβαίως ένα κομμάτι της εφημερίδας αυτής είναι, αλλά είχε και ρεπορτάζ. Mm-hmm. Από τους, δηλαδή υπήρχε η θεματολογία κάπως.
0: Άρα
1: από
0: ο προπομπός ήταν αυτή η δουλειά σας με τον Βιρβίλη, έτσι.
1: Χρονικά, βεβαίως. Χρονικά. Όταν λοιπόν εγώ γύρισα στην Πάτμο, mm-hmm. Γιατί έμεινα στην Αθήνα, ασχολήθηκα μετά εκεί σε διάφορα μέσα, μετά με τη διαφήμιση και τα λοιπά, την οικογενειακή μας επιχείρηση, και ήρθα στην Πάτμο για να ξεκινήσουμε μια καινούργια ζωή με την οικογένειά μου. Mm-hmm. Ήταν τότε δήμαρχος ο κύριος Μελιανός, ο Μαθαίος.
0: Ο Μαθαίος, ο Μελιανός, ναι.
1: Και όταν πήγα επάνω να τον χαιρετήσω και τα λοιπά, μου λέει, βρες Μαράγδα, δεν φτιάξεις μια εφημερίδα τα Πατμιακά Χρονικά?
0: Τι προσωπικότητα και ο Μαθαίος, ναι, ο Μελιανός, έτσι, γιατί τον είδα προσφάτως φέτος το καλοκαίρι στην Πάτμο, τον επισκέφθηκα στη Μονή, ο οποίος παραμένει να εκτελεί χρέη, έτσι, χωρίς να έχει καμία, είναι αυτή η αγάπη του για το νησί. Είναι
1: ακριβώς, έτσι, και πιστεύω ότι η επιδημαρχίας του ήταν μια πολύ σπουδαία φωνή
0: ήταν.
1: Όλα τα μέσα της επικοινωνίας για το νησί μας και για την, mm-hmm. για την εξέλιξή του, δηλαδή συνέβανε στην εξέλιξή του.
0: Λοιπόν,
1: είδα... Και μου λέει, λέω βεβαίως να το κάνουμε, εγώ τότε ξέρεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και το ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Και δόξα τω Θεώ πήγε καλά, βέβαια είχε πάρα πολλές δυσκολίες, και αυτές που είπαμε προηγουμένως, αλλά και άλλες, η κοινωνία λίγο αντέδρασε.
0: Εδώ να πάω εσείς Μαραγδά, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εσύ βεβαίως στην αναφορά που κάνεις, λες το ευχαριστώ σε όλους κτλ. Αλλά πόσο εύκολο είναι να βγάλεις μια εφημερίδα όταν αναγκάζεις πολλές φορές να παίρνεις και να τοποθετήσεις, και αυτό το κάνουν τα Πατμιακά Χρονικά, σε αντίθεση με άλλους που κάνουν δημόσιες σχέσεις, τα Πατμιακά Χρονικά, ιστορικά 25 χρόνια, παίρνουν θέση. Έτσι, έχουν άποψη. Δεν είναι μια, το λέω με συγχωρείς και αν είναι υπερβολή, δεν είναι μια σούπα η οποία γράφεται, έτσι, ένα δελτίο τύπου. Παίρνουν θέση τα Πατμιακά Χρονικά, έχουν άποψη, καταθέτουν σκληρή άποψη. Πόσο εύκολο είναι αυτό σε μια μικρή κοινωνία, γιατί ξέρεις, δεν είναι και εύκολο. Και δεν είναι και εύκολο η Πάτμη, και το λέω έχοντας καταγωγή από τον Πάτμη, ως Πάτμιος δηλαδή.
1: Κοίταξε να δεις κάτι, εγώ όταν ξεκίνησα να κάνω την εφημερίδα, βέβαια στο μυαλό μου, παρόλο ότι το πήρα έτσι ένα ρίσκο, mm-hmm. είχα βάλει όμως κάποια πράγματα στο μυαλό μου. Ένα από αυτά ήταν ότι εγώ θα γράφω την αλήθεια, mm-hmm. σαν ρεπορτάζ, θα λέω τη γνώμη μου, την άποψή μου, και δεν θα ακούω αυτά που λένε γύρω μου. Mm-hmm. Μάλιστα σε κάποιους φίλους μου, οι οποίοι στην αρχή ήρθαν και μου λέγανε, ξέρεις μωρέ, είπανε αυτό, ξέρω, όταν λέω, παιδιά, ακούσε να δείτε, δεν θέλω να μου λέτε τίποτα. Να λένε ότι ό,τι θέλουν γύρω από την εφημερίδα. Mm-hmm. Τη στιγμή που είναι αλήθεια, εγώ δεν θέλω να ακούω τίποτα, γιατί πραγματικά οι συμπατριώτες μου βρωθήκανε σε ένα πρωτοφανές γεγονός.
0: Ή για να μην φανεί ότι είμαστε οι παντογνώστες δημοσιογράφοι, αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι δική μου αλήθεια, πλησιέστερα. Αν υπάρχει κάποιος, ας το καταρρύψει.
1: Όταν κάνω ρεπορτάζ που λέω αυτό είπε αυτό, μιλάω για αυτά τα πράγματα, έτσι. Όταν λέω ότι είπε αυτό και τα λοιπά, το έχω ελέγξει, το έχω αυτό, έχω επικοινωνήσει, εδώ έχω διασταυρώσει, έτσι. Όμως στη συνέχεια βέβαια υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, όμως πρέπει να σου πω ότι η πλειοψηφία το είδανε πάρα πολύ θετικά το θέμα.
0: Ναι, μα πάρα η εξέλιξη δείχνει ότι τελικά το αποδέχτηκε η κοινωνία, το αγκάλιασε, το στήριξε και συνεχίζει να το στηρίζει.
1: Ναι, έτσι, όταν γιατί ασχοληθήκαμε χρόνια, με θέματα.
0: Ναι, 25 με θέματα χρόνια κάτι σημαίνει.
1: Που τους απασχολούσαν. Δεν ασχοληθήκαμε τις δημόσιες σχέσεις, έτσι, ασχοληθήκαμε με θέματα τους απασχολούσαν. Αλλά πρέπει να σου πω κάτι. Έχω δεχτεί κάποιες, έτσι, ας το πούμε σε εισαγωγικά, επιθέσεις, οι οποίες όμως δεν είναι από πολίτες, ήταν από την εξουσία.
0: Καλά, αυτό είναι, νομίζω, είναι προτέρημα. Το να δέχεις επιθέσεις από τον εκάστοτε που ασκεί εξουσία, νομίζω ακριβώς. Είναι ένσημα θετικά για τον δημοσιογράφο.
1: Ακριβώς.
0: Μην την γράφουμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι με το που το αναλαμβάνουν την εξουσία, παίρνουν εκείνο το καλάμι, το οποίο μοιάζει σαν τον Βουκεφάλα, τέτοιο άτυπ δηλαδή, και χάνονται.
1: Ενώ σου λέγανε πριν καλά τα λες, τώρα ναι. Σου λένε δεν τα λες καλά.
0: Ναι, ναι, δεν τα λες καλά τώρα και ενοχλούνται κιόλας και πέφτουν και τα τηλέφωνα και η ενόχληση και κόψει τη διαφήμιση και όλα τα σχετικά.
1: Ναι, έτσι. Ναι. Όμως πρέπει να σου πω ότι σε μια συνάντηση, το νομίζω ήταν το 2 ή το 3, mm-hmm. Το 3 νομίζω, που είχε τότε, ήταν ο κύριος Ανομερίτης, υπουργός Ναυτιλίας.
0: Ο Γιώργος Ανομερίτης.
1: Είχε γίνει στη Λέρο μια συνάντηση όλων των δημάρχων του Βορείου Συγκροτήματος, mm-hmm. μεταξύ αυτών και της ΠΑΤΜ, βέβαια ήταν τότε ο κύριος Καμπόσα.
0: Έλα πιο κοντά στο τηλέφωνο, Σμαράγδα, γιατί χάνεσαι λίγο.
1: Τώρα.
0: Ναι, τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα. Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Καμπόσος δήμαρχος και πήγαμε μια μικρή.
0: Ο Γρηγόρης ο Καμπόσος, ναι.
1: Ναι, φοβερός.
0: Να μου λες.
1: Λοιπόν, και πήγαμε εκεί. Πήγα και εγώ βέβαια σαν δημοσιογράφος για να κάνω το ρεπορτάζ μου. Και όταν πήγαμε στην αίθουσα εκεί του Δημαρχείου της Λέρου και ήταν στο βήμα ο κύριος Ανομερίτης για να του μιλήσουν όλοι για τα προβλήματα της ναυτιλίας κτλ. Και κάποιοι, ας πούμε, του λέγανε διάφορα προβλήματα. Ένας από αυτούς εκεί μέσα βγάζει από το διαδίκτυο εκτύπωση της εφημερίδας με το θέμα της ναυτιλίας.
0: Ναι.
1: Και του λέει, κύριε Ανομερίτη, κοιτάξτε τι γράφει η Patmos Times. Εγώ έμεινα εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά δεν έμεινα γιατί ήταν εντυπωσιακό να βγάλει μια εφημερίδα δική μου της Patmos να το δείξει. Αλλά ήταν εντυπωσιακό ότι εγώ είχα μεγάλη ευθύνη για αυτό που έγραψα. Ένιωθα δηλαδή τόσο υπεύθυνη, αφού ο κόσμος διαβάζει και το χρησιμοποιεί για να μπορέσει να προωθήσει τα αιτήματά του και τα... Πρέπει να είμαι τόσο τυπική και τόσο σωστή. Και εκείνη τη στιγμή λοιπόν κατάλαβα τη δύναμη της εφημερίδας, αλλά και την ευθύνη που είχα εγώ σαν δημοσιογράφος. Και μου έχει μείνει αυτή η συνάντηση.
0: Ναι. Ναι, το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι η πίεση πρέπει να ασκείται και για να ελέγχεται η εξουσία, αλλά και για να κάνει βελτιώσεις για την ποιότητα της ζωής των πολιτών. Και πολύ καλός έπρατες, έτσι. Και πράτης δηλαδή εννοώ. Τώρα, εάν κάποιοι με το να λάβουν. Ξέρεις, Σμαράγδα, είναι πάρα πολύ απλό. Θες να δεις την ποιότητα ενός ανθρώπου, δώσ' το εξουσία.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Είτε αυτή η εξουσία έχει να κάνει με την θεσμική ιδιότητα, δηλαδή εννοώ πολιτική ή τοπική αυτοδιοίκηση, είτε έχει να κάνει με τον τύπο. Γιατί και ο τύπος κάποια στιγμή μεγαλοπιάνεται, ξεχνιέται και κάνει άλλη δουλειά, ενώ θα πρέπει να κάνει άλλη δουλειά.
1: Η αλήθεια είναι ότι απέχει λίγο το να καβαλήσει το καλάμι.
0: Καλά,
1: δεν έχεις αυτογνωσία, εάν ξέρω εγώ, δεν έχεις αυτοπεποίθηση, εάν όλα αυτά.
0: Να σου πω κάτι, είπες γι' αυτό τώρα, το βλέπω και πρέπει να είναι και το προηγούμενο πρωτοσέλιδο, αντί καράβια καραβάκια. Πες μου, υπάρχουν κάποια φύλλα, 25 χρόνια τώρα μια ολόκληρη ζωή που να τα θυμάσαι, αλλά καμιά φορά υπάρχουν κάποια που μας μένουν για τα οποία είσαι πάρα πολύ περήφανη, ενώ ή τα θυμάσαι πολύ έντονα.
1: Ναι, υπάρχουν πολλά. Καταρχήν ασχοληθήκαμε, γιατί ήταν με πολύ μεγάλο πρόβλημα, το θέμα των σκουπιδιών τότε.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά έπαιρναν φωτιά τα σκουπίδια στη χωματερή και τρέχαμε να βγάλουμε φωτογραφίες, όλα αυτά, να το κρύβουν. Θυμάμαι ότι έφτασε στο σημείο ο κύριος Καμπόσος τότε που ήταν δήμαρχος να επικηρύξει με 10.000 ευρώ αυτόν που πήγαινε και έβαζε φωτιά, γιατί υπήρχε έτσι η ατμόσφαιρα.
0: Η υποψία ότι υπάρχει συγκεκριμένος ο οποίος το κάνει.
1: Κάποιος, ναι. Αλλά βέβαια εγώ πιστεύω ότι τα σκουπίδια παίρνανε και εκτός από αυτό, αν υπήρχε, δεν το μάθαμε ποτέ, υπήρχε και πέρανε φωτιά από μόνα
0: του. Βέβαια, ναι, ναι.
1: Και είχα το μεθάνιο και τέτοια και πέρανε φωτιά. Αλλά ήταν μια φοβερή κατάσταση, διότι δημιουργούσε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή. Πολλοί αρρώστησαν, ήταν θέμα υγείας. Άρα λοιπόν αυτό το πολεμήσαμε, το αναδείξαμε πάρα πολύ έντονα. Και επίσης για το νοσοκομείο, τότε που ήταν... Το νοσοκομείο έκλεινε.
0: Μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, βεβαίως, χωρίς γιατρούς και όλα τα σχετικά.
1: Χωρίς γιατρούς, όλα αυτά. Και μάλιστα έφτασε ένας δήμαρχος να μου πει, γιατί κάποια στιγμή, και το θυμάμαι πολύ έντονα αυτό, βγάλαμε ρεπορτάζ το οποίο έλεγε, και μάλιστα και στο ράδιο Λέρος που έκανα τότε ανταπόκριση, που έλεγε ότι δεν υπήρχαν κουβέρτες, δεν υπήρχαν σεντόνια, δεν υπήρχε τίποτα. Και όποιος πήγαινε εκεί στο νοσοκομείο έπρεπε να πάρει και τα πράγματά του. Τα σεντόνια του κτλ.
0: Καλά, αυτό συνέβαινε και πριν από κάποια χρόνια στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ναι. Δεν υπήρχε τίποτα.
1: Ο δήμαρχος τότε.
0: Όταν έπαιρνε κουβέρτα, ήταν τρυπημένη από 500 πλευρές. Έτσι.
1: Ο δήμαρχος λοιπόν εκείνης της περίοδου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε το εξής. Θα σε διώξω από την Πάτμο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στο νοσοκομείο. Τι κάθεσαι και γράφεις, μου λέει και λες.
0: Ναι.
1: Και του λέω, θα με διώξει από το νησί μου. Του είπα. Ναι. Λοιπόν, πάση περιπτώσει.
0: Από την Ικαρία μου μιλάς τώρα, έτσι.
1: Μέρες,
0: από την Ικαρία μου μιλάς τώρα. Παραμένει ναι. Στην Ικαρία από τότε.
1: Ναι. Λοιπόν, σε 20 ναι. Μέρες, δυστυχώς, και λυπάμαι γι' αυτό, συνέβη ένα ατύχημα. Και στο ατύχημα αυτό είχε μπλακεί ένα μέλος της οικογένειάς του.
0: Μάλιστα.
1: Το πήγανε στο νοσοκομείο. Και πραγματικά δεν υπήρχε, αυτά που λέγαμε ήταν αληθινά, τα ξέρε βέβαια. Λοιπόν, και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκείνη μετά από μερικές μέρες που έπρεπε να το αναδείξουν αυτό, έτσι, γύρισε και με κοίταξε με ένα και σαν να μου έλεγε ότι είχες αλήθεια.
0: Συγγνώμη.
1: Και δεν μου ζήτησε βέβαια ποτέ συγγνώμη,
0: αλλά
1: κατάλαβα τα μάτια του.
0: Ομολόγησε με τα μάτια που λένε.
1: Ακριβώς.
0: Σου λέει ωραία μάτια έχεις Μαράγδα, θα το δει. Ναι, αλλά δεν
1: για
0: το είπε το συγγνώμη.
1: Με τον κύριο Ηλιακίδη τότε που έφερνε τους υδροφόρες.
0: Βεβαίως, ναι, υδροφόρες.
1: Ήμασταν σε διαρκή επικοινωνία. Πότε θα έρθει, γιατί δεν ήρθε. Τι να σου πω, δηλαδή.
0: Πάντως, πέρασαν πολλά, έτσι, εννοώ. Άρα, και τα νησιά. Ναι. Δηλαδή,
1: βέβαια.
0: Είναι αυτά που θυμίζεις. Απ' τη μία τα κέντρα υγείας, τα δύσκολα χρόνια, μικρά νοσοκομεία, χωρίς κουβέρτες, χωρίς υλικό, χωρίς γιατρούς.
1: Το
0: μετά εκείνη η ιστορία με τη μεταφορικό, εννοώ με τις υδροφόρες, όλα αυτά.
1: Ναι. Πάρα πολλά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε δέσει τις εφημερίδες, έτσι. Και αν κάποιος θέλει να μάθει και να δει πώς ήταν η Πάτμος μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια, είναι πάρα πολύ εύκολο να το δει μέσα από αυτές τις εφημερίδες. Είναι μια ιστορία, Τέρι.
0: Βεβαίως.
1: Και πολλές φορές ανοίγω αυτούς τους τόμους και λέω...
0: Να σε ρωτήσω κάτι, διατηρείς το αρχείο, το κρατάς, έτσι, το αρχείο το κρατάς.
1: Βέβαια το κρατάω.
0: Ναι. Γιατί, ναι, δηλαδή φαντάζομαι ότι το ίδιο κάνουν και διάφορες βιβλιοθήκες οι οποίες έχουν την υποχρέωση να κρατάνε αρχείο των εφημερίδων. Και να το ψηφιοποιούν λίγο αργότερα, μάλλον να το κάνουν τόμους και μετά να το ψηφιοποιούν.
1: Αλλά πρέπει να σου πω ότι κάνουν και κάτι και έχουν κάνει αρχείο. Πολλοί μου λένε, αν θέλεις ένα φίλο το έχουμε να στο δώσω.
0: Ναι, ωραίο.
1: Ναι.
0: Νομίζω
1: λοιπόν,
0: ότι είναι.
1: Γιατί πάντα βάζαμε και ειδικά το καλοκαίρι και κάναμε και το lifestyle μας.
0: Ναι, τα πάντα όλα είχαν τα πανδημιακά χρονικά.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και πολλές προσωπικότητες, Μαράγδα, οι οποίες είτε ζουν, είτε έχουν περάσει από το νησί, είτε έρχονται στην Πάτμο και κρύβονται. Είναι αυτό το οποίο λέμε το περιβάλλον της Πάτμου. Σε αυτά τα ζητήματα έχει μια στεγανοποίηση η οποία είναι η σωστή, έτσι.
1: Σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που είναι incognito, δεν θέλουν να
0: Ναι. Και, και κρατάτε και αυτό, συντηρείτε στην Πάτμο.
1: Και είναι πραγματικά προσωπικότητες, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για τις ιδιαίτερες.
0: Να σου πω κάτι τώρα, να σου θυμίσω κάτι. Ναι. Φαντάζομαι πότε, 25 χρόνια πριν, δηλαδή θύμισε μου ημερομηνία, μιλάμε για το
1: 1901.
0: 2001.
1: 1 Οκτωβρίου.
0: 1 Οκτωβρίου του 1. Ναι. Άρα, ναι. Στο τέλος, τα πρώτα πρωτοσέλιδα, μετά από αυτή την ιστορία η οποία τραυμάτισε, έτσι, όχι, μετά ήρθε, δημιούργησε μια πολύ μεγάλη έτσι, δυσκολία στο νησί. Αναφέρομαι στο εντός αγωγικών, γιατί εντός αγωγικών είναι όλα, το περίφημο σκάνδαλο της Πάτμου.
1: Ναι, τότε, ήταν όταν είχε ολοκληρωθεί αυτό. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Εγώ απλά...
0: ήταν στα τελειώματα.
1: Ήταν στα τελειώματα, πώς να σου πω, ναι.
0: Ναι, στα τελειώματα,
1: βέβαια,
0: ναι, γιατί το
1: ο Νίκος
0: Μελιανός
1: στηρίζει την εφημερίδα μέχρι και σήμερα. Όπως γράφω μέσα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν έχω χρόνο να τους αναφέρω, δεν ξέρω.
0: Να τους πεις, εγώ γι' αυτό σε
1: βάλαμε. Ο κύριος Νίκος Μελιανός, ο κύριος Αριστίδης Μιαούλης, ο Γρηγόρης Αστόικος, πριν να γίνει δήμαρχος, ο οποίος ήταν και ανταποκριτής στην ΕΡΑ, ο Γιάννης ο Μικέλης που έγραφε πολιτιστικά, ο Κωνσταντίνος Σταμπούλης που ασχολιόταν με τα αθλητικά, η Δέσποινα Ιβακράτση με τον πολιτισμό, μάλιστα η εφημερίδα όπως αναφέρει και όλα στο βιβλίο της ήταν η αφορμή να γράψει και στη συνέχεια να τα εκδώσει όλα σε βιβλίο, ο Ματθαίος Μελιανός, η Κατερίνα Ιμουράτη, ο Γιώργος Καρακατσάνης για τον τουρισμό, η Πόπη Στράτα, ο Ιωάννης Στατηράς μας έγραφε οικονομικά και η Ιωάννα Γεωργούδη ήταν ψυχολόγος και έγραφε θέματα που αφορούσαν την ψυχολογία του κόσμου. Και φυσικά ο Γιώργος ο Κάβουρας, ο οποίος μας έδωσε το παραβάκι του για να το βάλουμε στην εφημερίδα, που είναι το μότο,
2: το λογότυπο,
1: το λόγο της εφημερίδας μας, και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι για ένα μικρό χρονικό διάστημα πέρασαν από την εφημερίδα, αλλά πρέπει να σου πω ότι ήμασταν αποδέκτες από κατοίκους, από ό,τι πρόβλημα υπήρχε, και αν μπορούσε βεβαίως μέσω της εφημερίδας να κοινοποιηθεί και να λυθεί. Νομίζω ότι ο κόσμος αγκάλιασε την εφημερίδα, έτσι, αγκάλιασε την εφημερίδα, την αγάπησε και εξακολουθεί.
2: Μάλιστα.
1: Και κυρίως, ξέρεις, εταίροι μου, ποιοι,
2: ναι,
1: εκτός από τους κατοίκους, οι φίλοι της ΠΑΠ.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Από τη χώρα, οι διάφοροι, ξέρεις,
2: ναι,
1: προσωπικότητες,
2: ναι,
1: που έρχονται,
2: ναι,
1: εδώ,
2: σωστά, σωστά.
1: Γιατί λαμβάνουμε email, λαμβάνουμε μηνύματα, και γι' αυτό το λέω αυτό.
2: Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια άλλη στιγμή να το κάνουμε και τηλεοπτικά, δηλαδή, γιατί είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο Πάτμος. Να πιάσουμε, δηλαδή, εννοώ και την εξέλιξη της Πάτμου, αγαπητή Μαράγδα. Σου εύχομαι και στα 50 χρόνια, έτσι. Να είστε καλά, να είστε υγιείς και να κάνετε είναι... σωστά όπως κάνετε τη δουλειά σας. Να είστε καλά, Μαράγδα.
1: Πολύ, να είστε καλά.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από την Σμαράγδα Μουλιάτη. Επαναλαμβάνω ότι εδώ κλείνουμε εμείς την σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε τηλεοπτικό στην αγορά που λένε σήμερα. Και βεβαίως να σας πω ότι ακολουθεί ο Κλειάνθας Λοΐζος και σήμερα έχει προσκεκλημένο τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στην τελική ευθεία περνά πλέον το ακτινοθεραπευτικό τμήμα στο νοσοκομείο της Ρόδου, ένα έργο που αποτελεί διαχρονικό αίτημα των ασθενών, της ιατρικής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Η πρόεδρος των καρκινοπαθών, Μαρία Κρητικού, μιλώντας στο Κόσμος, αναφέρθηκε στην δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι ασθενείς με καρκίνο, αλλά και στην ανάγκη να αποκτήσει η Ρόδος μια σύγχρονη υποδομή ακτινοθεραπείας. Ίδια θυμήθηκε τη συνάντηση που είχε το 2017 με τον Περιφερειάρχη, όταν, όπως είπε, είχε τεθεί και το ζήτημα της δημιουργίας ακτινοθεραπευτικού τμήματος σε μια περίοδο μάλιστα που δεν υπήρχε ακόμη ογκολογική κλινική στο νοσοκομείο. Η υπόσχεση δόθηκε τότε, το 2017. Αναμένουμε το έργο με ανυπομονησία, σημείωσε η κυρία Κρητικού. Σημαντική εξέλιξη χαρακτήρισε την ανάδειξη αναδόχου για το έργο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, Μάριος Κλονάρης. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, έχει περάσει από μια μακρά περίοδο σχεδιασμού και διεκδικήσεων και πλέον η ανάδειξη αναδόχου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την υλοποίησή του. Η νέα πτέρυγα του ακτινοθεραπευτικού θα στεγαστεί σε διόρροφο κτίριο, το οποίο θα κατασκευαστεί στο χώρο ανάμεσα στα εξωτερικά ιατρία και το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Στις νέες εγκαταστάσεις προβλέπονται μεταξύ άλλων χώροι υποδοχής και προσομοίωσης, ενώ ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει σύγχρονα μηχανήματα ακτινοθεραπείας, αξονικό τομογράφο και γραμμικό επιταχυντή. Στο επόμενο στάδιο βρίσκεται πλέον η διαδικασία, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη. Μιλώντας στον Κόσμο, τόνισε ότι μετά και τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου, ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη του έργου. Υπογραμμίζοντας πως η Περιφέρεια καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το έργο να προχωρήσει και να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

0: Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου για την προσέγγιση της ινδικής τουριστικής αγοράς και η δημιουργία νέων συνεργασιών που θα ενισχύσουν τις αφήξεις στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι απευθείας συνδέσεις στη Σιντίγκο από Νέο Δελχή και Βομβάη προς Αθήνα, οι οποίες δημιουργούν νέες δυνατότητες για την προσέλκυση Ινδών επισκεπτών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι στόχος είναι η δυναμική που έχει δημιουργηθεί να μετατραπεί σε σταθερές συνεργασίες, με έμφαση στην επέκταση της τουριστικής περίοδου. Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν τα έργα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Στρογγύλη, στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου, όπου πραγματοποιήθηκε αυτοψία από το χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου μαζί με κλιμάκιο μηχανικών. Η επίσκεψη είχε ως στόχο την παρακολούθηση της πορείας των παρεμβάσεων στο ακριτικό νησί. Ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι η παρουσία του κλιμακίου συνδέεται με την επίβλεψη των εργασιών και την επιτόπια καταγραφή της πρόοδου τους. Διήμερη επισκέψη στο Καστελόριζο θα πραγματοποιήσει εκτός απρόπτου στις 9 και 10 Οκτωβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά την παραμονή του στο ακριτικό νησί θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, προκειμένου να ενημερωθεί για τη λειτουργία τους και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Θα μεταβεί στο Δημαρχείο Μεγίστης, όπου θα έχει επαφή με τον Δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της περιοχής. Στη Ρόδο θα βρίσκεται την 5η 8 Οκτωβρίου ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος, στο πλαίσιο περιοδίας και επαφών με τοπικά στελέχη και την κοινωνία του νησιού. Μιλώντας στο κόσμο, ο κ. Βαρδακαστάνης αναφέρθηκε στις πολιτικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ αλλά και στις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιου στη χώρα μας, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ αναμένει τα μηνύματα που θα προκύψουν από αυτήν. Παράλληλα, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ δήλωσε πως το κόμμα έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, μεταξύ των οποίων και το σχέδιο νόμου για τα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Διασφαλίστηκε η απρόσκοπτη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών και των Κύφη του Δήμου Ρόδου έως το 2029, μετά την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Μέσω των συγκεκριμένων δομών έχουν μέχρι σήμερα υποστηριχθεί περισσότερες από 1.100 γυναίκες και παιδιά. Έθριος με κατατόπους νεφώσεις, ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το σύμπαν.
7: Rhodos Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου, αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε εθνικής αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.

Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη.

0: φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
3: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
2: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
3: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
2: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
3: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Να είμαστε και πάλι μαζί, καλή μου φίλη, γεια και χάρα σας. Καλώς ήλθατε στην συντροφιά μας. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, Κλεάνθη μου.
0: Όλα βαίνουν καλώς, αγόρι μου.
1: Λέει το κακός βαίνοντο.
0: Α, αυτό είναι. Εντάξει. Το θέμα είναι να μην είναι πολλά
1: καλώς,
0: τα κακός βαίνοντα, έτσι.
1: Σχετικό είναι, εντάξει, γιατί πάντα υπάρχουν και τα καλά.
0: Βέβαια.
1: Και τα...
0: Πρέπει να συνηθίσουμε, πρέπει να ζούμε πλέον με όλα. Και με τα όμορφα και με τα άσχημα.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε, τώρα πιστεύω πως θα έχει ενδιαφέρον η εκπομπή. Mm-hmm. Αφού κεντρικός πλέον και μοναδικός καλεσμένος μας θα είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Χατζημάρκος. Νομίζω πως έχουμε αρκετά πράγματα να του θέσουμε, θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν θέματα τα οποία αξίζουν, πραγματικά αξίζουν, και ευχάριστα. Θα μπορούσε να πει κάποιος και ελαφρώς δυσάρεστα κάποια. Τελικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Παρασκευή Σάββατο στο Καστελόρι.
1: Στο Καστελόρι.
0: Ωρε μάνα μου. Ξέρεις πως, εγώ νόμιζα πως το είχε πάει για πολύ πίσω, ας πούμε, για τον Νοέμβριο μήνα. Λέω,
1: και εγώ αυτή την εντύπωση είχα.
0: Αυτή την εντύπωση μας είχε δώσει. Τελικά το έφερε μπροστά.
1: Το έφερε μπροστά.
0: Με πήρε φίλος μου Καστελόρις, λέω τώρα, και επειδή είναι και παράγοντας, ας πούμε, τοπικός, δεν θέλω τώρα να λέω ονόματα.
1: Εντάξει,
0: μου λέει,
1: πάει,
0: ξέρεις τι δούμε... γίνεται, μου λέει, ο προηγούμενος, ο τελευταίος, μου λέει, αρχηγός ΠΑΣΟΚ που ήρθε στο Καστελόρις ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Τότε
0: και ήρθε
1: που
0: και μαγάρισε,
1: λέει,
0: ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και ήρθε, διάλεξε το Καστελόριζο, ας πούμε, να το μαυρίσει, να το μαγαρίσει το Καστελόριζο για να εξαγγείλει τα μνημόνια, να πούμε, τη Μέγκαινη που είχε βάλει την Ελλάδα, να πούμε, στα νύχια, στις δαγκάνες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
1: Ακριβώς.
0: Και τότε, πολύ σωστά μου λέει, τα έχεις πει, Κλεάνθη, θυμάσαι τι λέγαμε, Βασίλη, ότι πήγε εκεί ο Παπανδρέου και δεν ήξεραν οι άνθρωποι τι τους περιμένει.
1: Τι θα εξαγγείλει, ναι.
0: Ούτε καν οι υπουργοί του γνώριζαν. Αλλά πολύ δε περισσότερο οι τοπικοί παράγοντες του Καστελορίζου. Αυτός ο Λεβέντης που δείχνει τηλεόραση.
1: Ήταν η έκπληξη τότε.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Βέβαια.
0: Πήγε λοιπόν, διάλεξα αυτό το νησί που είναι η Ραχοκοκαλιά. Είναι, τι να πω ρε παιδί μου, το μεδούλι, να πούμε, της εθνικής διάστασης της χώρας μας, να πούμε, το Καστελόριζο. Mm-hmm. Το διάλεξε για να πουλήσει, να πούμε, ο άνθρωπος ήθελε background εθνικής σημασίας, γιατί ακριβώς έβαζε την Ελλάδα. Φώναζε τότε, μέχρι τότε φώναζε. Λεφτά υπάρχουν και τα λεφτά υπάρχουν, τα είδαμε. Είναι κάτι ανάλογο με αυτά που λέει τώρα και ο Αδρουλάκης, λεφτά υπάρχουν και μόνο να ζητάνε, ξέρουν, και όταν τους πεις από ποιο κωδικό, πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, εκεί σου κάνουν κάτι λογαριασμούς, άστα. Εν πάση περιπτώσει όμως, εμείς επειδή είμαστε θεσμικοί, σεβόμαστε, να πούμε, τους θεσμούς και τον καθένα. Μια συμβουλή απλώς μονάχα στον Νικόλα Ανδρουλάκη. Μην πας εκεί για να διχάσεις. Μην πας για να κάνεις αυτή τη στήρα αντιπολίτευση που κάνεις, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιατί στο Καστελόριζο το φρόνημα μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη είναι στον ουρανό πάνω. Στο Θεό έχει φτάσει το εθνικό φρόνημα.
1: Πιστεύω, θα το γνωρίζει.
0: Μην τους το χαλάει αυτό των ανθρώπων. Νομίζω, θέλω να πιστεύω, ότι κάποιοι θα το συμβουλέψουν. Αλλά επειδή αυτός έχει πάθος εσωτερικό, δεν ξέρω τι ζόρια τραβάει με το Μητσοτάκη, είναι θέμα δικό του και του Ανδρουλάκη και του Μητσοτάκη, ας τα βρούνε μεταξύ τους, όχι όμως εις βάρος του Καστελορίζου.
1: Έτσι.
0: Θα ήταν κρίμα. Θα ήταν άδικο. Και άλλο που δεν θέλουν οι γειτονές μας, οι οποίοι ενοχλήθηκαν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, από την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
1: Το είδαμε.
0: Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε τελικά ποιες θα είναι οι εξελίξεις πάνω σε αυτό εδώ το θέμα. Χθες, ρε φίλε, να πούμε, πραγματικά ένιωσα συγκίνηση. Και ένιωσα συγκίνηση, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή την τηλεοπτική, όταν αφηγήθηκε για το ακτινοθεραπευτικό την όλη ιστορία Πιάλη, η πρόεδρος των καρκινοπαθών, η κυρία Κρητικού. Μια εξαιρετική κυρία με αστήρευτες εσωτερικές δυνάμεις. Και περιέγραψε το θέμα πώς έγινε όταν το 2017 είχε επισκεφτεί τον Περιφερειάρχη και του είχε θέσει τότε την ανάγκη να δημιουργηθεί κάτι εδώ στην περιοχή μας. Οι νησιώτες να μην αναγκάζονται, οι καρκινοπαθείς, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, να μην αναγκάζονται να ταξιδεύουν έξω από το νησί τους. Να έχουν τη δυνατότητα της θεραπείας στον τόπο τους. Πραγματικά συγκινήθηκα με τον τρόπο που η κυρία Κρητικού, η πρόεδρος των καρκινοπαθών Δωδεκανήσου, περιέγραψε, αφηγήθηκε όλη αυτή την ιστορία. Και μάλιστα στο τέλος έτσι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Βασίλη. Πραγματικά ήταν πολύ ανθρώπινο αυτό. Ναι, αφού αναγκάστηκα να πω εγώ κάποια στιγμή, λέω ρε παιδιά, μια στιγμή λέω. Γιατί ένα έργο το οποίο έχει τη σφραγίδα του Περιφερειάρχη, με βάση αυτά τα οποία έλεγε η κυρία Κρητικού, ότι χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, και όλοι οι καρκινοπαθείς.
1: Όλοι,
0: όπως μας το μετέφερε. Απλώς τώρα είναι θέμα χρόνου, αλλά έγινε όμως το πρώτο σοβαρό βήμα στις 3 του μηνός. Είχαμε λοιπόν, τι είχαμε, τον προσωρινό ανάδοχο. Ελπίζουμε, όπως είπε η κυρία Γιασιράνη, να μην υπάρξουν ενστάσεις και να αρχίσει να τρέχει το έργο.
1: Μακάρι.
0: Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, είναι κάποια θέματα τα οποία είναι ανθρώπινα. Εκεί μέσα δεν χωράνε χρώματα. Δεν χωράει η αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει μπλε και πράσινη υγεία, υπάρχει υγεία. Και είναι μεγάλο σφάλμα αυτό της αντιπολιτεύσεως και ειδικά του Νίκου Ανδρουλάκη να μιλάει για ένα εθνικό σύστημα το οποίο έχει καταρρεύσει. Το λέει και το επαναλαμβάνει. Μπορείτε να μου πείτε, και δεν απευθύνομαι σε όλους τους άλλους, απευθύνομαι στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν ασθενείς, πέρασαν από τα νοσοκομεία, από κάποιο νοσοκομείο. Γιατί και εμείς περάσαμε και συγγενικά μας πρόσωπα πέρασαν. Δεν έχει καμία σχέση το Εθνικό Σύστημα Υγείας σήμερα με αυτό του παρελθόντος. Άκουγα λίγο πριν τον Τέρι Χατζιωάννου που μιλούσε με τη Μουλιάτη, την καλή συνάδελφο από την Πάτμο, και τι έλεγαν τότε, τα χρόνια εκείνα, που για να νοσηλευτείς στο νοσοκομείο έπρεπε να πάρεις μαξιλαροθήκη από το σπίτι σου, σεντόνια από το σπίτι σου.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί ήταν τρύπια, ήταν διαλυμένα.
1: Ακριβώς.
0: Θυμάμαι μία δόση που μας απείλησε μάλιστα και η διοικήτρια επί ΣΥΡΙΖΑ του νοσοκομείου της Ρόδου, όταν έδιναν μακαρονάδα στους ασθενείς χωρίς κοιμά, γιατί δεν υπήρχε κρέας. Ήθελαν κάτι, παγωκίστες και οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει να πούμε, αναλώσιμα, και έπρεπε να βγουν έξω να πάνε απέναντι στο φαρμακείο.
1: Ναι.
0: Εντάξει ρε παιδιά, να τα προμηθευτεί ο ασθενής. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά σήμερα να συζητήσουμε. Νομίζω, Βασίλη μου, ότι πρέπει να μου καλέσει τώρα τον κύριο Περιφερειάρχη.
1: Είναι μαζί μας.
0: Τον έχουμε
1: κύριε
0: μαζί μας.
1: Βεβαίως, είναι μαζί μας.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζημάρκο, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Λουίζα, και σε εσάς και στους ακροατές σας και τηλεθεατές σας.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα και στον κύριο Χατζιωάννου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
2: Χαρά μου, σας ευχαριστώ εγώ.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω, θέλω να αφήσω τα ευχάριστα προς το τέλος και να ξεκινήσω από κάτι δυσάρεστο. Είχα παρακολουθήσει την τοποθέτησή σας στην Περιφερειακή Επιτροπή. Και αναφερθήκατε στα ψέματα τα οποία διακινούνται από πλευράς Δημοτικής Αρχής της Ρόδου. Και μάλιστα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που υποτίθεται ότι ως θεσμικό όργανο θα έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικό με τα θέματα με τα οποία ασχολούνται, και όχι, όπως είπατε, εσείς χαρακτηριστικά τους χαρακτηρίσατε και ως τηλεσχολιαστές. Θα ήθελα να πάρουμε μία γεύση από μία απάντηση έμεση αλλά σαφέστατη στο πρόσωπό σας από πλευράς του Δημάρχου Ρόδου, του κυρίου Κολιάδη. Ακούστε τον παρακαλώ για να σας ζητήσω απάντηση.
3: Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου την Παρασκευή στην Περιφερειακή Επιτροπή, με αφορμή την αντιπλημμυρική μελέτη για την Ιελισσό, ανέφερε πως οι διαχειριστές της πόλης, εσείς δηλαδή, δεν μπορείτε να συμπεριφέρεστε σαν τηλεσχολιαστές, δεν μπορούν να τρώνε πασατέμπο, δεν είναι σινεμά εδώ, ο Δήμος δεν κάνει τη δουλειά του και σχολιάζει αυτούς που δουλεύουν.
4: Να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα.
3: Να δούμε τη μεγάλη εικόνα,
4: χρόνια,
3: που είναι η αντιπλημμυρική μελέτη, έτσι.
4: Η μεγάλη εικόνα είναι τα 15 χρόνια του Δημοτήβου. Εγώ δεν παίρνω τίποτα προσωπικά, σας το λέω ειλικρινά. Θα ήταν ηλίθιο να το κάνω. Θα ήταν χαζό πραγματικά να το κάνω αυτό. Όταν το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται εδώ και 15 χρόνια. Τόσοι δήμαρχοι έζησαν τα ίδια και ήταν διαφορετικοί μεταξύ τους. Δεν έχω καμία σχέση εγώ με τον κύριο Καμπουρέκη, ούτε με τον αείμνηστο Φώτη Χατζηδιάκο. Είμαστε τρεις πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Το ίδιο όμως μοτίβο επαναλαμβάνεται. Και αυτό το συστηματάκι ενεργούσε πάντα με το ίδιο μοτίβο. Δεν θα το κάνω. Δεν θα κάνω εγώ τον επιθεωρητή Σαΐνη. Την περιβόητη μελέτη υδραυλική, η οποία την ακούμε εδώ και 4 χρόνια, αλλά δεν την έχουμε παραλάβει, ούτε την έχουμε λάβει για να τη μελετήσουμε. Δεν ξέρω, κάποιος ψεύδεται, κύριε Μέγα. Και κάποιος ψεύδεται δημόσια. Ή νομίζουμε ότι μπορούμε να παραπλανούμε τον κόσμο. Δεν ξέρω. Υπάρχουν ευγαντικοί γιατροί, υπάρχουν και ευγαντικοί πολιτικοί, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν και πιστεύουν ότι μπορούν να ξεγελάνε τον κόσμο, να λένε ψέματα στον κόσμο. Αν υπάρχει ένα πρωτόκολλο παραλαβής ή αν υπάρχει κάποιος που έχει παραλάβει τη μελέτη υδραυλική από την περιφέρεια τους μελετητές στο Δήμο Ρόδου, θέλω σήμερα να μας τα ανακοινώσουν.
0: Νιώθετε να ανήκετε στην κατηγορία των γβαντικών πολιτικών, κύριε Περιφερειάρχα?
2: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, λοιπόν, ξανά. Να πω το εξής. Εμείς θέλουμε να παίρνουμε στα σοβαρά κάθε άνθρωπο που είναι στη δημόσια διοίκηση. Από όποια θέση και αν υπηρετεί, είτε είναι υπηρεσιακός είτε είναι αιρετός. Και τον παίρνουμε στα σοβαρά. Ξεκινάμε τουλάχιστον έτσι. Τώρα θέλεις, λέει, να αγιάσεις και δεν σε αφήνουν. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε το εξής. Προχθές βγαίνει μια ανακοίνωση από πλευράς Δήμου, όπου έχει μέσα μια σειρά από συκοφαντικές αναφορές. Συκοφαντικές όμως, ψευδείς αναφορές. Λοιπόν, από τη ΔΕΙΑΡ. ΔΕΙΑΡ Δήμος είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Την άλλη μέρα το πρωί, λέμε εμείς, έχει μια σειρά από συκοφαντικές αναφορές. Αλλά δεν θα δαπανίσουμε κι εμείς 15 σελίδες να κουράσουμε τον κόσμο. Θα δείξουμε ένα τώρα ψέμα σας. Ένα ψέμα θα αναδείξουμε. Το αναδεικνύουμε, λέμε είναι το συγκεκριμένο, είναι ψευδής η αναφορά σας, παραπλανητική. Και βγάζει αμέσως ανακοίνωση η ΔΕΙΑΡ, μισή ώρα μετά, χθες το πρωί, και λέει, εντάξει, τώρα στηριχτήκατε πάνω σε ένα συντακτικό λάθος, το απέδωσατε σε συντακτικό λάθος, την παραπλανητική, παύλα, ψευδή αναφορά. Φτάσει στις 11 το πρωί, χθες, και στις 4 νέα ανακοίνωση, επαναλαμβάνουν το χθεσινό, προσέξτε τώρα, την προχθεσινή ψευδή αναφορά, την επαναλαμβάνουν και την επαναφέρουν σε ισχύ.
0: Το εκπαραδρομής λάθος δηλαδή.
2: Ναι, το δίθεν συντακτικό και εκπαραδρομής λάθος, το οποίο 11 ώρα το πρωί είπανε ναι, έχετε δίκιο, είναι λάθος. Και καλά,
0: και μετά
2: επανέρχεται, δεν είναι συκοφαντία. Ένα συντακτικό λάθος έγινε στις 11 το πρωί. Λες, εντάξει, οκ. Okay, το είδαν οι άνθρωποι αυτό, το μάζεψαν. Στις 4, στην ανακοίνωση που βγήκε 4 η ώρα χθες το απόγευμα, επανέλαβαν την προχθεσινή αναφορά στην αρχική της μορφή και λίγο πιο ενισχυμένη. Πείτε μου αν μπορείς να πάρεις στα σοβαρά αυτόν τον οργανισμό. Θες να το πάρεις στα σοβαρά. Οφείλεις να το πάρεις στα σοβαρά. Έτσι. Οφείλεις. Είναι χρέος σου να το κάνεις. Μπορείς να το πάρεις στα σοβαρά. 11 το πρωί σου λέει είναι συντακτικό λάθος αυτό που χθες είπα ψέματα για σένα, και στις 4 επαναλαμβάνει αυτό που στις 11 το πρωί χαρακτήρισε ως συντακτικό λάθος με χειρότερη μορφή. Και ρωτάει ο Δήμαρχος ότι εδώ κάποιος ψεύδεται. Τώρα τι άλλο να σχολιάσεις? Δηλαδή η τοξικότητα έχει χτυπήσει τόσο κόκκινο που εγώ πια έχω αρχίσει και πιστεύω ότι είναι οργανωμένο, δεν είναι τυχαίο. Έτσι είναι οργανωμένο, βλέπετε ότι είναι συντονισμένο, είναι βήμα-βήμα, είναι σε ό,τι δουλεύει, είναι σε ό,τι γίνεται. Γιατί ό,τι δεν γίνεται εδώ, καλώς δεν γίνεται. Φταίει η κακιά η ώρα, φταίει η κακή κυβέρνηση, φταίει η υποστελέχωση, η δίθεν υποστελέχωση που δεν υπάρχει, φταίει η δίθεν υποχρηματοδότηση, φταίει ο κακός ο καιρός. Τέλος πάντων, φταίνε αυτοί που μας επιβουλεύονται και τα λοιπά. Λοιπόν, αν κάτι πάει να γίνει, αυτό είναι που πρέπει να χτυπηθεί. Να μην γίνεται τίποτα, όλα στο τέλμα. Λοιπόν, επανέρχομαι στην προχθεσινή μου δήλωση, κύριε Λοΐζο. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένας χώρος ιερός, ως τον οποίο έχω υπηρετήσει και εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπαίνεις μέσα με στόχο να είσαι παραγωγικός, να πάρεις κάτι από το σημείο Α και να το πας στο Β, που το Β θα είναι 5-10 πόντους, 50 μέτρα, 5 χιλιόμετρα, όσο πιο μακριά μπορείς, μπροστά όμως, μπροστά, όχι πίσω, μπροστά πρέπει να πας. Το να κάθεσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο από την αρχή μέχρι να βαρεθούν όλοι και να σχολιάζεις τη δουλειά άλλων, δεν σε κάνει χρήσιμο στην κοινωνία. Δεν είσαι σχολιαστής. Λοιπόν, στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πας να σχολιάσεις τα έργα σου, τη δική σου, το δικό σου σχέδιο, το δικό σου όνειρο, τα δικά σου πεπραγμένα, τις δικές σου πρωτοβουλίες, το δικό σου τεχνικό πρόγραμμα, τις δικές σου χρηματοδοτήσεις, τις δικές σου αρμοδιότητες, τις δικές σου ευθύνες. Στο συγκεκριμένο θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας της Ιαλισσού, ξαναλέω απλά πράγματα κατανοητά σε όλο τον κόσμο. Πέντε φορείς κάνουν αντιπλημμυρικά, κατά τον νόμο, ελεύθερα. Δεν χρειάζεται ούτε προγραμματική, τίποτα. Πέντε φορείς μπορούν να κάνουν αντιπλημμυρικά. Στη Ρόδο αντιπλημμυρικά σχεδιάζει μόνο και κάνει η Περιφέρεια του Αιγαίου. Πάμε. 24 ποτάμια. Νότια Ρόδος, Κεντρική Ρόδος. Παραδείγματος χάρη.
0: Πέντε φορείς ποιοι είναι, κύριε Μαλώνα,
2: παραδείγματος χάρη το χωριό Μάσαρη. Το μεγάλο παράδειγμα η Λάρδος. Φοβερό έργο σε χιλιόμετρα. Πολλά χιλιόμετρα. Αρχάγγελος. Τελειώσαμε την Τάφρο 1. Εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση. Το Δήμο Πρατούμε. Απόλλωνα. Το χωριό Απόλλωνα. Στο χωριό Απόλλωνα και τις μελέτες για τη χρηματοδότηση δημοπρατήθηκε και η σύμβαση προχώρησε. Ξεκινάει σε λίγο το έργο. Και στην Ιαλισσό εκτελούμε εμείς τη μελέτη όχι μόνο για τον Τριατενό αλλά και για άλλους δύο γειτονικούς ποταμούς. Λοιπόν,
0: αυτά τα περί υδραυλικής μελέτης που είπε ο κύριος Δήμαρχος.
2: Μελέτη, η απάντηση είναι ναι.
0: Μπορούσε να την κάνει.
2: Θέλετε να σας το πω κι αλλιώς. Μιλάμε για τον Τριατενό, το κομμάτι το πλάκο σκεπή. Λοιπόν, στον οποίο οι μελετητές λένε εμείς δεν καταλήξαμε στο να το αποκαλύψουμε γιατί έτσι μας κάπνισε. Το λένε οι μελετητές, δεν το λέει αυτό η Περιφέρεια. Τον αποκαλύπτουμε, αυτή είναι η πρόταση της μελέτης γιατί έτσι λέει η νομοθεσία τώρα. Αν λένε ψέματα οι μελετητές, δεν έχουν παρά να το ψάξουν αυτό στο Δήμο, να το διαψεύσουν. Εμείς θα τους παραδώσουμε τη μελέτη και αν δεν θέλουν να κάνουν ό,τι θέλουν, ας την κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό που κάνουν εκεί μέσα, αυτό που κάνουν εκεί μέσα, νομίζεις ότι είσαι στο Muppet Show που έχει αυτό το θεωρείο πάνω με κάτι γερόντια που ηρωνεύονται συνέχεια αυτούς που είναι στη σκηνή και κάτι κάνουνε ρε παιδί μου, κάτι κάνουνε. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι Muppet Show, είναι το Δημοτικό Συμβουλίο. Δεν σοβαρευτούμε λίγο. Εμείς σας ξαναλέω, θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά κάποιους ανθρώπους και προφανώς οργανισμούς. Αλλά δεν είναι σοβαρή η συμπεριφορά αυτή. Δεν είναι σοβαρή η συμπεριφορά αυτή. Και όλα αυτά τα ψέματα, μιλάμε για τόνους συκοφαντίας. Ειδικά για το φράγμα Γαδουρά. Από αυτή την μεγάλη εστία παραπληροφόρησης που είναι η ΔΕΙΑΡ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ιδρύωσης και Αποχέτευσης δεν μολύνει μόνο τη θάλασσά μας με λίμματα, κύριε Λοΐζο. Αυτό που είπε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας είναι εξαιρετική τοποθέτησή του και την υιοθετώ στο 100%. Δεν μολύνει μόνο τη θάλασσα με λίμματα. Μολύνει τη δημοτική, την πολιτική ζωή, μολύνει την καθημερινότητα με λίμματα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ανοιχτό στην αξιοπρέπεια κάποιων ανθρώπων. Δεν είναι μόνο. Δεν έχεις μόνο μια πολιτική ταυτότητα και μια πολιτική διαδρομή. Έχω μια διαδρομή ως περιφερειάρχης. Τα 15 χρόνια που λέει ο κύριος Δήμαρχος, εγώ δεν θυμάμαι να ήμουν περιφερειάρχης. Να είμαι περιφερειάρχης 15 χρόνια, αλλά και αυτό δείχνει το κίνητρο κάποιου όταν μιλάει. Εντάξει. Λοιπόν, θα χαρώ να μείνω περιφερειάρχης 15 χρόνια. Εάν μπορεί να το αποτρέψει αυτό, έχει κάθε. Θα του δοθεί η ευκαιρία στις εκλογές να προσπαθήσει να το αποτρέψει. Έτσι, για να τελειώνουμε με αυτό το κουτσομπολιό.
0: Είδα ότι στάθηκε περισσότερο. Στάθηκε στην υδραυλική μελέτη λοιπόν, και επειδή δεν γνωρίζω εγώ για αυτά τα πράγματα και μάλιστα μίλησε για ψεύδι, ας πούμε.
2: Κύριε Λοΐζο, κάποιος κάνει τη μελέτη που έχει ανάγκη μια πόλη που διοικείς εσύ. Η Αλισσός είναι μια πόλη. Εμείς έχουμε παραλάβει από δήμους πάρα πολλές μελέτες από πολλούς δήμους της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Και ποτέ δεν σχολιάσαμε αυτό το οποίο τη δουλειά που έκαναν εκτός από θετικά. Μόνο θετικά τη σχολιάσαμε. Μετά καθήμενοι στο γραφείο μας είδαμε ότι κάτι έπρεπε να αλλάξουμε, κάτι έπρεπε να προσθέσουμε, κάτι έπρεπε να βελτιώσουμε, έτσι νομίζαμε. Το κάναμε σιωπηρά ευχαριστώντας τους ανθρώπους που δούλεψαν, αναγνωρίζοντας τη δουλειά που έκαναν, αναγνωρίζοντας την ενέργεια που δαπάνησαν, τον χρόνο που ξόδεψαν και μας προσέφεραν τη βάση μιας δουλειάς, η βάση που είναι η μελέτη. Yeah. Μετά είναι να βρεθούν τα χρήματα, να πάρθουν οι άδειες και να δημοπρατηθεί. Αυτή είναι η δημόσια διοίκηση. Αυτοί είναι οι κανόνες της πατρίδας μας. Ποτέ δεν ακυρώσαμε τη δουλειά κάποιων ανθρώπων ή οργανισμών. Τους ευχαριστήσαμε για αυτό που μας έδωσαν. Και ακόμα και αν το αλλάξαμε, είχαμε τη βάση για να το αλλάξουμε. Λοιπόν, και οφείλαμε να τους ευχαριστήσουμε και αυτό κάνουμε συνέχεια. Ξεκινάνε και τελειώνουν τα δημοτικά συμβούλια με μνημόσυνο. Με μνημόσυνο. Είναι τα 9 μέρα, είναι τα 40, μετά αυτοί έχουν πάει στα 80, στα 120. Όταν φτάσουν στο 5.000 θα έχει τελειώσει και η θητεία τους. Δεν ξέρω αν θα ανοίξουν γραφείο τελετών μετά, αλλά αν δεν ανοίξουν, αν δεν σκοπεύουν να γίνουν, να κάνουν γραφείο τελετών το Δημοτικό Συμβουλίο, ας κάτσουν να δουν καμιά ντουζίνα, για να μην πω δεκάδες έργα δημοτικά, τα οποία άλλο είναι στα βράχια, άλλο το ξέχασε και ο χρόνος και κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, και άλλες πρωτοβουλίες που έπρεπε να έχουν αναλυφθεί και δεν έχουν αναλυφθεί. Αλλά είδατε τελικά πόσο βολικό είναι. Αντί να μιλάς, αντί να κάνεις τη συζήτηση πάνω στο δικό σου έλλειμμα, πάνω στις δικές σου ευθύνες, στις δικές σου αρμοδιότητες, σε όλα αυτά τα οποία έπρεπε είτε να έχεις προλάβει, είτε να έχεις φροντίσει, είτε να έχεις αγκαλιάσει με πάθος και επιμονή, κουτσομπολεύεις τους άλλους και περνάει η ώρα. Η γιαγιά μου, ξέρετε, έμενε σε μία συγχωρεμένη γιαγιά μου, σε μία παραδοσιακή γειτονιά της Ρόδου, το Νιοχώρι. Εγώ το πρόλαβα το Νιοχώρι όταν ήταν γειτονιά κανονική. Λοιπόν, με όλη τη σημασία της λέξης. Λοιπόν, και τότε είχε πολλά ελεύθερα οικόπεδα εκεί και όταν ήμουν παιδάκι και έμενα στη γιαγιά μου μετά το σχολείο, παίζαμε ποδόσφαιρο εκεί τα παιδιά της γειτονιάς. Και ήταν η πιο ωραία σκηνή όταν γυρίζαμε πια από το ποδόσφαιρο με τα γόνατα ματωμένα και είχαν όλες οι γειτόνισσες, είχαν βγάλει μια καρεκλίτσα μπροστά στα σπίτια τους, στα σοκάκια. Και όταν ρώταγα τη γιαγιά, γιαγιά, τι κάνετε εδώ, και μου έλεγε, παιδί μου, πως περίζουμε. Αυτό που καθόντουσαν οι γειτόνισσες η κάθε μία μπροστά στο σπίτι της σε μια καρεκλίτσα και μιλάγανε μεταξύ τους, το λέγανε ποσπέρισμα. Έκανανε το ποσπέριζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, που τσομπολεύουν τους υπόλοιπους, περνάει η ώρα, συμπληρώνεται και η ώρα της συνεδρίασης, εντάξει όλα καλά, τους θάψαμε όλους, τους θάψαμε όλους, απαλλαγήκαμε από τις ευθύνες μας, τις αρμοδιότητές μας. Άμα ήταν για να ποσπέριζουν, δεν χρειαζόταν να κατέβουν στις εκλογές, θα βγάζανε μια καρεκλίτσα έξω, ποσπέριζουν. Τώρα η καρεκλίτσα έχει αντικατασταθεί με το Facebook. Καλά είναι και στο Facebook δραστήριοι είναι, ποσπερίζουν και εκεί. Περνάει η ώρα. Λίγο μαγκιά, λίγο λεβεντιά, λίγο ψέμα, λίγο συκοφαντία, λίγο ο κακός μας ο καιρός, λίγο ένας κακός εχθρός, λίγο ένας που μας επιβουλεύεται, ένας σατανάς που δεν μας αφήνει. Λοιπόν, στη ζωή σου κύριε Λουίζο, τα όνειρά σου μπορείς να τα προδώσεις μόνο εσύ. Κανένας δεν μπορεί να σε σταματήσει από το να κυνηγήσεις τα όνειρά σου. Και αυτό είναι πολύ άσχημο που κάνουν, γιατί λένε στους νέους ανθρώπους ότι τη ζωή πρέπει να την αντιμετωπίζεις μυρολατρικά. Όχι κύριε Λουίζο. Εμείς όταν αναλάβαμε πριν περίπου 130 χρόνια, για να ακολουθήσω την αριθμητική του κυρίου Δημάρχου, όταν έγινα περιφερειάρχης το 1890, λοιπόν, ήρθαν πολλοί αυτοί που μας επιβουλευόντουσαν. Πήγανε πολλοί να μας βάλουν εμπόδια και μας έβαλαν και εμπόδια. Δεν λυγίσαμε κύριε Λουίζο, όμορφα, ωραία, στρώσαμε τον κόλο μας κάτω, δουλέψαμε, δουλεύουμε νύχτα μέρα σε όλα μας τα νησάκια, δουλεύουμε παραπάνω από όσο, σε παραπάνω θέματα από αυτά που είναι των αρμοδιοτήτων μας, με αγάπη, με αφοσίωση, με υπομονή στα προβλήματα και προχωράμε.
0: Πάμε λοιπόν τώρα
2: με το
0: σε ένα έργο ζωής, είναι αυτό, εδώ θέλω να έρθουμε τώρα, σας παρακαλώ πολύ.
2: Υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα από αυτό κύριε Λουίζο. Ξέρετε πόσα χρόνια και πόσα προβλήματα με είδατε να καταγγέλλω κανέναν. Όλα αυτά τα χρόνια με είδατε να καταγγείλω κανέναν. Και τι δεν έχουμε τραβήξει σε αυτό το έργο. Με είδατε να καταγγέλλω κανέναν. Θα σας ρωτήσω 100 φορές. Όχι κύριε Λουίζο, κανένα δεν καταγγείλαμε. Λοιπόν, τα λύσαμε όλα τα προβλήματα. Με υπομονή και τα χαστούκια που φάγαμε.
0: Το πάλεψε ο Μακαρίτης, ο κρεμαστινός, ο Δημήτρης, αλλά δεν τα κατάφερε. Το καταφέρατε εσείς.
2: Που μας ξεπερνάνε. Σωστό. Λοιπόν, που είμαστε τώρα.
0: Για να δούμε, ποια ήταν τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίσατε
2: στην επόμενη συνεδρίαση. Κύριε Λουίζο, καταρχήν πρέπει να βγάλουμε οικοδομική άδεια. Το νοσοκομείο της Ρόδου για να βγάλουμε οικοδομική άδεια, δεν είχε ούτε ιδιοκτησία. Ήταν χτισμένο σε οικόπεδο άλλου Υπουργείου. Το Υπουργείο Υγείας είχε χτίσει σε οικόπεδο ενός άλλου Υπουργείου. Έπρεπε να αλλάξει ιδιοκτήτη το οικόπεδο. Μετά έπρεπε να βγάλουμε οικοδομική άδεια. Το νοσοκομείο της Ρόδου δεν είχε περιβάλλον.
0: Το τρέξατε αυτό, έφτασε στη Βουλή και έγινε ολόκληρη ιστορία. Έτσι. Το
2: 26 ποτέ λειτουργήσε. Και φτιάξαμε αναδρομικά φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το νοσοκομείο που έγινε πριν 25-26.
0: Για να αποκτήσει άδεια το νοσοκομείο. Να γίνει νόμιμο το νοσοκομείο δηλαδή στην ουσία.
2: Κάτσαμε, δουλέψαμε, φτιάξαμε το φάκελο. Έγινε μεταβίβαση της γης. Πέρασε όχι στο Υπουργείο Υγείας, προσέξτε, πέρασε με νόμο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
0: Της Ρόδου.
2: Και θα σας ζητήσω μια χάρη, αν έχετε την καλοσύνη.
0: Παρακαλώ.
2: Στην κάρτα που λέτε ακτινοθεραπευτικό Ρόδου, αλλάξτε το Ρόδου, είναι ακτινοθεραπευτικό 12, τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον ακτινοθεραπευτικό 12.
0: Από όλη την Ελλάδα θα έρχονται. Γιατί θα έρχονται σε αυτό το ακτινοθεραπευτικό?
2: Είναι το πιο σύγχρονο ακτινοθεραπευτικό που θα έχει η χώρα μας, θα είναι, κύριε Λουίζο. Τέλος του μηνός βγάζουμε και οριστικό ανάδοχο. Αν δεν έχουμε προβλήματα μεταξύ των εταιριών που συμμετείχαν, δηλαδή οι προσφυγές και τα λοιπά, το 2027 θα ξεκινήσει η κατασκευή του και το 2028 η λειτουργία του.
0: Εννοείται προβλήματα σε ενστάσεις και τέτοια, έτσι.
2: Το οποίο, κύριε Λουίζο,
0: προβλήματα από ενστάσεις εννοώ.
2: Αν οι διαγωνιζόμενες εταιρείες που εκδήλωσαν.
0: Δύο τελικά είναι οι εταιρείες που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Δύο τελικά είναι οι εταιρείες, έτσι.
2: Οι δύο που πληρούσαν τα κριτήρια είναι δύο.
0: Δύο
2: εταιρείες επαρκείς για να κατασκευάσουν αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό έργο. Αυτό είναι ευχάριστο το ότι είναι δύο, έτσι.
0: Γιατί είναι ευχάριστο επειδή είναι δύο?
2: Γιατί αν ήταν μία, η τοπική εισαγγελία που έχει ανοίξει παράρτημα στο Δήμο Ρόδου, μαζί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μαζί με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, νομίζω ότι και στα Ηνωμένα Έθνη μόνο δεν μας έχουν καταγγείλει από το Δήμο Ρόδου. Τώρα θα μας καταγγείλουν και στα. Χάσανε την ευκαιρία, βέβαια, την προηγούμενη εβδομάδα είχε Γενική Συνέλευση στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη. Μπορούσαν μαζί με τους άλλους ηγέτες να πάνε να κάνουν και εκεί τις καταγγελίες τους σε έναν οργανισμό που εργάζεται. Λοιπόν, αλλά δεν είναι. Νομίζω ότι στις επόμενες του χρόνου, το Σεπτέμβριο, στη συνέλευση του ΟΗΕ θα προλάβουν οι διοικούντες στο Δήμο Ρόδου να την κάνουν την καταγγελία τους και εκεί. Λοιπόν, καλά να είναι. Καλά να είναι οι άνθρωποι να αποσπερίζουν, να κουτσομπολεύουν και να καταγγέλουν. Πολύ χρήσιμο είναι αυτό, ξέρετε, στην κοινωνία. Πάρα πολύ χρήσιμη δουλειά. Πάρα πολύ.
0: Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Περιφερειακό.
2: Προχωράμε, κύριε Λοΐζο.
0: Πόσο μπορεί να καθυστερήσει αν γίνει μία ένσταση από τις δύο εταιρείες?
2: Δεν το ξέρεις. Από μήνες έως χρόνια. Αν γίνουν ενστάσεις. Και πόσες θα γίνουν και αν θα πάνε και σε δεύτερο βαθμό.
0: Δεν μπορούν να το πάρουν από κοινού. Υπάρχει τέτοια διαδικασία, τέτοια δυνατότητα?
2: Τώρα λέμε να πάνε όλα.
0: Να το πάρουν από κοινού, σαν κοινοπραξία αυτές εδώ οι δύο εταιρείες.
2: Υπάρχει διαδικασία, συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Λέω, μπορεί να γίνει μια κοινοπραξία των δύο εταιρεών για το συγκεκριμένο έργο?
2: Πρέπει να έχουν κατέβει μαζί οι εταιρείες.
0: Πρέπει να έχουν
2: κατέβει. Για να το μοιραστούν ένα έργο, πρέπει να έχουν υποβάλει μαζί φάκελο πρόταση. Αφού κατέβεσαν πρόταση χωριστά, δεν μπορούν να συνεργαστούν τώρα στη φάση του διαγωνισμού. Πια τελείωσε.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πάω τώρα σε ένα έργο το οποίο μας πονάει όλους.
2: Θα αντιμετωπίσουμε όλα, κύριε Λουίζο. Θα το παραδώσουμε. Θα είναι λειτουργικό, θα είναι στελεχωμένο, να ξέρετε. Και αυτό το αντιμετωπίζουμε από τώρα.
0: Για πείτε
2: θα
0: μου.
2: Είναι στελεχωμένο το ακτινοθεραπευτικό, κύριε Δωδεκάνη.
0: Αυτό πώς, ποια εγγύηση υπάρχει ως προς αυτό, ως προς την στελέχωσή του?
2: Ποια εγγύηση για τη στελέχωσή του? Στους επόμενους μήνες και πρώτης έναρξης του έργου, έχω συνεννοηθεί με τον Υπουργό Υγείας, θα γίνει σύνδεση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου με μεγάλο νοσοκομείο των Αθηνών.
0: Το Αττικό.
2: Θα λειτουργεί δηλαδή ως αντένα μεγάλου νοσοκομείου του λεκανοπεδίου της Αττικής. Άρα η στελέχωσή του θα είναι από τη στελέχωση ενός μεγάλου νοσοκομείου στο λεκανοπέδιο Αττικής, θα είναι σε 12μηνη βάση διαρκής υπερεπαρκής. Γιατί βάζουμε όλα τα χρήματα με αυτή την προϋπόθεση. Το θέσαμε όταν μου ζητήθηκε να βάλουμε και τον εξοπλισμό, να πληρώσει η περιφέρειά μας δηλαδή και τον εξοπλισμό που είναι ιδιαίτερα ακριβώς, Είπα θα το κάνουμε στον Υπουργό μόνο αν μου εγγυηθείς αυτό, τη στελέχωση. Εγώ δεν θα εγκαινιάσω χτίριο εκεί που δεν είναι λειτουργικό. Και μου λέει με χαρά, με πολύ χαρά και με μεγάλη προθυμία ο άνθρωπος, δεν έχει αρνήσει τίποτα ο Άδωνης Γεωργιάδης στα νησιά μας. Η δουλειά του είναι εξαιρετική. Έχει αποδώσει καρπούς σε όλα τα νησιά, έχει αντανακλαστικά, με αγάπη είναι πάνω από τα θέματα, όλα. Και πρώτης έναρξης της κατασκευής του έργου θα έχουμε και την απόφαση για τη σύνδεσή του με μεγάλο νοσοκομείο των Αθηνών. Ναι. Δεν θα πω εγώ ποιο είναι, θα το πει ο Υπουργός, θα το ανακοινώσει ο ίδιος. Οπότε το ακτινοθεραπευτικό κέντρο Δεκανήσου θα είναι λειτουργικό την ημέρα που θα το εγκαινιάσουμε. Θα το εγκαινιάσουμε, κύριε Λουίζο.
0: Χαιρόμαστε γι' αυτό.
2: Θα κόψουμε και αγιασμό θα κάνουμε για να τρελαίνεται η σπουδαία κοινότητα του Facebook που θέλει να καταρακώνει κάθε πρωτοβουλία θετική για την κοινωνία. Και θα έχει μέσα και γιατρούς και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να λειτουργήσει από την πρώτη μέρα.
0: Δηλαδή άρχισαν ήδη από τώρα οι γνωστοί ή άγνωστοι ότι ναι, φτιάχνεται ένα ακτινοθεραπευτικό, αλλά δεν θα είναι στελεχωμένο.
2: Καλά, τι άρχισαν, γιατί σταμάτησαν και ποτέ.
0: Αυτό να μου πείτε.
2: Δεν σταμάτησαν ποτέ, κύριε Λουίζο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην τουριστική μας σεζόν. Βρισκόμαστε σε λίγο πλέον, πλησιάζει ο καιρός που θα πατήσουμε το ΖΕΤ στην ταμιακή μηχανή για να έχουμε τα τελικά αποτελέσματα αυτής της σεζόν. Ποια είναι η εικόνα μέχρι στιγμής, κύριε Περιφερειάρχα? Είδα και ένα μνημόνιο συνεργασίας, έτσι.
2: Η σεζόν πάει πάρα πολύ καλά, δεν έχει τελειώσει. Πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν, σε όλα τα νησιά πήγε πάρα πολύ καλά και φέτος είχε πολύ μεγάλη αξία αυτό, γιατί είμαστε σε μια περίοδο με πάρα πολλή αγωνία σε όλο τον κόσμο. Η αγοραστική δύναμη των λαών όλου του κόσμου και της Ευρώπης από παντού με επισκέπτες έχει πέσει πάρα πολύ. Μεγάλα τα προβλήματα και η στεγαστική κρίση και το ενεργειακό, το κόστος ζωής έχει ανέβει σε όλο τον πλανήτη πάρα πολύ. Και είχαμε αγωνία όταν ξεκίνησε η σεζόν, δόξα τω Θεώ. Πήγε και πάει ακόμα πάρα πολύ καλά. Τώρα, είχαμε ένα τρίμερο στη Ρόδο, κάτι εξαιρετικό, πάρα πολύ μεγάλο.
0: Ναι, και αυτό το μνημόνιο θέλω να μου πείτε με την
2: Ινδία. Αλλά βλέπετε δεν αφημένει χρόνος να ασχοληθούμε με τα σοβαρά, γιατί έχουμε την τοξική διάθεση κάποιων που πρέπει να σκεπάσουν κάθε καλή είδηση σε αυτό το τόπο. Το άνοιγμα στην Ινδική αγορά είναι ένα όνειρο πάρα πολλών ετών. Φέτος η Ομοσπονδία τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας έκανε το διεθνές της, κάνει ένα διεθνές συνέδριο κάθε χρόνο, φέτος το έκανε στη Ρόδο. Είναι η πρώτη φορά που κάνει το συνέδριό της στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έρχεται πρώτη φορά. Και φέτος ήταν μια μεγάλη χρονιά για την ΤΑΦΗ, τον οργανισμό αυτό που είναι η Ομοσπονδία των τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας, μιας χώρας με 1,5
0: πάνω από 400 πρέπει να ήταν, έτσι. Αυτό. Πάνω από 400 πρέπει να ήταν.
2: Ευρώπη πρώτη φορά.
0: Λέω
2: οι συμμετέχοντες ήταν, δεν φαντάζεστε πόσοι θέλανε να έρθουν και δεν μπορούσαν να βρουν εισιτήρια να έρθουν.
0: Μάλιστα.
2: Δεν φαντάζεστε πόσοι θέλανε να έρθουν.
0: Αυτό το μνημόνιο συνεργασίας τώρα τι προβλέπει δηλαδή για να καταλάβουμε.
2: Δύο μέρες μαζί μας, το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφει και προϋποθέτει συγκεκριμένα βήματα πως σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, με τους πράκτορες της Ινδίας, αλλά πρέπει να σας πω, γιατί χθες είχα μια εξαιρετική συνάντηση και με την αεροπορική εταιρεία Indigo, τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας, με πάνω από 2.000 πτήσεις την ημέρα, για να καταλάβετε. Ήμασταν μαζί χθες και με την Indigo θα κάνουμε μαζί, θα οργανώσουμε μαζί το πλάνο πως θα βάλουμε τα νησιά μας στην αγορά της Ινδίας. Μια τεράστια συμμαχία, τεράστιας αξίας. Το 2027 θα πάμε, ανανεώσαμε το ραντεβού μας στην Ινδία. Εν τω μεταξύ θα αρχίσουμε να δουλεύουμε τα πλάνα. Επαναλαμβάνω, Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Ινδίας, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας και η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, μια ομάδα που δουλεύει για ένα κοινό στόχο και σκοπό, να βάλει τα νησιά μας στην αγορά της Ινδίας. Τεράστιο έργο, κύριε Λουίζο.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη και μας ενδιαφέρει όλους μας. Πονάει, θέλουμε να τελειώνει, να επισφευθεί. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο σε τουριστικές περιόδους. Παρά τα αυτά όμως βλέπω ότι γίνεται προσπάθεια. Ηρακλειδών, αυτός ο δρόμος, ξεκινήσαμε από τον κόμβο εκεί στη Φανερωμένη και ερχόμαστε προς το αεροδρόμιο. Ελάτε, κύριε Περιφερειάρχα.
2: Χάος είναι ένα τεράστιο έργο, κύριε Λουίζο, το οποίο είναι δύο έργα. Το ένα έργο έχει να κάνει με την επιφάνεια και έχει να κάνει με την, το οδόστρωμα, να φτιάξουμε πεζοδρόμια και να φτιάξουμε κόμβους σε όλο αυτό το δρόμο. Και το δεύτερο έργο είναι να βάλουμε ένα δίκτυο από κάτω, το οποίο θα παίρνει τα νερά της, τα όμβρια, τα νερά της βροχής και θα τα οδηγεί σε αποδέκτες κανονικούς. Είναι δύο μεγάλα έργα. Η κίνηση σε αυτό το δρόμο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό ένα έργο γίνεται με τεμποδίων. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε τώρα με τις τόσο γεμάτο το δρόμο, δεν αδειάζει ποτέ. Γιατί, δόξα τω Θεώ, είπαμε πάλι.
0: Γίνεται και υποκειοποίηση. Γίνεται και
2: υποκειοποίηση. Να φτάσει.
0: Γίνεται υποκειοποίηση καλωδίων και τέτοια.
2: Και με τη ΔΕΗ γίνεται υποκειοποίηση. Μάλιστα. Βλέπετε ότι αφαιρούμε. Βεβαίως. Είναι τεράστιο έργο, τεράστιο. Και αυτό το έργο, κύριε Λουίζο, πέσανε πάνω κάποιοι. Κάποιοι τώρα, αν κάποιος θέλει να αρχίσει να μαντεύει ποιοι μπορεί να είναι αυτοί, μπορεί να κάνει και μια σωστή μαντεψιά. Ποιοι είναι αυτοί που κάνανε τις άπειρες καταγγελίες εκεί πέρα. Λοιπόν, νομίζω δεν είναι και μεγάλο το ρίσκο του να μαντέψεις από που ήρθαν όλες αυτές οι καταγγελίες.
0: Τι είδους καταγγελίες, επίσης, τι είδους καταγγελίες ήταν αυτές.
2: Καταγγελίες για κακοδιαχείριση σε αυτό το έργο. Για την οικονομική διαχείριση.
0: Αναφέρεστε τότε με το ντοκουμέντο και με όλα αυτά που είχαν γράψει τότε, έτσι.
2: Για υπονόμευση. Βέβαια. Υπονόμευση, ορισμός της υπονόμευσης, της εμπάθειας και της τοξικότητας. Λοιπόν, και τα δύο έργα θα γίνουν κανονικά. Τέλειο Οκτωβρίου θα ενταθεί ο ρυθμός και Νοέμβριο που θα σταματήσει, θα πέσει πια και η σεζόν. Θα πάμε και στο κλείσιμο της σεζόν, θα πάμε σε φουλ ρυθμό, ό,τι προλάβουμε μέχρι του χρόνου τον Απρίλιο πάλι.
0: Άρα λοιπόν μπορούμε να πιθανολογήσουμε πότε θα ολοκληρωθεί πλήρως αυτό το έργο.
2: Όχι, κύριε Λοίζο, γιατί ένα έργο που το κάνουμε, ένα έργο στο οποίο κάνουμε ένα μέτρο με πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, και για λόγους αντικειμενικούς και για λόγους υποκειμενικούς. Αναφέρομαι σε όλη αυτή τη χειδαιότητα και την υπονόμευση και τις καταγγελίες. Δεν μπορώ να κάνω εγώ εκτίμηση. Δεν μπορώ να κάνω τέτοια εκτίμηση.
0: Για φανταστείτε.
2: Αυτό το οποίο όμως μπορώ, ναι, είναι αυτό που κάνω συνεχώς.
0: Δηλαδή.
2: Να δεσμεύομαι απέναντι στους πολίτες ότι εμείς αυτά που ξεκινάμε τα τελειώνουμε. Και το έργο θα παραδοθεί, κύριε Λουίζο. Θα φτιαχτεί ένας υπέροχος δρόμος.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα και νομίζω πως είναι παράλληλο με αυτό του ακτινοθεραπευτικού γενικώς για το κομμάτι που έχει να κάνει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και είδαμε τον Υπουργό Υγείας, είδαμε εσάς να πηγαίνετε στην Κάρπαθο. Παράλληλα δε εγκαινιάστηκε και η καρδιολογική κλινική από τον Υπουργό στην Κάλυμνο, αλλά θέλω να σταθούμε λίγο στην Κάρπαθο. Τι έχει γίνει ακριβώς στην Κάρπαθο, κύριε Περιφερειάρχε?
2: Καταρχάς να πω χθες, επειδή ακριβώς είχα πολύ σημαντικές συναντήσεις, πάρα πολύ σημαντικές για το μέλλον, για την οικονομία αυτού του τόπου, των νησιών μας, με τις αντιπροσωπείες από την Ινδία, δεν μπόρεσα να πάω να συνοδεύσω τον Υπουργό Υγείας στην Κάλυμνο. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που έγινε εκεί, πάρα πολύ. Και είδαμε μεγάλη συγκίνηση το πώς μίλαγαν οι άνθρωποι, οι ίδιοι ασθενείς. Το δείξατε και εσείς και πραγματικά ήταν πάρα πολύ, πολύ συγκινητικό. Yeah. Προχθές στην Κάρπαθο, πήγαμε στο νοσοκομείο Κάρπαθου. Να σας πω, έχω ένα συναισθηματικό δέσιμο με το νοσοκομείο Κάρπαθου, το οποίο είναι το εξής. Όταν έγινα περιφερειάρχης, ως γνωστόν, πριν 130 χρόνια, το πρώτο έργο, την πρώτη χρηματοδότηση που υπέγραψα, ήμουνα ημερών περιφερειάρχης. Ήταν η χρηματοδότηση του νοσοκομείου Καρπάθου. Και αυτό γιατί η δημόσια διοίκηση έχει μια συνέχεια. Είχε αφήσει έτοιμο το φάκελο η προηγούμενη περιφερειακή αρχή του κ. Γιάννη Μαχαιρίδη. Και εγώ είχα την εξαιρετική τύχη και τιμή να υπογράψω τη χρηματοδότηση με μερικές μέρες περιφερειάρχης. Μετά πήγα στην Κάρπαθο χαρούμενος και λέω εκεί στους κατοίκους της Καρπάθου, λέω, υπογράψαμε και τη χρηματοδότηση. Εντάξει, το έργο έχει πια τη χρηματοδότηση, θα φτιαχτεί νοσοκομείο εδώ. Εκεί η απάντηση που εισέπραξα ήταν, παιδί μου, ξέρεις, μας τα πάνε κι άλλοι αυτά, χρόνια τα ακούμε, να μωρέ, δεν θα ζούμε εμείς, να δούμε ποτέ νοσοκομείο και κανένας δεν μας σκέφτεται εμάς και τα λοιπά. Η Κάρπαθος έχει ένα υπέροχο νοσοκομείο, πάρα πολύ καλό νοσοκομείο πρέπει να σας πω, σύγχρονο, πολύ. Όταν τελείωσε μεταδέχθηκα την καταγγελία από τον τότε Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Παύλο Πολάκη, γιατί λέει δεν είχα φροντίσει να μπορεί να βγάλει άδεια λειτουργίας και του είπα, Χριστιανέ μου, εσύ βγάζεις άδεια λειτουργίας, δεν βγάζω εγώ στα νοσοκομεία. Λοιπόν, και του έλειπε λέει ένας κόμβος και του θύμισα τότε, μα ήταν δική σου η μελέτη του λόγου.
0: Ακριβώς.
2: Το Υπουργείο ήταν που λείπει ο κόμβος, φτιάξαμε και τον κόμβο. Με έφτιαξε η περιφέρεια, παραδώσαμε και τον κόμβο. Προχθές στην Κάρπαθο με τον Υπουργό είδαμε ένα υπέροχο τμήμα αξονικού τομογράφου, με ένα πολύ σύγχρονο αξονικό τομογράφο που έχει το νησί, και άρα κανένας κάτοικος της Κάσου και της Καρπάθου δεν θα αγωνιά πια να ταξιδέψει για να πάει να κάνει την εξέταση του στο νησί του. Θα έχει τη διάγνωση που έχει ανάγκη. Και να προσθέσω ότι είναι σε φάση κατασκευής τώρα, και αυτό συνεννοηθήκαμε με τον νέο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, και βάλαμε εμείς τα χρήματα, η περιφέρεια προσέφερε τη χρηματοδότηση μέσα από τους ευρωπαϊκούς της πόρους, και κατασκευάζεται τώρα εκεί και μονάδα τεχνητού νεφρού για να φροντίζει τους νεφροπαθείς του νησιού. Δεν είναι βήματα αυτά, κύριε Λοΐζο. Αυτά δεν είναι βήματα. Αυτά είναι άλματα.
0: Να μην φεύγουν από την Κάρπαθο και από την Κάσου.
2: Που θωρακίζουν τη δημόσια υγεία, τη δημόσια υγεία στην νησιωτική Ελλάδα. Και αυτοί που θέλουν να απαξιώσουν όλο αυτό το έργο, θέλουν να απαξιώσουν και τον εξοπλισμό. Και πού είναι οι γιατροί και πού είναι το προσωπικό.
0: Μα
2: και
0: πέραν της απαξίωσης είναι και η λιδωρία, και αυτό είναι που με στεναχωρεί. Η λιδωρία, και μάλιστα και από μερίδα δημοσιογράφων, και είναι ντροπιαστικό αυτό που γίνεται. Εντάξει.
2: Βέβαια.
0: Είναι ντροπιαστικό. Ο καθένας όπως ξέρει.
2: Κάποιος άνθρωπος, κύριε Λουίζο, η ζωή κάποιου άνθρωπου θα σωθεί από αυτόν τον εξοπλισμό κάποια μέρα. Ένας συμπολίτης μας θα κερδίσει τη ζωή του από αυτόν τον εξοπλισμό. Πρέπει να μιλάμε με σεβασμό για αυτά τα πράγματα, για αυτές τις πρωτοβουλίες και για αυτά τα έργα. Όχι γιατί είναι δικά μου. Θα φύγω και εγώ μετά από περίπου 130
0: χρόνια.
2: Θα φύγω από την πολιτική. Αλλά περίπου, αν πάρουμε την αριθμητική του κυρίου Κολιάδη, λοιπόν, θα φύγω μετά από 130 χρόνια περίπου. Οπότε θα αφήσουμε πίσω μας κι εμείς στη δημόσια υγεία υποδομές πάρα πολύ καλύτερες από αυτές που παραλάβαμε.
0: Τι εννοούσε ο Δήμαρχος όταν έλεγε,
2: όταν φτάσει εκεί που θέλουμε, όταν, γιατί ποτέ δεν έχουμε.
0: Όταν μιλούσε για συστηματάκι, τι εννοούσε? Γιατί αυτό δεν το κατάλαβα, η αλήθεια. Άφησε κενό εδώ, δεν το γνωρίζω. Τι εννοεί συστηματάκι?
2: Δεν ξέρω εγώ, συστηματάκι ξέρω μόνο στο προπό. Συστηματάκι ξέρω μόνο στο προπό. Αν ασχολείται με το προπό και του χάλασε κανένα συστηματάκι του, δεν το ξέρω. Θα ρωτήσουμε το προποτζή του.
0: Λοιπόν, καλά, ευχάριστα λοιπόν για την Κάρπαθο. Οι κάτοικοι τώρα, την τελευταία φορά που τους επισκεφθήκατε, τους θυμήσατε τι σας έλεγαν πριν από 130 χρόνια όταν είπατε ότι θα γίνει το νοσοκομείο?
2: Ναι. Ναι. Ήταν σε ένα ωραίο, σε μια ταβέρνα. Βγήκαμε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ήταν μια παρέα εκεί, στους οποίους τους θύμισα πραγματικά τη συζήτηση, και μου είπανε, προς τιμήν τους, οι άνθρωποι μου είπανε, ναι παιδί μου έχεις δίκιο, αυτή ήταν η κουβέντα τότε, και εμείς δεν πιστεύαμε ότι όταν είχες έρθει εδώ και μας έλεγες ότι το νοσοκομείο θα γίνει και θα είναι σύγχρονο και θα είναι ένα καλό νοσοκομείο και θα και χειρουργία και θα μπορούν και οι χειρήσεις να γίνονται εδώ πέρα και όλα. Τώρα και με τον τομογράφο του που σύντομα θα λειτουργήσει, η μονάδα τεχνητού νεφρού που επίσης είναι υποκατασκευή. Όχι, το αναγνώρισαν οι άνθρωποι, το αναγνωρίζουν. Ξέρετε, δεν φτάνει το δηλητήριο, κύριε Λοΐζου, που κάποιοι γίνουν, δεν φτάνει στην κοινωνία. Η κοινωνία βλέπει τα αποτελέσματα και βλέπει τις προσπάθειες και αναγνωρίζει και τις πρωτοβουλίες και τη δουλειά και τον ιδρώτα κάποιον.
0: Και δεν σας κρύβω ότι συγκινήθηκα χθες στην εκπομπή μου στην τηλεόραση, όταν άκουσα την πρόεδρο των καρκινοπαθών, την κυρία Κρητικού, να αναφέρεται στο πρόσωπό σας με τα πλέον καλοκευτικά λόγια και τις ευχαριστίες όλων των ασθενών για αυτή την πρωτοβουλία και για αυτό το έργο το οποίο υλοποιείται. Θα υλοποιηθεί, εν πάση περιπτώσει, να πούμε προσεχώς. Θέλω να πιστεύω το συντομότερο δυνατόν στο ακτινοθεραπευτικό. Ένα σχόλιο και με αυτό και κλείνουμε, κύριε Περιφερειάρχα.
2: Κύριε Λοΐζο, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόεδρο του Συλλόγου των Καρκινοπαθών, τη Μαρία Κρητικού, την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένας μοναδικός άνθρωπος. Αντί να δίνουμε εμείς κουράγιο στη Μαρία, εμείς παίρνουμε δύναμη από τη δύναμή της. Έχει τεράστια δύναμη αυτή η γυναίκα μέσα της. Να είναι πάντα καλά. Την ευχαριστώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνει πραγματικά. Και να πω ότι τα καλά της λόγια, τα καλά λόγια που είπε για μένα, δεν τα αξίζω, κύριε Λοΐζο. Δεν αξίζω τόσο καλά λόγια, όπως δεν αξίζω και όλη αυτή την εμπάθεια που εισπράττω από άλλες πλευρές. Ούτε τα πολύ καλά, ούτε την εμπάθεια αξίζει κανένας που είναι στην πολιτική. Αξίζω, όπως αξίζουν όλοι όσοι είναι στην πολιτική, δίκαιη κριτική. Αυτό αξίζουν όσοι είναι στην πολιτική.
0: Να είστε καλά, κύριε.
2: Και δίκαιη κριτική, κύριε Λοΐζο.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που μου δώσατε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι έπρεπε να ακουστούν κάποια πράγματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό παραπληροφόρηση. Και ειδικά από αυτό το Facebook, ας πούμε, εντάξει. Εντάξει, διακινούνται και αλήθειες, αλλά διακινούνται και πολλά ψέματα. Βασίλη, νομίζω πως πάλι πρέπει να θυμίσουμε στον κόσμο ότι πάνω απ' όλα είναι η παιδεία.
1: Η παιδεία. Από εκεί εξαρτιόνται όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας.
5: Κόσμος 938. Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
12: Μαμά!
13: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Λονδίνο.
1: Λεπτό προς λεπτό η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και στο ΝΑΤΟ. Σούδα και Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων, όπως και η ανάπτυξη των F-16 Viper και των F-35, είπε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Για ιστορική συμμαχία έκανε λόγο ο Αμερικανός ομολογός του και υπογράμμισε ότι προωθείται πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφθοράς της Φλόριντα. Επιτάπητο στις συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια, τεχνολογία και πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και τα μηνύματα που αναμένεται να στείλει ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας από την Πνίκα λίγο πριν τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Στο προσκήνιο το αμερικανικό LNG και ο κάθετος διάδρομος. Οι δύο υπουργοί συνέδεσαν την ελληνοαμερικανική συνεργασία με την ασφάλεια της περιοχής και τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην Αττική με πάνω από 3.000 αστυνομικούς λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο για γερά νεύρα η κίνηση σε όλο το λεκανοπέδιο. Νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής όπως γαλακτοκομικά, τυριά, αρτοπαρασκευάσματα και άλλα επώνυμα προϊόντα έφτασαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Την ίδια ώρα η ακρίβεια στραγγαλίζει τα νοικοκυριά. Αυτό προκύπτει από την έρευνα του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Μεγάλες οι δυσκολίες για τις πολυτεκνές οικογένειες, αδυναμία επαρκούς θέρμανσης των σπιτιών και αιματηρή οικονομία για να πληρωθούν οι υποχρεώσεις. Με αναφορές στις ελληνοκινέζικες σχέσεις, αλλά και με ιδιαίτερα αιχμηρές επισημάνσεις για τις σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις, μίλησε ο Κώστας Καραμαλής. Αναφερόμενος στις ΗΠΑ, σημείωσε ότι επιχειρούν να διατηρήσουν την παγκόσμια πρώτο καθεδρία τους, αν και όχι με αξιοσημείωτη επιτυχία. Νέες αιχμές Σαμαρά, η Ελλάδα κινδυνεύει με παρατεταμένη παρακμή και εθνικό εφησυχασμό. Στον εισαγγελέα ο Φίλιππος Καμπούρης και ακόμη 7 άτομα για απάτη στον ΕΦΚΑ. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία, φώναξε στους δημοσιογράφους βγαίνοντας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Βόμβες και οβίδες στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνει νέα έρευνα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την επέκταση της έκτης προβλήτας. Ιστορική κινητοποίηση μαθητών στη Γαλλία. Πάνω από 250.000 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους. Δεκάδες μαθητές και αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί. Πάνω από 1.800 σχολεία είναι σε κατάληψη. 3 χρόνια από τη σφαγή στη Χαμάς, στο φεστιβάλ του Ισραήλ, 1.200 νεκροί και πάνω από 250 όμηροι σε μια επίθεση που σόκαρε για πάντα τη διεθνή κοινότητα. Όλα έτοιμα για να προχωρήσει μεγάλη επένδυση για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Στόχος το έργο να ξεκινήσει τον ερχόμενο Ιούνιο, είπε στα Παραπολιτικά ο Γιάννης Μόραλης. Αποθέωση για τον Λιονέλ Μέση που αποχαιρέτησε την Εθνική Αργεντινής σε μια μαγική βραδιά. Με μια ιστορική συνάντηση και μια ιστορική επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα, η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ λεπτό προς λεπτό αυτής της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών, του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, με πάρα πολύ πυκνό πρόγραμμα, πολλές συναντήσεις και φυσικά ήδη αρκετές δηλώσεις που θα συζητηθούν. Κατερίνα, καλησπέρα.
2: Καλό μας, Μαριέρη, και σας φάνε τους ακροατές μας. Βρισκόμαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών, μόλις ολοκλήρωσαν τις δηλώσεις στον τύπο οι δύο υπουργοί και κατευθύνονται προς κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου θα εκκινήσουν οι συνεδριάσεις για τον έκτο γύρο του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου. Μπορώ να πω ότι το κλίμα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ήταν πάρα πολύ καλό. Έσταζε μέλη, ναι, να το πω απλά, ο κύριος Ρούμπιο για την Ελλάδα. Την αρχή έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος μίλησε για το στρατηγικό διάλογο, λέγοντας ότι αποτυπώνει τη δέσμευσή μας για την προώθηση περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, για την ενέργεια, για το εμπόριο και γενικώς για τη συνεργασία των χωρών.
1: Επέμεινε ότι η συνεργασία αυτή δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, μάλιστα. Το ίδιο είπε βεβαίως και ο Αμερικανός ομολογός του.
2: Ο Αμερικανός ομολογός του, μάλιστα, είπε ότι βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων, ναι, των εποχών. Ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε και για την αναβάθμιση των F-16 σε επίπεδο Viper και για την ένταξη των μαθητικών πέμπτης γενιάς των F-35 στην ελληνική αεροπορία, τονίζοντας ότι δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, αλλά αναδεικνύει ακριβώς και τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Μίλησε πολύ για τις σχέσεις των λαών, μίλησε για τις συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, και μίλησε φυσικά και για την Κύπρο, τονίζοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Μεσογείου και ότι είναι αναγκαία η εξεύρεση λύσης για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με πηξίδα το διεθνές δίκαιο, ούτως ώστε να αποτρεπούν σταθερά τυχόν αναθεωρητικές απόπειρες ή απειλές. Τώρα, ο κύριος Ρούμπιο.

0: Μπίο είπε ότι η σπουδαιότητα της φιλίας μεταξύ των δύο χωρών υπογραμμίζεται σε όλα τα επίπεδα, από τις θαλασσιές ορμούς, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου υπάρχουν αποσταθεροποιητικά γεγονότα, όπως στην Ουκρανία. Είπε ότι υπάρχουν γερά θεμέλια στη σχέση μας, αλλά ότι υπάρχει και απέτηση να συνεχίσει να είναι η χώρα μας ένας πυλώνας σταθερότητας, μια πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο. Επίσης, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια σειρά από θέματα, όπως και τα πολέμηση της μετανάστευσης, του εγκλήματος, ότι αποτελεί η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και συνεργασίας, ότι είναι από τους πιο βασικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ. Είπε ότι η Ελλάδα κατανοεί τη σπουδαιότητα των ευθυνών και επιθυμεί να συνεργαστεί με εταίρους της και ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν τον πολιτισμό μας και όσα πρότεινε και οι σύγχρονοι Έλληνες και θέλουν να διασφαλίσουν τις θησαυρές του πολιτισμού και να προφωτώσουν έναντι της.
1: Κατερίνα, βάλε μια ανωτελεία. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και φυσικά αναφέρθηκε και στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη, έτσι και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την, με την πολεμική ανάπτυξη. Όσα είπαν λοιπόν για τα, όσα είπε για τα F-35 και τα F-16 Viper και αμέσως μετά όλα όσα τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο για την Ελλάδα, ότι πρόκειται για ένα σπουδαίο σύμμαχο και επανερχόμαστε να αποκωδικοποιήσουμε τώρα όλα τα κομμάτια.
0: Ακριβώς.
2: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
3: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, στο Ορμούς, στο Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά αποσταθεροποιητικά γεγονότα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γνωρίζετε έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας για το πρόσωπο των απειλών που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας. Και έχουμε και μια κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισης τους.
1: Τώρα, Κατερίνα, οι δύο υπουργοί έδωσαν συνέντευξη τύπου σε αμερικανικά μέσα κυρίως, καθώς και σε δύο ελληνικά. Τι υπόθηκε εκεί και βεβαίως θέλουμε να μας πεις τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, ξεκινώ με το πρώτο σου ερώτημα. Στο οποίο σε συνέντευξη τύπου, κατά τη γνώμη μου, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ήταν όταν ο κύριος Ρούμπιο ρωτήθηκε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν πλήρως όλα τα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας, ή τι κάθετος διάδρομος, εξορίξεις εύρων και έξων, αλλά και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Το θυμίζουν οι δύο. Είναι και με την Αίγυπτο, αλλά είναι και το επίμαχο καλώδιο, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου και σε δεύτερο χρόνο Ισραήλ, που μπριζώνει πολύ τους Τούρκους.
1: Ναι.
0: Η λέξη Τουρκία δεν υπόθηκε καθ' όλη τη διάρκεια τη συνέντευξη τύπου. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντική η απάντηση του κύριου Ρούμπιο, διότι είπε ότι είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι. Η ενεργειακή ασφάλεια, είπε, είναι εθνική ασφάλεια. Είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι, τόνισε, σε όλες τις προσπάθειες της Ελλάδας, μιλάει για τα ενεργειακά μας σχέδια. Υπάρχουν, ωστόσο, λέει, διασυνδέσεις με άλλες χώρες που περιπλέκουν την κατάσταση. Αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίζονται καλύτερα μέσω ιδιωτικής διπλωματίας και όχι μέσω συνεντεύξεων τύπου. Αυτό είναι η αιχμή για τις ενστάσεις του εγκύρη Τουρκία. Παρ' όλα αυτά τόνισε, το είπε τρεις φορές, για να καταλάβει. Είμαστε απόλυτα, λέει, προσιλωμένοι σε αυτές τις προσπάθειες, αναγνωρίζω ότι υπάρχουν πολύ ευαίσθητα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο τραπέζι του διαλόγου. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι χαμογέλασε πλατιά ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί είναι μία ψήφιση εμπιστοσύνη των Αμερικανών αυτή και στο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου που πριζώνει πολύ τους Τούρκους. Επομένως, θέλαμε να πάρουμε δημοσίου μια τέτοια τοποθέτηση και ας μην πω ότι τη λέξη Τουρκία την πήραμε. Από εκεί και πέρα, για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημα.
1: Ναι, σε λίγη ώρα πέφτουν στιγμή... και οι υπογραφές, μάλιστα, ανάμεσα στον κύριο Δένδια.
0: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, όλοι κατευθύνονται προς το κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, όπου θα γίνει συνεδριάσεις για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Ο κύριος Δένδιας θα παραστεί μαζί με τον κύριο Ρούμπιο στην υπογραφή από τον αρχηγό ΓΕΘΑ στρατηγό Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, τον υποστράτηγο Τζον Χάς, για αυτήν την επιστολή προθέσεων που λέμε, για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Ουσιαστικά αυτή η επιστολή τι κάνει, επισφραγίζει την ένταξη της Ελλάδος στο Αμερικανικό Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας για αυτήν την σύμπραξη με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Τι θα γίνουν λοιπόν, συνεκπαιδεύσεις, κοινές ασκήσεις, συνεργασία σε συγκεκριμένους τομείς όπως κυβερνοάμυνα, κυβερνοασφάλεια κλπ. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία, το πιο σημαντικό από τα τρία μνημόνια που θα υπογραφούν. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικές και οι επιμέρους συνεδριάσεις του στρατηγικού διαλόγου, διότι καλύπτουν όλο το φάσμα από ενέργεια, άμυνα μέχρι εκπαίδευση, πολιτισμό, εσωτερική ασφάλεια, εμπόριο, ναυτιλία κλπ.
1: Μάλιστα, πάμε λοιπόν τώρα το απόγευμα. Μία ώρα πριν συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Μάρκο Ρούμπιο θα ανέβει στην Πνίκα, όπου εκεί θα εκφωνήσει μια ομιλία με πολλά μηνύματα, όπως μαθαίνουμε. Έχουμε κάποιες πληροφορίες γύρω από αυτό?
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα να σας πω ένα παρασκήνιο. Ο κύριος Ρούμπιο ήθελε να εκφωνήσει, ήταν προσωπική του βούληση, να εκφωνήσει αυτή την ομιλία στην Πνίκα πριν καν κλειδώσει η ακριβή ημερομηνία που θα έρθει εδώ. Ήθελε να απευθυνθεί από τον Ιερό Βράχο και με φόντο την Ακρόπολη. Διάλεξαν και πολύ ωραία ώρα, αν μου επιτρέπεις, έτσι στο Σούρουπο, την ώρα του Δειλινού. Το σκηνοθετικά δηλαδή θα είναι πάρα πολύ ωραία η εικόνα. Πρόκειται να αναφερθεί στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα, στην γέννηση της Δημοκρατίας. Πρόκειται να αναφερθεί στο ρόλο της Ελλάδας στο σήμερα, που επιτελεί κατά τις ΗΠΑ πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται να μιλήσει κυρίως για την Δύση και το πώς η Δύση πρέπει να είναι ενωμένη.
1: Ναι.
0: Και αν μου επιτρέπεις και ένα σχόλιο, αυτό που λέω και εγώ αλλά και λένε όλοι εδώ οι συνάδελφοι στα πηγαδάκια, Έλληνες και Αμερικανοί, είναι ότι θα είναι μια προεδρικού επίπεδου εμφάνιση.
1: Μάλιστα.
0: Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι την προηγούμενη φορά που είχαμε δει τέτοιου είδους ομιλία στην Νίκα ήταν από τον πρόεδρο Μακρόν. Είναι μια εμφάνιση, εν πάση περιπτώσει, με πάρα πολλούς συμβολισμούς σε ένα διόλου τυχαίο σημείο.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κατερίνα, γιατί θα πρέπει να συνδεθώ.
0: Μετά θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, ήθελα να πω στο
1: Μεγάλο Μαξί. Βεβαίως, στις 7 η ώρα. Να ευχαριστήσω θερμά την Κατερίνα Τσαμούρη για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να συνδεθούμε με την Αμερικανική Πρεσβεία. Εκεί μιλά αυτή την ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
3: Καθώς εμείς εκπονούμε τις εργασίες μας εδώ. Ευχαριστώ θερμά.
1: Μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Βεβαίως αναφέρθηκε, επισκέφθηκε και εκεί την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Κοντά του είναι και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβης. Και βεβαίως πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διότι για μια ακόμη φορά, το έχουμε πει και εδώ από τα παραπολιτικά, πολλές φορές το έχει τονίσει η Λαλέλα, ότι είναι στο προσκήνιο το αμερικανικό LNG, ο κάθετος διάδρομος, και μάλιστα αναφέρθηκαν οι δύο υπουργοί και συνέδεσαν την ελληνοαμερικανική συνεργασία με την ασφάλεια της περιοχής και τον ενεργειακό ανεφοδιασμό της Ευρώπης. Λαλέλα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη, ακριβώς έτσι είναι. Έκανε ειδική αναφορά στο κάθετο διάδρομο ο κύριος Ρούμπιος στις κοινές δηλώσεις που έκανε τον κύριο Γεραπετρίτη και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Διότι αποδεικνύει αυτό που λέγαμε και χθες, ότι στην ενεργειακή ατζέντα είναι το βασικό θέμα και το κατά πόσο πιθανότητα θα δοθεί συνέχεια στις συζητήσεις και στον έκτο στρατηγικό διάλογο λίγες ώρες αργότερα στο Ηλίζιαν, όπου δεν θα είναι ο κύριος Ρούμπιο, αλλά θα είναι όλη η αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον κύριο Παπασταύρου από ελληνικής πλευράς, τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Τι ακριβώς είπε ο κύριος Ρούμπιο? Ο κύριος Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ενεργειακές σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέβει σε πιο ψηλό επίπεδο. Και σε επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ στο ενεργειακό σκέλος βρίσκεται και ο κάθετος διάδρομος, πού θα αποτελέσει το κλειδί, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να αναδειχθεί η Ελλάδα σε κόμβο ενεργειακής ασφάλειας και να καταστεί δυνατή η αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Το ίδιο θέμα, να πούμε, Έρη, απασχόλησε και τη χθεσινή τετραμερή σύνοδο των Υπουργών Ελλάδας, χώρες Μακεδονίας, Σερβίας και Βουλγαρίας στο Βελιγράδι, όπου και πάλι ο κάθος διάδρομος ήταν ψηλά. Σε επίκεντρο βρέθηκε ακριβώς η διακλάδωσή του προς τα δυτικά Βαλκάνια, μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ ψηλά, θα έλεγα, στο τριώδες των Αμερικανών όσον αφορά τον εφοδιασμό της με αμερικανικό LNG. Και συζήτηκαν τα επόμενα βήματα με πιο αυτό, θα έλεγα, πιο σημαντικό, την ανακοίνωση από σερβικής πλευράς ότι ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα η κατασκευή του αγωγού, ναι, του αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας, η οποία σε συνδυασμό με τον αγωγό Ελλάδας Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο ήδη κατασκευάζεται, είναι τα δύο κρίσιμα κλειδιά, οι δύο κρίσιμες φυσικές υποδομές για να γίνει ακριβώς αυτό και να έχουμε με σημείο αφετηρίας στο FSRU Αλεξανδρούπολης ένα νέο κόμβο τροφοδοσίας αυτών των χωρών με αμερικανικό LNG από το τέλος του 2027 και μετά. Έρη.
1: Μάλιστα, ένα σπουδαίο έργο λοιπόν. Αλέλα Χρυσανδοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε ο Μάρκο Ρούμπιο για τον κάθετο διάδρομο, καθώς και πώς τοποθετήθηκε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
3: Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται, οι ενεργειακές μας σχέσεις φτάνουν νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει. Και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την έκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε.
2: Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Τονίσαμε την ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση και έρευνα υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων και γεγονός το οποίο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει η αμερικανική αγορά στην ελληνική οικονομία και στο επενδυτικό μας περιβάλλον.
1: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη την Αττική. Πάνω από 3.000 αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Βρίσκονται σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Συνεχώς αλλάζουν τα πράγματα και βεβαίως η κίνηση σε όλο το λεκανοπέδιο είναι στο κόκκινο. Μαζί μας είναι ο κύριος Κίμωνας, λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας. Καλημέρα σας, κύριε λογοθέτη.
5: Καλή σας ημέρα. Πράγματι έχουμε δρακόντια μέτρα ασφαλείας και σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες μεταβάλλονται συνεχώς, καθώς είναι γεμάτο το πρόγραμμα του Αμερικανού αξιωματούχου και θα έχουμε κυρίως στο κέντρο της Αθήνας αρκετές δυσκολίες, περιμετρικά δηλαδή της πλατείας Συντάγματος, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της Συγκρού, από τις στήλες του Ολυμπίου, διότι έχουμε εκεί διακόπτεται η κυκλοφορία όταν μετακινείται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και φυσικά όλο αυτό έχει επιπτώσεις στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Δηλαδή βλέπουμε πολύ μεγάλες καυστερήσεις ακόμη και αυτή την ώρα στο Κυφισό. Έχουμε πολλή κίνηση στην άνοδο που δεν βρισκόμαστε πλέον σε ώρα αιχμή. Η ώρα είναι 12 και 22 πρώτα λεπτά, οπότε είναι μια ώρα που η κυκλοφορία βελτιώνεται. Κι όμως επειδή το κέντρο είναι σχεδόν κλειστό, έχουμε πολύ μεγάλη φόρτιση στους περιφερειακούς δρόμους. Ο Κηφισός βαρύνεται πάρα πολύ, Λεωφόρος Αθηνοκορίνθου, η Αττική Οδός που είχε πάρα πολύ κίνηση το πρωί, αλλά ακόμη και τώρα έχει αρκετά αυξημένη κυκλοφορία. Κηφισίας ψηλά από την Αλεξάνδρας και πάνω έχουμε αρκετή κίνηση μέχρι το Μαρούσι.
1: Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το μετρό, αν θα κλείσει κάποιο σταθμό μετρό.
5: Για το μετρό δεν έχω, όχι, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Ναι. Ούτε από την εταιρεία, ούτε από την αστυνομία για το ποιοι σταθμοί θα κλείσουν και ποιες ώρες. Εκεί δεν έχουμε ενημέρωση.
1: Και μακάρι να μην κλείσει κάποιο σταθμό, γιατί πραγματικά μετά θα γίνει το απόλυτο κομφούζιο.
5: Δεν έχει άλλο τρόπο ο κόσμο να μετακινηθεί.
1: Σωστά.
5: Είδα ότι είναι ενημερωμένοι οι οδηγοί και δεν, το πρωί δεν έγινε ο κακό χαμό στο κέντρο.
1: Προσπάθησαν δηλαδή, να το αποφύγουν, ναι.
5: Πρέπει να το αποφύγει. Ναι, είναι σημαντικό.
1: Ναι. Από ό,τι όμως καταλαβαίνουμε, μέχρι αργά το βράδυ θα υπάρχει αυτή η κίνηση και αυτή η κινητικότητα και τα μέτρα, διότι υπάρχει και η μετακίνηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πάει στην Πνίκα, μετά θα συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Οπότε μέχρι αργά το απόγευμα θα ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έτσι κι αλλιώς και μέχρι αύριο ισχύουν κανονικά. Ευχαριστώ θερμά. Πάμε τώρα στο θέμα που έχουμε ανοίξει εδώ στα παραπολιτικά από την Δευτέρα, με την ακρίβεια που στραγγαλίζει τα νοικοκυριά. Αυτό προκύπτει από την έρευνα, από τα στοιχεία που έρχονται συνεχώς στον ραδιοσταθμό μας. Μεγάλες δυσκολίες στις οικογένειες, υπάρχει αδυναμία να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Γίνεται μια αιματηρή οικονομία επί της ουσίας για να πληρωθούν οι λογαριασμοί και οι υποχρεώσεις. Την ίδια ώρα έφτασαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής, σε γαλακτοκομικά, σε τυριά, σε αρτοπαρασκευάσματα και σε άλλα φυσικά επώνυμα προϊόντα. Και βεβαίως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, οι αυξήσεις φτάνουν, τις βλέπει το Υπουργείο, φτάνουν σε βασικά είδη τροφίμων, όπως έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το κυροκομικό.
1: Βαγγέλη, με
6: μας... 15.
1: Τώρα, ναι, έχουμε μια, είχαμε μια διακοπή στην επικοινωνία μας. Επανέλαβα, ανοίξει την καλοσύνη.
6: Κοίταξε, οι κατάλογοι που φτάνουν στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή δείχνουν μια αύξηση τιμών. Την κατάσταση αυτή την περιγράφει λίγο πολύ και ο Υπουργός σήμερα σε μια συνέντευξή του, όπου λέει ότι περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα.
1: Ναι.
6: Μιλάμε για αυξήσεις σε βασικά είδη τροφίμων, ειδικά όπως είναι τα τυροκομικά, το έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα. Οι αυξήσεις είναι μέχρι και 15%. Δεν είναι μεσοσταθμικά, μέχρι 15%. Είναι στο ψωμί και είναι πάρα πολύ, έρχονται πάρα πολλές αυξήσεις στα λαχανικά λόγω της καταστροφής
1: στην Κρήτη.
6: Λοιπόν, μιλάμε τώρα μεσοσταθμικά αυξήσεις που κυμαίνονται από το 5% μέχρι το 10% σε πολλά προϊόντα. Όταν τι λέμε πολλά προϊόντα, εννοούμε από 500 έως 1000 κωδικούς. Και γι' αυτό, εάν δεις ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν μιλάει για 1700 κωδικούς όπως ήταν παλιά, όπως ήταν πριν δύο μήνες, αλλά μιλάει για μείωση τιμών σε 400-500 κωδικούς. Είναι δύσκολη η κατάσταση, δηλαδή
1: Βέβαια.
6: Δεν μπορεί να απορροφήσει ο παραγωγός αυτή τη τιμή του ντίζελ. Σήμερα έχει πέσει λίγο το ντίζελ, η μείωση του... Των 5 λεπτών που έφερε η κυβέρνηση έχει μειώσει την τιμή, την έχει κατεβάσει στα 2,16. Δηλαδή 2,36 πραγματική τιμή. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
6: Γι' αυτή είναι 20 λεπτά. Αυτό...
1: Πάμε να βάλει μια ανατελεία να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα η κυρία Δάφνη Γρηγοριάδη, είναι οικονομική αναλύτρια και καθηγήτρια οικονομικών στο Aegean College. Πάμε να ακούσουμε τι είπε, γιατί ρίχνει καμπανάκι για διπλό καπέλο ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, σε νοπά, κρέατα και ψάρια. Και επανερχόμαστε να δούμε τι γίνεται με τη βενζίνη.
7: Δυστυχώς κάποια προϊόντα έχουν διπλό καπέλο ακρίβειας, πέρα από το κόστος που υπάρχει που αφορά τις διαδικασίες παραγωγής. Για παράδειγμα, το αγροτικό πετρέλαιο επηρεάζει πάρα πολύ τα αγροτικά προϊόντα. Υπάρχει και αυξημένο κόστος λόγω του ότι πρέπει να μεταφερθούν αυτά τα προϊόντα. Και έχει ανέβει το ντίζελ, που είναι το καύσιμο το βασικό στις επαγγελματικές μεταφορές. Άρα κάποια προϊόντα έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα και αναμένουν και το επόμενο διάστημα μεγαλύτερες αυξήσεις. Κυρίως προϊόντα ευπαθή που μεταφέρονται σε καθημερινή βάση, όπως είναι τα γαλακτοκομικά, όπως είναι τα νοπά κρεατικά, όπως είναι τα ψάρια. Και έχουμε δει γενικά και σε σχέση με την Ευρωζώνη μία αύξηση σε αυτά τα αγαθά.
1: Τώρα, Βαγγέλη, η βενζίνη επιμένει, είναι σχεδόν στα 2,20 στην Αττική, έτσι μπορεί να τα ξεπερνά και σε κάποιες άλλες περιοχές έτσι κοντά στην Αττική. Βεβαίως, στις νησιωτικές περιοχές το γνωρίζουμε όλοι ότι έχει πετάξει πάνω από τα 2,5 ευρώ. Τι γίνεται τώρα σε αυτό το επίπεδο?
6: Η τιμή είναι 2,30. Πρέπει να αφαιρέσουμε την επιδότηση των 10 λεπτών που δίνουν τα δηληστήρια. Η τιμή είναι 2,30. Κοίταξε, το μεγάλο πρόβλημα είναι με το ντίζελ. Το ντίζελ είναι το μεγάλο πρόβλημα και η βενζίνη είναι τεράστιο πρόβλημα, αλλά το ντίζελ είναι γιατί επηρεάζει αυτό που λέγε η αναλύτρια, η Δάφνη Γρηγοριάδου. Επηρεάζει και την παραγωγή και τη μεταφορά Και όχι μόνο αυτό. Τα λιπάσματα με τι παράγονται. Ναι. Οι ζωοτροφές με τι νομίζετε ότι παράγονται. Τα λιπάσματα δημιουργούν τις ζωοτροφές και αν δεν είναι συνθετικές κλπ. Το τριφύλι κλπ. Που με τι παράγεται. Με λιπάσματα, με τρακτέρ που κινείται με πετρέλαιο κλπ. Αυτά όλα ακριβένουν. Μέχρι τώρα, το έχουμε πει επανειλημμένως από την βαθμική συχνότητα ΕΡΙ, δεν το είδαμε γιατί το καλοκαίρι αυτό ήταν καλύτερο από το προηγούμενο. Υπήρξε και η συμφωνία των κυρίων μεταξύ κυβέρνησης και της αγοράς και η οποία κράτησε σε αυτό το επίπεδο. Αυτό δεν μπορεί να διατηρηθεί. Με την τιμή του πετρελαίου Brent στα 100 δολάρια και με την βενζίνη στα 2,20 και το diesel στο 2,15 που είναι σήμερα, δεν μπορεί να κρατηθεί. Και δυστυχώς οι ανατιμήσεις είναι αντεπόρτας. Το θέμα είναι το πότε θα νιώσουμε όλη αυτή την αύξηση τιμών.
1: Ναι. Έχει σημασία βέβαια να αναφέρουμε ότι σήμερα ανακοινώθηκε ο διπλασιασμός της επιδότησης στο πετρέλαιο για τους αλλοίς. Να θυμίσουμε ότι οι ψαράδες μας βρίσκονται σε κινητοποίηση εδώ και 5 μέρες. Σήμερα ανακοινώθηκε ο διπλασιασμός. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν.
6: Δεν είμαι ενήμερος, αλλά χτες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 95 εκατομμύρια
1: βεβαίως,
6: στήριξη της βιομηχανίας.
1: Στο βιομηχανικό ρεύμα. Ναι, πριν από λίγη.
6: Το οποίο πάρα πολλές εταιρείες τρόφιμων αυτό το πράγμα.
1: Πριν από λίγη ώρα ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε διπλασιασμό έτσι, στο πετρέλαιο που αφορά στους αλλοίς. Αναμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η στάση εκείνων, έτσι, διότι βρίσκονται σε παρατεταμένες κινητοποίησεις εδώ και μια εβδομάδα.
6: Η κατάσταση δεν είναι εύκολη γιατί συντρέχουν πολλοί παράγοντες. Οι καταστροφές στη Ρωσία που έχουν καταστραφεί δηληστήρια.
1: Ναι.
6: Το κλείσιμο πολλών δηληστήριων. Χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ είπε ότι από τα 100 δηληστήρια που λειτουργούσαν πριν 20 χρόνια στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή λειτουργούν 70. Δηλαδή υπήρξε αυτή η στροφή στην πράξη μετάβαση. Πάμε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και μειώσαν και κλείσανε πάρα πολλά δηληστήρια στην Ευρώπη. Βέβαια τα δικά μας τα δηληστήρια είναι τυχερά γιατί εξαγούν πάρα πολύ, αλλά από τη στρατηγική τους, αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν το κύμα ακρίβειας που διωγγώνται. Θα το νιώσουμε το πρώτο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2027 πάρα πολύ άσχημα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, την ίδια ώρα οι άνθρωποι, οι καταναλωτές, αδυνατούν να πληρώσουν ακόμα και μερικές υποχρεώσεις που είναι αυτό που λέμε συμβατές υποχρεώσεις. Ακόμα για να πάνε στο συνεργείο ενός αυτοκινήτου τους, να επισκευάσουν το αυτοκίνητό τους. 8 στα 10 αυτοκίνητα που κυκλοφορούν είναι με φθαρμένα ελαστικά. Αυτό λέει ο κύριος Δημήτρης Σταθάκης, ιδιοκτήτης συνεργείου εδώ στα παραπολιτικά. Να τον ακούσουμε.
8: Ένας άνθρωπος που ερχόταν να κάνει μία φορά σέρβις ή δύο φορές το χρόνο ανάλογα με τα χιλιόμετρα, τώρα έχει μειωθεί. Δηλαδή αυτός που ερχόταν δύο έρχεται μία. Βλέπω μεγάλο πρόβλημα και στα λάστιχα των αυτοκινήτων. Το 80% των αυτοκινήτων που μπαίνουν στο κατάστημα έχουν πάρα πολύ φθαρμένα λάστιχα. Και γενικά στα σέρβις του δεν είναι τυπική όπως ήταν πρώτα. Έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 50%
1: ναι,
8: η επισκεψιμότητα. Και σε όλες τις επισκέψεις πάντα βγαίνει το κόστος και μετά από εκεί πέρα, αν να φτιάξουν 10 πράγματα, φτιάχνουν τα 5 ή δεν φτιάχνουν τίποτα. Σπάνια να μπει κάποιος μέσα και να πει τι θέλει τα μάξι, φτιάχνουμε όπως γινόταν παλιά. Έχουν μπει λουκέτο, με παίρνουν τηλέφωνο αν έχω δουλειά να τους στείλω. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Την ίδια ώρα ο κόσμος αναζητά τρόπο για να ζεσταθεί, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι βορειότερα της Αττικής, όπου το κρύο έχει έρθει ήδη. Προσπαθούν να αναζητούν να βρουν τρόπους. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης εξηγεί εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα τι προσπαθούν να κάνουν οι περισσότεροι καταναλωτές.
9: Εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες με μια τιμή εκκίνησης γύρω στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Η άσκηση έδειξε ότι πέρσι ένα τυπικό νοικοκυριό που λειτουργούσε το σύστημα θέρμανσης για 8 έως 10 ώρες, ένα σπίτι δηλαδή των 80 τετραγωνικών μέτρων με τριασμόνωση στο λεκανοπέδιο Αθηνών. Η άσκηση έχει δείξει ότι πέρσι πλήρωνε το τυπικό νοικοκυριό 165 ευρώ το λίτρο με 1,10 ευρώ το λίτρο. Τώρα θα πληρώσει πάνω από 260 ευρώ εάν βάλει τα ίδια λίτρα που συνήθως η κατανάλωση είναι η ίδια. Με φυσικό αέριο πέρσι πλήρωνε 113, τώρα θα πληρώσει 156, δηλαδή 43 ευρώ παραπάνω. Με κλιματιστικά inverter 125 ευρώ πλήρωνε πέρσι, όταν η μέση τιμή στα πράσινα ήταν γύρω στα 15 λεπτά και τώρα θα πληρώσει 169, γιατί η μέση τιμή στα πράσινα είναι πάνω από 20 λεπτά.
10: Ναι.
9: Δηλαδή αυτό σημαίνει μια αύξηση 44 ευρώ περίπου.
1: Τώρα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα σε επιχειρήσεις, σε βιομηχανίες. Προτείνω να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά η Λαλέλα Χρυσανδοπούλου θα μας εξηγήσει τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί, έτσι, και βεβαίως τι νεότερα έχουμε στον κλάδο της ενέργειας.
10: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσιμης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Λαλέλα Χρυσανδοπούλου, πάντα έχεις πολλές και καλές πληροφορίες. Τι πρόκειται να περιλαμβάνει τώρα αυτή η πρόταση του Πρωθυπουργού, η δήλωση μάλλον?
4: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Η εξειδίκευση θα αναμένεται άμεσα, ίσως και σήμερα. Είναι ένα πακέτο το οποίο το ζητούσαν επιτακτικά οι βιομηχανίες. Τι σημαίνει αυτό? Ουσιαστικά ενεργοποιείται το πλαίσιο των ευρωπαϊκών των κρατικών ενισχύσεων για την ενεργοβόρα βιομηχανία, το οποίο ήδη υπάρχει, ώστε το δίκτυο προστασίας να διευρυνθεί πάρα πολύ σε σχέση με αυτό που ήταν μέχρι σήμερα και να περιλάβει τουλάχιστον 600 επιχειρήσεις ενεργοβόρες από διάφορους κλάδους, μεταξύ των οποίων είναι και τα τσιμέντα, ναι, τα πλαστικά, τα γυαλιά και άλλους οι οποίοι δεν είχαν καμία προστασία. Μέχρι στιγμής, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός και ακούσαμε, είχαν μια σημαντική ελάφρυνση έναντι του ενεργειακού κόστους οι περίπου 50 μεγάλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι οποίες λάμβανε αυτό που λέμε αντιστάθμιση έναντι του έμεσου κόστους άνθρακα, που είναι μια έκτακτη αποζημίωση, επειδή εκπέμπουν πάρα πολύ διοξείδιο του άνθρακα, υποχρεούνται από την Ευρώπη να αγοράζουν δικαιώματα ρήπων γι' αυτό. Και ένα μέρος αυτού του κόστους που είναι υποχρεωμένοι να απομισθούν λόγω της δραστηριότητάς τους, τους το αποζημιώνουν με την αντιστάθμιση. Επειδή όμως υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες δεν παίρνουν αντιστάθμιση, οι οποίες ουσιαστικά, αν εξαιρέσουμε τη μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που ισχύει από τον Ιούλιο, δεν είχαν καμία στήριξη. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση εδώ και μήνες από τη βιομηχανία. Υπήρχαν διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και ΣΕΒ, οι οποίες γίνονταν εδώ και μήνες και οι οποίες έβγαλαν λευκό καπνό. Και ανακοινώθηκε αυτό το πακέτο όταν βρέθηκε και ο δημοσιονομικός χώρος ο απαραίτητος, που είναι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, 95 εκατομμύρια ευρώ. Αφορά λοιπόν όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν παίρνουν τη στάθμιση, θα επιδοτηθούν αναδρομικά όταν δεν αυτό το πακέτο εγκριθεί από την Κομισιόν, γιατί είναι πλαίσιο κρατικής ενίσχυσης, άρα απαιτείται κοινοποίηση Κομισιόν και έγκρισή του. Πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί λίγο διάστημα μέχρι να ισχύσει αυτή η εξαγγελία, ναι. Όμως από την ώρα που θα πάρει το πράσινο φως ή επιχειρήσεις που δεν παίρνουν τη στάθμιση, αυτές οι 600 που είπαμε, θα επιδοτηθούν αναδρομικά με την επιδότηση να υπολογίζεται την ελάφρυνση περίπου στα 25 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε σχέση με αυτό που θα ήταν αν δεν έπαιρναν τίποτα, σε σχέση με τη χοντροπολική τιμή που ισχύει ανά πάση στιγμή, θα είναι τουλάχιστον 25 ευρώ τη μεγαβατόρα η επιδότηση, δεν είναι λίγο. Θα πάει αναδρομικά από την αρχή του χρόνου μέχρι το τέλος, θα επιδοτηθούν δηλαδή αναδρομικά από την αρχή του έτους, ενώ οι άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες παίρνουν ίδια τη στάθμιση, θα έχουν μια ελαφρώς μικρότερη επιδότηση, επειδή λαμβάνεται υπόψη ότι έχουν ήδη πάρει τη στάθμιση, η οποία θα ξεκινήσει από τον Αύγουστο έως το τέλος του έτους, αλλά μπορεί όλα αυτά να πάνε και λίγο πιο πέρα, διότι ναι, ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν στη χθεσινή ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο ότι το ειδικό πλαίσιο ενισχύσεων για τη Μέση Ανατολή, το οποίο μέχρι τώρα έχει ισχύει μέχρι το τέλος του έτους, μπορεί να παραταθεί. Πράγμα που σημαίνει ότι δίνει μια αυξημένη ευελιξία. Από εκεί και πέρα, έχουμε τώρα πέρα από τη βιομηχανία, αυτό τελείωσε. Ήταν, θα λέγαμε, η δεύτερη γραμμή άμυνα, το δεύτερο πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε.
1: Ναι.
4: Έχουμε μπροστά μας, Έρη, το τρίτο πακέτο μέτρων που αφορά, όπως είναι γνωστό, το επίδομα θέρμανσης και το πετρέλαιο και την τιμή διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης και το πόσο θα επιτεθεί.
1: Αύριο, στο μεταξύ, έχουμε Eurogroup. Να περιμένουμε κάτι από εκεί? Θα βρεθεί κάποιος έξτρα δημοσιονομικός χώρος?
4: Νομίζω ότι αποφάσεις θα δοθούν στο Eurogroup και θα δοθεί η πρώτη μάχη, θα λέγαμε,
1: ναι,
4: από τον κύριο Πιερακάκη. Αλλά το βασικό επεισόδιο θα απευθύνεται στο σύνολο κορυφής. Εκεί είναι που θα ληφθούν οι αποφάσεις, αλλά εκεί είναι που θα δούμε ποια είναι η κατεύθυνση και αν δημιουργηθεί η απαραίτητη πλειοψηφία. Γιατί εδώ πέρα είναι όλα θέμα να έχουμε ένα πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στην Ευρώπη που δεν είναι ίδιες.
1: Εν τω μεταξύ, Λαλέλα, συμπίπτει χρονικά με τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι σχεδόν τις ίδιες ημερομηνίες. Δηλαδή,
4: είναι αλήθεια και αυτό δεν αποκλείεται. Αντί για 14, ίσως να πάει λίγο, να πάει μία-δύο μέρες, προκειμένου να δούμε αν υπάρχουν και καλά νέα από την Κομισιόν. Αν πράγματι δούμε ότι υπάρχουν περιθώρια για αυτήν την αυξημένη ευελιξία, την οποία ζητάει η Ελλάδα και κάποιες άλλες χώρες. Και αυτό θα αλλάξει προφανώς και τον τηλεφωνικό σχεδιασμό και το τι χρήματα μπορούν να δοθούν.
1: Εσένα οι πληροφορίες, ο Λαλέλα, τι λένε, ότι θα ξεκινήσει με κάτω από 1,75, στο 1,75.
4: Οι πληροφορίες λένε από τους αδέλφους του Υπουργείου Οικονομικών ότι το 1,75 που και ο Πρωθυπουργός και είδε να αναφέρει και ο κ. Ξοδουλίδη και όπως άκουσα πριν, είναι το ανώτερο. Δηλαδή είναι ότι αποκλείεται να είναι διάθεση εκεί. Με δεδομένο όμως ότι πέρσι ήταν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, δηλαδή πέρσι όταν ξεκίνησε η τιμή του πετρελαίου θέρμανση ήταν πολύ πιο κάτω, δίνεται μεγάλη μάχη και υπάρχει μεγάλη προσπάθεια και μια ανοιχτή συζήτηση και με τα δηληστήρια για να βάλουμε και αυτά πλάτη, ώστε να πάμε σε κάτι αρκετά κάτω από το 1,75. Οι πληροφορίες μου λένε ότι συζητάμε για 1,60 και ίσως και πιο κάτω, όλα αυτά θα εξαρτηθούν και από το πού θα βρίσκονται οι τιμές του πετρελαίου εκείνη την περίοδο, αν και αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι αποκλιμάκωση διάθεση για τις τιμές δεν βλέπουμε.
1: Ναι.
4: Παραμένει σταθερά το Brent πάνω από 100 δολάρια το τόνο και οπότε από εκεί, ενώ υπήρχε μια ελπίδα για γι' αυτό περίμενε και η κυβέρνηση και το πήγαινε μέρα-μέρα, θα λέγαμε μήπως η κατάσταση βελτιωθεί, μήπως δούμε αποκλιμάκωση.
1: Ναι.
4: Αλλά έχουμε φτάσει και αρκετά κοντά στην ημερομηνία των ανακοινώσεων, στην ημερομηνία των ανακοινώσεων και αποκλιμάκωση δεν διαφαίνεται στην ορίζοντα.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Εχθές ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα γλυπτά του Παρθενώνα και μάλιστα με μια πιο επιθετική στάση. Αυτό τώρα, Κώστα Παπαχλιμίτζο, που είσαι μαζί μας, καλό μεσημέρι. Είναι μια αλλαγή στρατηγικής της Αθήνας απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία. Πώς ερμηνεύεται?
11: Φαίνεται πως έτσι έχουν τα πράγματα. Ναι. Γιατί μέχρι στιγμής βλέπαμε τον Πρωθυπουργό μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, μαζί με τον Λίνα Μεντών τα τελευταία χρόνια που ακολουθήσει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Και αστυνομία στην ομιλία με το Βρετανικό Μουσείο. Υπήρχε μια συγκρατημένη αισιοδοξία από τότε που βγήκε ο Άντι Μπέρναμ στην ηγεσία, αναδείχθηκε του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω παλαιότερων δηλώσεων του. Ο κ. Μπέρναμ βέβαια τα πήρε πίσω τις δηλώσεις αυτές. Έκανε κάτω κοινό λεγόμενο μια κολοτούμπα. Έχουν κολλήσει από τις διαπραγματεύσεις.
1: Πολλές τέτοιες βρετανικές κολοτούμπες είχαμε τα τελευταίο διάστημα. Με πάρα πολλούς.
11: Ισχύει. Επομένως, χθες λοιπόν στη συζήτηση που διοργανώνει το Βήμα, είδαμε μια διπλή αλλαγή στάση του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, πρώτον, το είπε και ο ίδιος ότι θα παρουσιάσουμε μεγαλύτερη ένταση τις αξιώσεις μας,
1: ναι,
11: όχι μόνο προς το Βρετανικό Μουσείο, αλλά και προς την Βρετανική κυβέρνηση. Και είπε ότι προανήγγειλε ότι θα ζητήσει από τον Άντι Μπέρναμ, όταν συναντηθούν, το νόμο του 1963 που απαγορεύει ουσιαστικά στο Βρετανικό Μουσείο να εκχωρεί μόνιμα αντικείμενα που αποτελούν μέρος της συλλογής του, να υπάρξει μια εξαίρεση. Τροποποίηση αυτού του νόμου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή αυτό το οποίο θα ζητήσει. Το δεύτερο είναι, και ακόμη πιο ενδιαφέρον αυτή τη γνώμη μου,
1: ναι,
11: ότι έβαλε το ζήτημα των ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων, το παρέθετο το άνοιξε ο ίδιος ο Άντι Μπέρναμ, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων για την επανεισδοχή, επαναφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για ανατροπή του Brexit, έστω μερικός συλλογικός. Θα το δούμε, αν και πώς ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις αυτές. Αλλά αν λοιπόν ξεκινήσουν, η Ελλάδα θα βάλει θέμα επανένωση των κλειδών του Παρθενώνα. Θα το βάλει στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων.
1: Ναι.
11: Δηλαδή, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση βάλει 10 ζητήματα στο τραπέζι, 50, 100, δεν ξέρω πώς θα βάλει. Ένα από αυτά θα το βάλει η ελληνική πλευρά και θα τα πετύχει μάλλον η ελληνική πλευρά να μπει, να είναι και η επανένωση των κλειδών του Παρθενώνα.
1: Τώρα, Κώστα, είχαμε μία τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, νωρίτερα. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Φυσικά μίλησε για τις ελληνοκινέζικες σχέσεις, αλλά αναφέρθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
11: Ναι, και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον σήμερα η μέρα που είναι ο Μάρκο Ρούμπιο να κάνει την πρώτη επίσκεψη ως υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ και θα εκφωνήσει την ιστορική ομιλία στην Πνίκα. Θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μίλησε για την ακρίβεια στο πρόγραμμα Executive Master in Business Administration που είναι το γνωστό πανεπιστήμιο Τσίνχουα. Μίλησε για την εταιρική σχέση που υπέγραψε εκείνη τη δική του κυβέρνηση, κάνει αναδρομή δηλαδή στις ελληνοκοινωνικές σχέσεις από το 2006. Λοιπόν, εξήγησε γιατί είχε τότε στρατηγικό όραμα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον ίδιο Πρωθυπουργό. Φτάνει στο σήμερα. Μιλάει γενικώς για τον πολυπολικό κόσμο, όπως είπε, στον οποίο ζούμε. Λέει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους, βασιζόμενες στη στρατιωτική τους υπεροχή, αν και όχι, λέει, με αξιοσημείωτη επιτυχία, με σαφή δοδεχμή. Και λέει στο τέλος τη δική του άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει να ασκήσει μια πιο σύνθετη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Είπε ότι είναι στεγαμισμένη με τη Δύση, ότι η Δύση διέρχεται μια φάση μετασχηματισμού, ακόμα και διχασμού, και η Ελλάδα και εκείνη επιμοιράζονται κοινέ ενισχύσει και κοινά συμφέροντα. Δηλαδή, ουσιαστικά θέλει να δείξει το δρόμο προς την ελληνική εξωτερική πολιτική, να ακολουθήσει το δρόμο πιο στενών σχέσεων με την Κίνα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Και από τον έναν πρώην πρωθυπουργό θα πάμε στον άλλον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος και πάλι έριξε τα καρφιά του, είπε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει με παρατεταμένη παρακμή και εθνικό εφησυχασμό. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Τρίτη κατά σειρά παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά. Είχαμε για το Σαββατοκύριακο δύο συνεχείς παρεμβάσεις. Είχαμε και τη χθεσινή από το βήμα του συνεδρίου του βήματος για την Αθήνα που είπε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει με παρατεταμένη παρακμή. Ο πρώην Πρωθυπουργός έριξε βέλη κατά της κυβέρνησης για την ασκούμενη κοινωνική και οικονομική πολιτική, ενώ αναφέρθηκε όπως και ο κύριος Βενιζέλος, τον οποίο ήταν μαζί χτες στο συνέδριο του βήματος, αλλά και με την κυρία Παταμανάκη, σε άγνωστες έως σήμερα πτυχές από την περίπου 50 ετών πορεία του στην Βουλή και από την σύγχρονη ελληνική πολιτική σκηνή. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε ο κύριος Σαμαράς στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, όταν η κυρία Μέρκελ, όπως έλεγε, του ζητούσε, είναι κάτι το οποίο έχει ξαναπεί βέβαια, του ζητούσε να βγει από το ευρώ η Ελλάδα, όμως εκείνος εκεί, ο κύριος Σαμαράς έλεγε ότι μπορούσε να αποφευθεί η χρεοκοπία, όπως και έγινε. Κατά δεύτερον, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό άγνωστο μέχρι σήμερα, το 2013, όταν έπρεπε να υπογράψει η Ελλάδα τα 72 προαπαιτούμενα που ζητούσε η Τρόικα, αλλά έλειπε μία υπογραφή ενός ενώτερου υπηρεσιακού στελέχου του Δημοσίου, τον οποίο ξύπνησε ο ίδιος και ο κύριος Σαμαράς σε μία μισή ώρα τη νύχτα, και όταν του είπε ποιος είναι, εκείνος απάντησε ότι εγώ είμαι ο Πούτιν, και χρειάστηκε δύο φορές και ούτως ώστε να καταλάβει, μέχρι να καταλάβει το στέλεχος αυτό, ότι τον ξύπνησε ο ίδιος και ο κύριος Σαμαράς σε μια μισή ώρα τη νύχτα, και όταν του είπε ποιος είναι, εκείνος απάντησε ότι εγώ είμαι ο Πούτιν, και χρειάστηκε δύο φορές και ούτως ώστε να καταλάβει, μέχρι να καταλάβει το στέλεχος αυτό, ότι τον έπαιρναν τηλέφωνο από το Μαξίμου και μάλιστα έστειλε και την αστυνομία για να τον πάρει. Και βέβαια και αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό από το 1979, όπου εκεί ήταν εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο για τα φορολογικά, στο οποίο μίλησε για πρώτη φορά στη Βουλή τότε το 1979, επειδή ο Αθανάσιος Κανελόπουλος, ένας παλιός κοινοβουλευτικός, δεν μπορούσε να μεταβεί επειδή του είχε χαλάσει το αυτοκίνητο. Αξίζει να σημειωθεί, Έρη, ότι στο 1979 αναφέρθηκε και σήμερα και ο κύριος Καραμαλής σε ένα ταξίδι που είχε κάνει με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1979 στην Κίνα. Θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του ο κύριος Σαμαράς και μάλιστα θα είναι πολύ αιχμηρός τις επόμενες μέρες, καθώς αναμένεται να κάνει ομιλίες και για τα εθνικά θέματα, αλλά και για την ακρίβεια το μείζον κοινωνικό πρόβλημα της εποχής.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς.
13: Και ανησυχώ βαθύτατα, γιατί δεν θέλω να αποδεχτώ μια κατάσταση παρακμής του δυτικού πολιτισμού. Ποιος άραγε είναι ο ρόλος της πολιτικής ηγεσίας? Υπάρχει πάντα η εκδοχή της διαχειριστικής μορφής ηγεσίας. Δηλαδή εκείνων που, αν και διαπιστώνουν το πρόβλημα, μεταθέτουν την αντιμετώπιση του, θεωρώντας πως η κατάρρευση δεν θα συμβεί επί των ημερών τους. Αυτή είναι, επιτρέψτε μου, η ματαιόδοξη και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της δικιάς τους καρέκλας και εξουσίας, αδιαφορώντας για το μέλλον. Για να έρθω σιγά σιγά και στην πατρίδα μας, γενέτειρα άλλωστε ενός μοναδικού πολιτισμού και μέα του σημερινού δυτικού πολιτισμού, οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση.
1: Πάμε τώρα στο Πασόκ να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Σε προεκλογικούς ρυθμούς, βέβαια, είναι το Πασόκ και μάλιστα συνεδριάζει το μεσημέρι κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχει συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας στις 4 το μεσημέρι υπό τον κύριο Ανδρουλάκη. Αντικείμενο είναι ο κοινοβουλευτικός προγραμματισμός του Πασόκ και ιδιαίτερα το θέμα της κατάθεσης της πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Ένα ζήτημα που η Χαριλάου Τρικούπη σηκώνει πάρα πολύ. Θυμίζω ότι είχε κάνει και εκδήλωση ο κύριος Ανδρουλάκης τον περασμένο Αύγουστο και τώρα θέλει το θέμα αυτό, θεωρώντας ότι έτσι το έχει πάρει πάνω της η Χαριλάου Τρικούπη, να το κάνει και κοινοβουλευτική πρόταση. Οπότε και αυτό το ζήτημα θα είναι στο επίκεντρο της συναντρίασης. Θα κάνει και τον τεμπούτο του ως μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Αποστολάκης και θα κάπως έτσι 35 βουλευτές έχει αριθμεί πλέον το ΠΑΣΟΚ. Να σου πω ότι σε λίγα λεπτά από τώρα στη μία είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη που θα δώσει ο κύριος Σαδουλάκης με τον συνάδελφο Παύλο Τσίμα στο πλαίσιο του συνεδρίου του Βήματος, οπότε περιμένουμε και ένα πρώτο σχολιασμό της Χαριλάου Τρικούπη επίσημο για το θέμα της επίσκεψης σε Ρούμπιο, καθώς περιμένουμε και ποια θα είναι η αντίδραση. Προς ώρας η εντολή προς τα στελέχη είναι χαμηλή τόνη, να δούμε πρώτα τι θα συμφωνηθεί, ποιες θα είναι οι επίσημες τοποθετήσεις και μετά αντιστοίχως η αντίδραση, αλλά ένα πρώτο σχόλιο θα έχουμε σε λίγη ώρα από τον κύριο Αντοπλάκη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Τώρα από την πλευρά της η Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα θέτει ως στόχο να συγκροτήσει ένα ισχυρό εναλλακτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα μιλώντας στη συνεδρίαση των συντονιστών του κόμματος ο Άλεξης Τσίπρας είπε ότι αν δεν υπήρχε η Ελλάς ο Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο. Για να τον ακούσουμε.
15: Νομίζω ότι αυτούς τους 4 μήνες πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα εκεί για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είναι στον εισαγγελέα ο Φίλιππος Καμπούρης και ακόμη 7 άτομα για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Ο ίδιος δήλωσε στους δημοσιογράφους, βγαίνοντας από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, ότι είναι αθώος. Για να τον ακούσουμε.
16: Είμαι αθώος.
1: Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr είναι εδώ στο στούντιο να μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες από αυτή την ιστορία που αποκαλύφθηκε και πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το ποσό που φαίνεται να έχει πέσει έξω το δημόσιο, ο ΕΦΚΑ, έτσι, και όλη αυτή η κομπίνα η οποία έχει στηθεί.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να ξεκινήσουμε από μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ναι. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγους του και των 5 συγκατηγορουμένων του για τη μεγάλη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν σήμερα το πρωί στην Ευελπίδων και μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Κατά τη μεταγωγή του από τη Γαδά, όπως είπες και εσύ, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι αθώος. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας τους άσκησε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτή. Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα, μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, αυτό είναι πλημέλημα.
1: Σωστά.
17: Συνολικά για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 11 άτομα, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας αλλοδαπός κατηγορούμενος, ο οποίος δεν συνελήφθη. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, στο μικροσκόπιο βρίσκονται 29 εταιρείες που είχαν ιδρυθεί, ναι, από τον Φίλιππο Καμπούρη, όπως φαίνεται τουλάχιστον. Οι επιχειρήσεις αυτές αρχικά εμφανίζονταν να ανήκουν και να διοικούνται από επιχειρηματίες. Στη συνέχεια όμως περνούσαν στα χαρτιά σε αχυρανθρώπους, δηλαδή σε πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς ωστόσο να έχουν τον πραγματικό έλεγχο. Και φαίνεται, ναι, ότι πίσω από όλες αυτές τις εταιρείες κρύβονταν ο Φίλιππος Καμπούρης, οι σύζυγοι.
1: Άννα, οι έρευνες στο μεταξύ συνεχίζονται, έτσι? Δεν μιλάμε μόνο για αυτά τα 7-8 άτομα.
17: Συνεχίζονται και να πούμε ότι και τρεις, ναι, γνωστοί λαϊκοί τραγουδιστές έχουν καταθέσει στη Γαδά ως μάρτυρες για το κύκλωμα.
1: Ναι.
17: Το συγκεκριμένο.
1: Ότι είχαν πέσει θύματα, δηλαδή.
17: Για να επιβεβαιώσουν, δούλευαν σε κέντρο που πίσω από το οποίο φέρεται να κρυβόταν ο Φίλιππος Καμπούρης. Ήταν ιδιοκτήτης, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
17: Να πούμε ότι είναι γνωστά τα ονόματά του. Είναι ο Σότης Βολάνης, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και η Κέλλη Κελεκίδου.
1: Μάλιστα. Πολύ γνωστή. Mm-hmm. Πολύ γνωστή. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Εμέη. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στον Status FM 107,7, στον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά, διότι βρέθηκε και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Βρέθηκαν οβίδες και βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Λεοντή, και τι πρόκειται να γίνει τώρα?
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από τον Status. Αυτό μας έλειπε. Είναι σε εξέλιξη, ναι, εργασίες κατασκευής της έκτης προβλήτας στο λιμάνι. αλλά εκεί έχει βρεθεί, όπως είπε, τεράστιος όγκος υλικού από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Σύμφωνα λοιπόν με τις έσφορα πληροφορίες, οι βόμβες συνολικού εκτιμόμενου βάρους μεταξύ 15 και 20 χιλιάδων τόνων βρίσκονται τόσο κάτω από την βάση της νέας προβλήτας, το οποίο φυσικά δημιουργεί την επιφανειακή υποδομή της επεκτάσεως, όσο και στο σημείο της εισόδου και εξόδου της προβλήτας. Το πιθανό σενάριο, κυρίες και κύριοι, είναι οι Γερμανοί να απέρριψαν τις βόμβες στη θάλασσα κατά την αναχώρησή τους από την πόλη μας στο μακρινό 1944. Ήδη έχει ζητηθεί η βοήθεια της πολιτείας για να φανεί περαιτέρω για το τι πρόκειται και πώς πρέπει να απομακρυνθούν οι βόμβες και το πολεμικό αυτό υλικό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Λέοντι Μαχερά, για αυτό το ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα με την βοήθεια της Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr να δούμε τι έχει συμβεί στη Γαλλία, τι συμβαίνει εδώ και τόσες μέρες στη Γαλλία. Πάνω από 250.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς βρέθηκαν και πάλι στους δρόμους. Πάρα πολλοί τραυματίες, πάρα πολλά έντονα επεισόδια. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι όπως τα λες, είναι για τη Γαλλία. Εντάσεις, χάος και ένα κύμα αμφισβήτησης που μεγαλώνει σε βάρος του Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Νομίζω, Ελισάβετ, δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
16: Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω, ότι θυμίζει την κοινωνική δυσαρέσκεια του Μαΐου του 1968.
1: Ναι,
16: οι αριθμοί, όπως είπες και εσύ, μιλούν από μόνοι τους. Κάτι δείχνουν. Γιατί στις μαθητικές κινητοποίησεις σε δεκάδες πόλεις στη Γαλλία συμμετείχαν περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι. Ενώ οι διοργανωτές ανεβάζουν τον αριθμό στις 450.000. Τι έγινε λοιπόν? Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς κατέβηκαν στους δρόμους, ενώ εκατοντάδες λύκια αποκλείστηκαν.
1: Ναι.
16: Και να επισημάνουμε εδώ.
1: Είναι σε κατάληψη 1.800 σχολεία.
16: Ακριβώς, και είναι όχι μόνο στο Παρίσι, στη Λιόν, στο Στρασβούργο, στη Ρεν, στην Τουλούζη. Και μιλάμε έτσι για την κορύφωση ενός κύματος διαμαρτυριών που ξεκίνησε πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Από πού? Από τα προάστρια του Παρισιού και επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη Γαλλία. Τώρα, ας πούμε για ποιο λόγο διαμαρτύρονται οι μαθητές.
1: Θα σου πω, Ελισάβετ, ότι οι λόγοι για τους οποίους διαμαρτύρονται είναι οι ίδιοι λόγοι που ακριβώς διαμαρτύρονται και εδώ οι Έλληνες μαθητές.
16: Ακριβώς, τι είναι λοιπόν? Η ελλείψη εκπαιδευτικών, υπερπλήρης τάξης και κακή κατάσταση σχολικών κτηρίων.
1: Ναι.
16: Και εδώ αξίζει να επισημάνουμε ότι σημειώθηκε ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό πριν από λίγες ημέρες, λίγα 24 ώρα, όταν 15χρονος μαθητής έχασε το χέρι του στη διάρκεια επεισοδίων στη Βόρεια Γαλλία. Μιλάμε για διαστάσεις αυτού του ζητήματος. Και φυσικά ο Γάλλος Πρωθυπουργός Λεκορνή έχει ζητήσει από τους υπουργούς του να αντιμετωπίσουν αυτά τα βασικά ζητήματα, και όλα αυτά σε μια Γαλλία που αντιμετωπίζει τη διόγκωση του χρέους, βρίσκεται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση.
1: Και από ό,τι φαίνεται, Ελισάβετ μου, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει.
16: Όχι, έτσι, με τίποτα. Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ θερμά.
19: Κόσμος 938. Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Τέντεμαν.
20: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
22: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
23: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
24: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active,
0: Max Kins, Gap Kins, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
2: και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
7: Ακού Κόσμος 938.
25: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
26: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
27: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Ευκόν Σταντέλου. Μια σημαντική εξέλιξη για την υγεία στα Δωδεκάνησα σηματοδοτεί μετά από χρόνια αναμονής και διεκδικήσεων η πορεία υλοποίησης του ακτινοθεραπευτικού τμήματος Δωδεκανήσου στη Ρόδο. Μιλώντας στο κόσμο, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε ότι πρόκειται να κατασκευαστεί ένα από τα πλέον σύγχρονα ακτινοθεραπευτικά κέντρα στην Ελλάδα, με προοδευτικό και υψηλών προδιαγραφών εξοπλισμό. Όπως ανέφερε, έχουν κατατεθεί 2 προσφορές και πλέον στόχος είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις ή ενστάσεις, ώστε το έργο να προχωρήσει απρόσκοπτα. Θα το παραδώσουμε, θα είναι λειτουργικό και στελαχωμένο, τόνισε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο κ. Χατζημάρκος αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη για ένα ακόμη σημαντικό βήμα, τη σύνδεση του ακτινοθεραπευτικού τμήματος με μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας σε 12μηνη βάση. Πρόκειται για μια συνεργασία που, εφόσον υλοποιηθεί, όπως σημείωσε, αναμένεται να προσφέρει σημαντική επιστημονική και υποστηρικτική κάλυψη στη νέα δομή. Με το έργο να βρίσκεται πλέον στην τελική του φάση, πριν από την κατασκευή, η Ρόδος βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην απόκτηση μια σύγχρονη υποδομή ακτινοθεραπεία, ώστε οι ασθενείς των 12 νήσων να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας στον τόπο τους. Στην τελική ευθεία περνά πλέον το ακτινοθεραπευτικό τμήμα Δωδεκανήσου στο νοσοκομείο της Ρόδου, ένα έργο που αποτελεί διαχρονικό αίτημα των ασθενών, της ιατρικής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Η πρόεδρος των καρκινοπαθών, Μαρία Κρητικού, μιλώντας στο Κόσμος, αναφέρθηκε στη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι ασθενείς με καρκίνο, αλλά και στην ανάγκη να αποκτήσει η Ρόδος μια σύγχρονη υποδομή ακτινοθεραπείας. Ίδια θυμήθηκε τη συνάντηση που είχε το 2017 με τον Περιφερειάρχη, όταν, όπως είπε, είχε τεθεί και το ζήτημα της δημιουργίας ακτινοθεραπευτικού τμήματος, σε μια περίοδο μάλιστα που δεν υπήρχε ακόμη ογκολογική κλινική στο νοσοκομείο. Η υπόσχεση δόθηκε τότε, το 2017. Αναμένουμε το έργο με ανυπομονησία, σημείωσε η κυρία Κρητικού. Σημαντική εξέλιξη χαρακτήρισε την ανάδειξη αναδόχου για το έργο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, Μάριος Κλονάρης. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, έχει περάσει από μια μακρά περίοδο σχεδιασμού και διεκδικήσεων και πλέον η ανάδειξη αναδόχου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την υλοποίησή του. Η νέα πτέρυγα του ακτινοθεραπευτικού θα στεγαστεί σε διόρφο κτίριο, το οποίο θα κατασκευαστεί στο χώρο ανάμεσα στα εξωτερικά ιατρία και το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Στις νέες εγκαταστάσεις προβλέπονται μεταξύ άλλων χώροι υποδοχής και προσομοίωσης, ενώ ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει σύγχρονα μηχανήματα ακτινοθεραπείας, αξονικό τομογράφο και γραμμικό επιταχυντή. Στο επόμενο κρίσιμο στάδιο βρίσκεται πλέον η διαδικασία, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γεσιράνη. Μιλώντας στο κόσμο, τόνισε ότι μετά και τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη του έργου, υπογραμμίζοντας πως η Περιφέρεια καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προχωρήσει και να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στο Κόσμος, άσκησε έντονη κριτική στη στάση της ΔΕΙΑΡ και της Δημοτικής Αρχής, κάνοντας λόγο για ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές και για την τοξικότητα που, όπως είπε, έχει πλέον χτυπήσει κόκκινο. Αναφερμένος στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, τόνισε ότι δεν είναι Muppet Show, αλλά ένας θεσμικός χώρος όπου οι αιρετοί οφείλουν να ασχολούνται με τις δικές τους αρμοδιότητες και τα πεπραγμένα τους. Σε ό,τι αφορά την αντιπλημμυρική προστασία της Ιαλισσού, ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης για τον Τριαντενό ποταμό. Όπως ανέφερε, ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Δήμο Ρόδου, ο οποίος καλείται πλέον να προχωρήσει τα επόμενα βήματα του ρημοτομικού και πολυοδομικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες υδραυλικές παρεμβάσεις. Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές της Ρόδου, ενώ στόχος είναι να υπάρξουν αντίστοιχες παρεμβάσεις και στην Ιαλισσό. Σημαντική αναβάθμιση για τη δημόσια υγεία στην Κάλυμνο αποτελεί νέα καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βουβάλιο, τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Η νέα δομή ενισχύει τις δυνατότητες παροχής καρδιολογικής φροντίδας στους κατοίκους του νησιού, περιορίζοντας παράλληλα την ανάγκη μετακινήσεων για την αντιμετώπιση περιστατικών εκτός Καλύμνου. Κατά την παρουσία του στο νησί, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας στα Δωδεκάνησα, επισημένοντας ότι οι κάτοικοι των νησιών πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στον τόπο διαμονής τους. Την ενίσχυση των τουριστικών ροών από την Ινδία προς τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου συζήτησε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος με στελέχη της Ινδίγκο και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου για την προσέγγιση της ινδικής τουριστικής αγοράς και η δημιουργία νέων συνεργασιών.

0: Μιλώντας στον κόσμο, ο κ. Βαρδακαστάνης αναφέρθηκε στις πολιτικές προτεραιότητες του Πασόκ αλλά και στις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο στη χώρα μας, σημειώνοντας ότι το Πασόκ αναμένει τα μηνύματα που θα προκύψουν από αυτήν. Παράλληλα, όπως ανέφερε, το Πασόκ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, μεταξύ των οποίων και το σχέδιο νόμου για τα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Στο επίκεντρο της πολιτικής του κόμματος βρίσκεται και η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σημειώνεται ότι η διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο θα πραγματοποιήσει εκτός απρόοπτου στις 9 και 10 Οκτωβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά την παραμονή του στο Ακριτικό νησί θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο. Θα μεταβεί στο Δημαρχείο Μεγίστης της, όπου θα έχει επαφή με τον Δήμαρχο Νικόλαο Σβέστη για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της περιοχής. Διασφαλίστηκε η απρόσκοπτη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών και των ΚΙΦΗ του Δήμου Ρόδου έως το 2029 μετά την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Μέσω των συγκεκριμένων δομών έχουν μέχρι σήμερα υποστηριχθεί περισσότερες από 1.100 γυναίκες αλλά και παιδιά. Έθριος με κατατόπους νεφώσεις, ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
3: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
4: αλλά καλό στη δική τους.
5: Αυτές τι γίνανε τα βράδια, ενώ εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω φλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
6: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμπή.

0: έκλεισε το βούδα για να βρω παρκάρισμα.
1: Τι έκανε το βούδα,
0: έκλεισε το βούδα.
1: Χάθηκε ένα Χριστούλη, χάθηκε μια Παναγίτσα μέσα στο βούδα.
0: Έχει
1: γίνει και εσύ σαν μάνα. Θέλω να ξέρω αν έχει γίνει σαν μάνα.
0: Αφού δεν έγινα σαν μάνα, έγινα σαν μάνα.
1: Σαν μάνα.
0: Λοιπόν, και ευτυχώς βρήκα τελευταία στιγμή βέβαια. Έτσι, που μεγάλη επιτυχία. Άφησα τις εφημερίδες μου, τα άφησα όλα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, κοριτσάκι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, σήμερα μεγάλη μέρα, έτσι. Ρούβιο, πράγματα, θάματα, θα μας λουμπώσει, θα κάνει. Δεν έχει δηλώσεις. Νιώθω.
0: Τα γόρι μου, τα γόρι μου, τα γόρι μου. Τρελό και το. Πήγε η. Πώς τη λένε, η πρέσβυρα. Καλή θελήσεως της.
1: Η πρέσβυρα έκανε like στο Σαμαρά.
0: Βέβαια.
1: Η πρέσβυρα.
0: Ωχ, λος πρεσβείος, λος μήνυμα. Έχω μήνυμα.
1: Τον πέρασε και κανέναν διοργανωτή event και μπερδεύτηκε.
0: Νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά.
1: Λες,
0: κάνει like.
1: Ξέρει,
0: η πρέσβυρα είναι όλα
1: και τι μήνυμα είναι αυτό,
0: μικροκυριεμένα και
1: μου. Τι, με τι μήνυμα είναι αυτό.
0: Τώρα φαντάζομαι.
1: Τι θέλει να μας πει ο ποιητής.
0: Φαντάζομαι ότι πήγε κομμωτήριο. Τα εξτέτα έκανε λίγο ρετούς. Πέρασε μια ρίζα. Έβγαλε λίγο φρύδι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, την έβλεπα την πρέσβυρα. Όταν ήταν νέα, ήταν νόστιμη. Γιατί πειράζονται τόσο πολύ, γιατί βάζουν.
1: Έχει πειραχτεί και αυτοί, είναι πειραγμένοι.
0: Μιλαράκια.
1: Οι γυναίκες οι περισσότερες που είναι εκεί πέρα στο μάγκα, το Make American, America Great Again, που είναι γύρω από τον. Πες τον.
0: Τραμπουλίνο.
1: Από τον Τραμπάκουλα, είναι όλες του ίδιου. Είναι το ίδιο στυλ όσον αφορά την εμφάνιση. Δηλαδή είναι πειραγμένο το χιλάκι, είναι πειραγμένο το βυζάκι, είναι περιγμένη η βλεφαρίδα. Το μαλλί έχει εξτέ από μέσα, δηλαδή αν πάρα τη χαϊδέψει, βγαίνουν κόπιτσες. Είναι γενικά.
0: Παιδιά, έχω δει κάτι κυρίες οι οποίες πραγματικά τους παίρνει ο αέρας. Ας πούμε, έρχονται Μύκονο, έτσι. Τους παίρνει ο αέρας το μαλλί και φαίνεται η κόπιτσα όπως λες και εσύ από μέσα.
1: Καλέ, ναι. Και το καταλαβαίνω να έχει λίγα μαλλιά, ρε παιδί μου, γιατί πολλές γυναίκες, αν και έχουν βγει κάτι περουκάρες θεϊκές τώρα. Φοράς την περούκα, είναι σαν φυσική και τη φοράς και μπορείς να αλλάξεις στήλα, αλλά πάρεις στιγμή να κάνεις το μαλλί σου κοντό. Βέβαια οι περούκες αυτές, οι καλές, μιλάμε για τρελά λεφτά. Πάνω από 400
0: α, περουκά,
1: ευρώ.
0: Έλα, μωρέ, είναι σε σένα η περούκα.
1: Η παιδί μου τη νέα γενιά είναι φοβερέ, σου
0: α,
1: λέει.
0: Τι είναι τη νέα γενιά.
1: Και άλλα απλά είναι από φυσική τρίχα. Θέλει ολόκληρη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Και είναι πανάκριβες.
0: Και θέλει και περιποίηση.
1: Και θέλει και περιποίηση.
0: Παιδιά! Ούχα έχει να λάβει. Ο Ρούμπιο είναι γλυκό αγοράκι, έτσι. Ναι. Είναι σαν το τεν τεν ένα πράγμα.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι λίγο γαλακτομπεμπέκο.

0: αλλά ήρθε
1: είναι
0: λέει,
1: λίγο
0: για
1: πολλά
0: συμβόλαια.
1: Τα
0: για αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι λίγο γιάπικη κατάσταση. Θα τον κάνει η πρέσβυρα, θα τον έχει εδώ, εδώ, στα παιδεία τη, στα παιδεία τη. Γάλατα,
1: τον
0: γάλατα, γαργάλατα.
1: Δεν το ξέρει. Α, όχι, δεν ξέρουμε.
0: Σίγουρα το ξέρει.
1: Ναι.
0: Σίγουρα το ξέρει. Και ήρθανε, λέει, για να βάλει σε τάξη τα πράγματα. Τώρα βλέπει τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα το Γεραπετρίτη από πού μπορεί να έρθει. Γέρος Πέτρος. Ήτανε κάποιο Πέτρος που έγινε γέρος και έγινε Γεραπετρίτης.
1: Ναι, κάποιο ο Γεροπέτρος.
0: Ο Γεροπέτρος.
1: Αλλά Πετρίτης όμως. Μήπως
0: ναι,
1: έκανε...
0: μήπως είχε πετριά.
1: Μήπως ναι, είμαι πετριά ή ασχολιόταν με ήταν πετράς.
0: Ναι.
1: Παιδιά,
0: θα δει και το Μητσοτάκι, ο Ρούμπιο σίγουρα.
1: Δεν θα τον δει.
0: Θα φορέσει τα καλά του, θα γυαλίσει τα σεμπάγκο του ο πρωθυπουργός. Έρε τα γόρι μου και θα τα δώσει όλα. Θα πει αστερόησα εδώ, βάλτε τον ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα βάλει εδώ το χέρι στην καρδιά. Θα του πούν πρόεδρε, άλλο είναι το αυτό. Και λίγο από εδώ και λίγο Κινέζι και λίγο από εκεί και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και όλα καλά. Γεια σας και αντίο σας και ο λογαριασμός στο τέλος.
1: Έχει κλείσει. Θέλω να δω τι θα τον ταΐσουν. Με ενδιαφέρουν τα μενού, εμένα. Αυτά με ενδιαφέρουν. Τι τον ταΐζει τον άλλον που τον έχει καλεσμένο. Θα κλείσει. Έχει κλείσει το κέντρο της Αθήνας. Ασφάλειες, πράγματα.
0: Πάμε τον ύμνο. Το έχουμε. Α, δεν το έχουμε. Α, δεν το έχουμε. Το ρώσικο τον έχουμε. Το ρώσικο τον έχουμε. Είμαστε κομμουνιστές, παιδιά. Γίναμε κομμουνιστές. Το ρώσικο σίγουρα τον έχουμε. Γιατί τον έχουμε παίξει. Τον έχουμε, δεν είναι.
2: Δεν το βάζουμε,
0: βέβαια. Τι δεν το βάλουμε τώρα. Λοιπόν, όλη η αλήθεια για την Άννα Βύση.
1: Για πες.
0: Με τρεις λέξεις. Μάνι, μάνι, μάνι.
1: Τι να πω,
0: εγώ
1: διάβασα ότι δήλωσαν ότι αυτά. Διάβασα δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα έλεγε ότι από το περιβάλλον της Άννας Βύσης είπαν ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν και είναι ανυπόστατα και είμαστε μια χαρά κουλάκια ζωγραφιστά. Ο ένας στείνει, ο άλλος τρώει, να το πω έτσι.
0: Καλά. Ο ένας στείνει και ο άλλος. Παίρνει ασπίδα προστασίας.
1: Και αυτά είναι, λέει, από κείμενα της φαντασίας των δημοσιογράφων κλπ. Και το άλλο που είδα, βγήκαν και είπαν ότι ναι, ρε παιδί, εντάξει, όλα καλά, να τα βρούμε με συζήτηση. Εμείς πάντα είμαστε αυτό. Και μάλιστα, λέει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Νίκος κάθεται και παίζει την τώρα μη φασόλα.
0: Φασόλα
1: και ρετικά. Και ετοιμάζει το νέο βίσκο της Άννας Βύσης.
0: Έλα, πόσο πάει.
1: Και είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή, λέει, η σχέση τους, όταν βρουν με συζήτηση, γιατί πάντα λέει έτσι κάνουν αυτοί.
0: Κάνε
1: γράφει τώρα τραγούδι. Γράφει τραγούδι τώρα, το γράφει τα τραγούδια.
0: Το έγραψε ο άνθρωπος.
1: Τι έγραψε.
0: Πληρώνει τη ΔΕΗ και το τέτοιο. Τελευταίο σου ξέρει τη Βύση.
1: Ναι, τώρα θα γράψει.
0: Αυτό θα παίξουμε. Το τελευταίο σου ξέρει τη Βύση.
1: Θα γράψει για το φυσικό αέριο, κάτι φαντάζομαι. Είχε γράψει για τον Σαντρέ, θα γράψει κάτι για το. Ποιο να πω τώρα. Για τον Μπαλαγιάς. Δηλαδή έχει, υπάρχει υλικό. Δόξα στον Θεό, δεν έχει πάντα, δεν έχω παράπονο.
0: Λοιπόν.
1: Κακοήθειες είναι όλα πάντως.
0: Όλα είναι κακοήθειες.
1: Έτσι γράφεται.
0: Είναι κακοήθεια ότι η συναυλία κόστησε 10 εκατομμύρια και τελικά έβγαλαν μόνο 7. Οπότε ούκα έχει ξαναλάβει παρά του μιέχοντος.
1: Και αυτό το 10 εκατομμύρια, ας πούμε, είναι από επίσημα στοιχεία ή το ξέρουμε?
0: Είναι τελείως επίσημα, γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβή η παραγωγή.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνουμε, παιδιά. Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν.
1: Ναι.
0: Και επιδέξιου.
1: Αυτό. Είμαι πάρα πολύ να δω πάντως στη συνέχεια τι θα γίνει.
0: Τη συνέχεια, άστρα.
1: Έλα, μωρέ, αυτοί οι άνθρωποι αγαπιούνται, σου λέω. Έχουν τέτοια πράγματα. Μα έχουν αναμνήσεις πολλές.
0: Παιδιά, η αγάπη φαίνεται όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα.
1: Καλά, αυτό.
0: Όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα, φαίνεται αν είναι αγάπη από νάιλον. Φαίνεται τι γίνεται τότε.
1: Ναι.
0: Εδώ λέει ότι τα έχει πάρει ο Νίκος, λέει, στο κρανίο. Το κεφάλι του έχει γίνει σαν σφουγγαρίστρα περισσότερο. Έχει αρχίσει και φορτώνει. Και ξέρει η Άννα ότι όταν ο Νίκος τα παίρνει, δεν αστείευεται.
1: Όταν τα παίρνει, τι εννοεί, στο κρανίο? Γιατί όταν τα παίρνει.
0: Γενικώς, όταν τα παίρνει. Όταν τα παίρνει, δεν αστείευεται.
1: Ναι.
0: Και όταν τα παίρνει έτσι, και όταν τα παίρνει αλλιώς.
1: Πάντως εγώ ξέρω ότι πριν από ένα χρόνο έψαχνε να βρει ένα πολύ ωραίο σπίτι στα Βόρεια Προάστια.
0: Ποιος?
1: Ο Καρβέλας, για αγορά.
0: Α.
1: Για αγορά και το κοίταξε από
0: εδώ,
1: το κοίταξε από εκεί. Μεγάλο, τεράστιο σπίτι.
0: Ναι.
1: Όχι διαμέρισμα, μόνο κατοικία. Τεράστιο, τεράστιο.
0: Τόσο καλά πηγαίνανε οι δουλειές.
1: Δεν ξέρω. Και τελικά δεν το πήρε, γιατί είπε, τώρα δεν ξέρουμε αν ισχύει όχι, ότι θα το έπαιρνε, λέει, μου αρέσει πάρα πολύ, έχω δώσει το λόγο μου αλλού. Σε άλλο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είπε. Τώρα αυτό μπορεί να είναι δικαιολογία, γιατί μάλλον συμπάθησε τον ιδιοκτήτη.
0: Λοιπόν, Radio Μπαμπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ωσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Βγαίνει σήμερα. Μία εφημερίδα, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, με τίτλο «Τσιφού το Βύση, δώσε τα λεφτά». Και γράφει μέσα η 70άρα. Άκου τώρα.
1: Αυτό με το 70άρα εντωμεταξύ.
0: Δεν του δίνει τα λεφτά.
1: Ναι, η 70άρα εντωμεταξύ, ότι είναι κακό τώρα αυτό. Παιδιά,
0: ναι.
1: Μακάρι να καταφέρουμε όλοι να φτάσουμε 70 και όχι μόνο να φτάσουμε, να είμαστε εξαντιβήσει. Να τα λέμε κι αυτά. Που εδώ πέρα σηκώνω τον απόβη και πονάει τ' άλλο. Δεν λαθούμε.
0: Εγώ έχω πει μια, έχω να πω μια μεγάλη αλήθεια για την αναβήση, ότι τόσα χρόνια ταΐζει πάρα πολλά σπίτια.
1: Οχ!
0: Που σημαίνει.
1: Πόσα πολλά τώρα.
0: Άκου.
1: Να το βάλω το σπίτι που έχω στο μυαλό μου μέσα, στα ταϊσμένα ή όχι.
0: Περίμενε. Την, μία της την αδερφή. Την άλλη της την αδερφή. Τη μητέρα της που έχει στο σπίτι. Τον καρβέλα. Τον καρβέλα εννοώ ότι του δίνει. Τη Σοφία. Την, την ανιψιά, την μπουφή. Πόσα πια, πόσα
1: πια. Η Σοφία δεν είναι στη Δίστρια στην Αμερική.
0: Όλα περιμένουν με ανοιχτό στοματάκι έτσι.
1: Σαν τα πουλάκια, σαν τα πουλάκια στη βολίτσα που παίρνει τη μανούλα και φέρνει τα σκουλικάκια. Ωραία, μια χαρά.
0: Έχουμε το λογαριασμό, τη ΔΕΗ και το ΤΕ. Παιδιά, ήταν συμβολικό αυτό που έγραψε ο Καρβέλα στο τελευταίο σου ξέ τη Βύση με το λογαριασμό τη ΔΕΗ κλπ. Ήταν συμβολικό. Αν δεν προλαβαίνουμε τώρα, το βάλουμε μετά. Πάμε σε break. Έλα, βρε! Έγινε αγιασμό στη Βουλή! Όλα θα πάνε καλύτερα!
1: Ναι, τι να σου πω! Τι να σου πω!
0: Ήταν και ο Ιερώνυμος εκεί, του άγιασε τα αυτά!
1: Τα αυτά του άγιασε!
0: Του άγιασε!
1: Τι είναι τους άγιασε τα αυτά!
0: Τα αυτά,
1: τα κεφάλια!
0: Με τα αυτά μας γίνεται η παρενόχληση. Λοιπόν, και είχε αγιασμό το χειροφύλημα, λέει, από τον Γιώργο Μιλωνάκη. Εντάξει, μωρέ, το καταλαβαίνω. Ο άνθρωπος πέρασε και τέτοια περιπέτεια υγείας. Λοιπόν! Παιδιά, γιατί όλοι τρώγονται με όλους?
1: Γιατί δεν είναι κανένας καλά.
0: Ναι, βλέπω μια.
1: Δεν είναι κανένας καλά. Κάτσε να διαβάσω τα μηνύματα των ακροατών. Περίμενε, να σου πω. Λέει ο ένας ακροατής μας, Μαρία, είστε κομμουνιστές, αλλά το κομ αφαίρεσέ το. Εμένα μου λέει, ξέρεις γιατί πονάει το ένα σου πόδι όταν σηκώνεις το άλλο? Γιατί δεν σηκώνεις και τα δύο.
0: Σωστό!
1: Δηλαδή τώρα είναι
0: επικροτώ,
1: αυτό.
0: Επικροτώ.
1: Είναι αυτό τώρα μήνυμα.
0: Είναι σεξουαλικό υπονοούμενο και πολύ μας αρέσει γιατί είμαστε κακά κορίτσια επί 30 χρόνια.
1: Λοιπόν, ο Νίκος λέει, καλησπέρα κορίτσια. Θα έρθει ο Ρούμπιο και όντως γίνεται χαμός με μέτρα ασφαλείας. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στην Αθήνα με τον κλειστού δρόμου. Εντάξει,
0: έχει
1: παιδιά,
0: έρθει ο Ρούμπιο.
1: Αυτό λέει, ναι, το έστειλε. Από το πιο νωρίς.
0: Ναι. Λοιπόν. Θα μας ρουμπώσει ο Ρούμπιο.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα η Αθήνα κλείνει εδώ πέρα για ψηλού πίδημα.
0: Το κοριτσάκι μας σήμερα είναι με τα καυτά του, τα σορτσάκια, τα βερμουδάκια, τις μπότες. Ωραία, ντομινατρίξ. Λοιπόν, και μέσα σε όλα η Κατερίνα Μονογιού, η οποία είναι Κυκλάδων βολευτίνα.
1: Ναι.
0: Βολεμένη δηλαδή από τις Κυκλάδες,
1: ναι,
0: η οποία
1: είπε,
0: παντρεύεται, βρε, έναν εστιατόρα από τη Μύκονο.
1: Έλα!
0: Ιταλό!
1: Εστιατόρα τώρα που έχει πολλά εστιατόρια, δηλαδή έχει εστιατόρια και στη Μύκονο και στο Παρίσι.
0: Ένα... Και εσύ τώρα.
1: Τι έχει, ζυμαρικά, τι έχει.
0: Ναι, πάστα.
1: Πάστα.
0: Πάστα, ριγκατόνι, αλλά που τα νέα.
1: Αλλά από αυτή την πάστα που τη χρεώνει 100 ευρώ το πιάτο.
0: Ακριβώς.
1: Και τι δίνει και το τσιρλί έτσι από πάνω.
0: Ναι, βάζει λίγο τσίρλα τέτοιο σάλτσα.
1: Είναι τσίρλα στο φάι, παιδί.
0: Αμόρε μίο, εμείς οι δύο είχε τα γενεθλιάκια της και της έφερε ο Ιταλός. Ένα τυραμισού, τούρτα και λοιπά και κεριά και σβήσα από εδώ και σβήσα από εκεί και ζει το όνειρό της.
1: Καλέ ρε στο έμεινε, τσιάπι με τσιάπι.
0: Να.
1: Μπήκε και Αθηνά Οικονομάκου και έχει μια συνέντευξη και είπε: παιδιά, λέει, εγώ δεν έχω ζητήσει, λέει, φράγκο από τον πρώην μου, γιατί εμένα πάνω απ' όλα είναι τα παιδιά μου. Και τη λέει η καινούριου, πε μου, λέει, γιατί με ενδιαφέρει, λέει, γιατί εμεί άλλα έχουμε υπογράψει. Σε παρακαλώ, λέει, πες μου, εμεί. Διατροφή δεν παίρνουν, λέει, διατροφή, διότι υπάρχει, λέει, στην επιμέλεια, τα πληρώνουμε μισά-μισά. Και με κατηγορούν ότι έχω, λέει, δείχνω πολύ τη ζωή μου και τέτοια πράγματα, αλλά θέλω να πω, λέει, εμεί το πεζοψώνιο, ότι δεν τα έχω κάνει όλα μόνο. Μου και δεν έχω ζητήσει, δεν καρακακιστεί. Δεν είμαι εγώ καρβέλα. Ντοπέ. Λέω εγώ μόνη μου. Μόνη μου λέω. Οπότε πάει και η Αθηνά Οικονομάκου, καθαγιάστηκε, βάλε ένα σφιχτέμενο, πάμε παρακάτω.
0: Βλέπω τη Βύση να τη γράφει επιτέλους τραγούδι ο Γιώργος Θεοφάνους για κάποιο λόγο.
1: Τι να σου
0: λέει. Σε περίπτωση
1: που. Δεν θέλω.
0: Σε περίπτωση πίσω από ότι ο
1: Λόγκο. Δεν θέλω να
0: λέω. Από την Γλάστρα με το Γιασεμί, ξέρεις που είναι κρυμμένα τα.
1: Δεν νομίζω, μωρέ, δεν νομίζω. Θα τα βρουν, εγώ πιστεύω. Αυτή
0: ναι.
1: Είναι. Ή μπορεί να τσακωθούν, να τη γράψει ότι ο Θεοφάνου. Καταρχήν μπορεί ο Καρβέλος να τη πει, να σου πω κάτι. Αν πα σε άλλον. Που λέει, αν πας με άλλη θα σου πάω στο κεφάλι. Αν πας με άλλον, δεν θα σου επιτρέψω να τραγουδάς το Σαντρέ. Και το Σαντρέ, εντάξει, μην το τραγουδίσει, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Αλλά το 12,
1: αλλά το 12 παιδιά, ας πούμε, ή το. Ποιο είναι.
0: Καλά, αν γίνει αυτό, πιστεύω ότι αν αφήσει, θα γίνει τόσο αγαπητή όσο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα βγαίνουμε στους δρόμους. Εγώ θα διαμαρτύρηθω.
1: Αλλά τουλάχιστον
0: θα προτάξω τα στήθη μου.
1: Και εγώ θα τα προτάξω και είναι και μεγάλα τα δικά μου.
0: Είδες, θα πιάσουμε πολύ χώρο.
1: Αλλά δηλαδή βλέπω τα πράγματα λίγο. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούνε μωρέ με αυτοί οι άνθρωποι σου.
0: Βέβαια,
1: λέω.
0: Το έχουν... χρήμα πάντα όλα τα λύνει.
1: Ναι.
0: Ε, τι κρίμα, το χρήμα. Αλλά. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Αλλού διαβάζω ότι κάποιος είπε από το περιβάλλον ότι έχει προπληρωθεί. Δεν υπάρχει να πάρει κάτι, λέει ο. Έλα.
0: Ο Καρβέλας.
1: Λέει έχει προπληρωθεί. Δεν ξέρω, παιδιά. Ξαναφείτε μεταξύ σας να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται. Έχει προπληρωθεί. Βρέχει προπληρωθεί. Αδίκως τα ζητάει. Δικαίως τα ζητάει. Θα τα βρούνε. Δεν θα τα βρούνε. Πότε στο μετά τα έχει ζυμίσει. Είναι καυτά ερωτήματα τη καθημερινή. Να σου πω κάτι. Ευτυχώς υπάρχουν και αυτές οι ειδήσεις. Δεν μπορώ, παιδιά. Άνοιξα σήμερα. Κατά λάθος δηλαδή. Ο ένας σκότσε, την άλλη τη στραγγάλισε. Η άλλη πήγε και έδινε μία δασκάλα. Ένας διευθυντής μετσοπιάστηκε με το τέτοιο.
0: Άρα,
1: ένα άλλο 18χρονο απειλούσε χρησιμοποιώντας ένα κουτάβι, ότι θα κάνει κακό στο κουτάβι, ένα κοριτσάκι που ήταν. Να σας πω κάτι. Θέλω τσίχλα μπουκλά, θέλω μαλλί. Νύχι,
0: γυαλί και παντελόνι. Γυαλί
1: και οικονομικές, ωραίες οικονομικές προτάσεις πρέπει να κάνουμε στον κόσμο για εξόδους, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: τι μπορείτε να κάνετε δωρεάν.
0: Ακολουθεί διαφήμιση. Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Ο Οκτώβρης είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού από το και το Υγεία. Προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολόκληρο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του στήθους. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν, να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν, παιδιά, μέχρι το τέλος του έτους. Pink Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Και επίσης να σου πω, ξηρότητα που επιμένει. Τσούξιμο. Αίσθημα άμμου. Ανακάλυψη.
1: Άμμου.
0: Ναι, άμμου.
1: Γίναμε και παραλίες, γίναμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οπτόνικ B5 gel της Intermed. Το βάζει στο υαλουρονικό. Έχει υαλουρονικό και
1: πολύ σημαντικό,
0: στο υγρένι. Με πεπανθόλη και λαφρός πιο παχύρευτη σύνθεση για παρατετημένη ενυδάτωση και λίπανση, κορίτσι μου. Πρέπει το αυτοκίνητό σου δεν το λιπαίνεις. Το από αυτό σου. Γιατί να μην το λιπαίνεις.
1: Έτσι.
0: Μόνο έτσι απαντάς.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, χωρίς να
1: έχει καλύψει προλαλήσασα.
0: Λοιπόν, χωρίς συντηρητικά και κατάλληλο για χρήση. Για χρήση.
1: Ποιο αυτό... είναι κατάλληλο για χρήση τώρα, γιατί έχω μπερδευτεί, το προϊόν ή το μέλος του σώματος.
0: Λοιπόν, το προϊόν. Αυτό, ναι. Τι νόμιζες ότι είναι.
1: Τι εννοείς.
0: Τι νόμιζες, γιατί πού νόμιζες ότι είναι το προϊόν αυτό. Είναι για τα μάτια.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι. Τόση
1: ώρα μας μιλάς για τα μάτια.
0: Ναι, επειδή εσύ είσαι πονηρή. Τσούξιμο, δακρύρια ή αίσθηση.
1: Δεν μας είχες πει τη διακρόρια.
0: Επίσημη.
1: Δεν μας την είχες πει. Μας είπες άμμο και μου κάνει και εντύπωση.
0: Τι
1: άμμος.
0: Γιατί, συγγνώμη.
1: Είπες λίπαρση, ξηρασία, οπότε αλλού πάει το μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Και δεν μας λες για το διακρόρια.
0: Λοιπόν, Οπτόνικ B5 gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση για καθημερινή χρήση και αφορά τα μάτια, κυρίες μου. Αν έχετε τσούξιμο, αίσθημα άμμου ή δακρύρια. Αυτό έχει να σας προτείνει η Intermed και είναι εξαιρετικό προϊόν.
1: Λοιπόν, ο Γαβράς.
0: Τι. Είπε ότι θέλει ουζάκι, καρέλια.
1: Παιδιά, λέει να σου πω κάτι. Λέει: ωραία η επιτυχία, μια χαρά τα έχω βιώσει όλα. Έχω τα καλύτερα εγκομενάκια δίπλα μου. Αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή, έτσι μου την έχει βαρέσει, να τα παρατήσω όλα. Λέει και να γίνω βοσκός. Να πάρω λέει την κλίτσα. Και όντως είπε να γίνω βοσκός.
0: Δεν θα έχει εγκόμενες τότε. Αν πάρει την κλίτσα και
1: θα έχει βοσκομπούλες.
0: Θα έχει βοσκομπούλα, παιδιά. Το εστιατόριο που μας πει ο κύριος Κουρδάκης έχει πάρα πολύ ωραίο τσιτσί. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, τη βοσκοπούλα.
1: Λοιπόν, γιατί θα είναι πιο βουκουλικό. Τα έχει ζήσει όλα. Θέλει να κάποια στιγμή το όνειρό του λέει, να αποσυρθεί και να πάει να ηρεμήσει, ναι, δίπλα, ναι, στα πρόβατα και να μην και τα κρυάρια.
0: Τώρα εσύ το πιστεύεις αυτό?
1: Όχι, ούτε καν.
0: Α, γιατί έχει κάνει βίντεο κλιπ σε όλους τους μεγάλους τραγουδιστές, έτσι. Και είναι και με διάσημες γυναίκες. Παιδιά, μην τρελαθούμε τώρα, ο καθένας ζηλώνει και καλά. Πάμε να πληρώσουμε το λογαριασμό της Βύση. Τη ΔΕΗ.

0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Ρόδος Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
7: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
10: Λοιπόν, ο Δημητρακόπουλος είπε ότι έχουν προπληρωθεί τα χρήματα στον Νίκο Καρβέλα.
11: Τότε μπορεί να θέλει κάτι τίες παραπάνω, είναι από σωστούλη.
10: Ναι.
11: Ρε Παστοστούλη, είναι λίγο, πολύ λίγο. 20% είναι πολύ, πάρα πολύ.
10: Ναι, και προφανώς θέλει κάτι Παστοστούλη και λέει δεν έχεις να λάβεις γιατί δεν ήταν τα κέρδη τόσα πολλά.
11: Ναι.
10: Αυτά.
11: Λοιπόν, να σταματήσουν όλα να μπει έκτακτο χώρο σε Σαρλότ Κασιράκη με τον σύντροφό της, τον Γάλλο συγγραφέα Νικολά Ματιέ.
10: Όχι με.
11: Το έκανε το γνωστό κουτσομπόλι γαλλικό περιοδικό Βουασί.
10: Βουασί.
11: Ναι.
10: Ναι, και.
11: Και κοίταξε το όλο.
10: Αυτή την είδαμε κάποιον άλλο.
11: Ήταν 2 χρόνια μαζί. Ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη, πάρα πολύ αγαπημένη. Ωστόσο η Κασιράγγενα ήθελε και δεύτερο παιδί. Έχει ήδη ένα.
10: Ναι.
11: Και η Σαρλό.
10: Και αυτός δεν ήθελε.
11: Και ήθελε δεύτερο παιδί να, εκείνη. Και αυτός επειδή έχει ένα παιδί και είπε να σου πω κάτι. Εγώ με ένα. Είμαι εντάξει, τι είμαι ένα, είσαι εντάξει, βρε, αφού ούτε εσύ το πασχολεί, ούτε εσύ το τρέχετε. Η μάνα βρε τα υπομίζεται όλα.
10: Συγγνώμη για το παιδί, δηλαδή, χώρισε.
11: Ναι. Δεν θέλει, αυτός δεύτερο, δεν θέλει αυτός παιδί άλλο να κάνουν μαζί, ενώ εκείνοι ήθελαν να κάνουν μαζί παιδί. Όχι, δεν ήθελε να κάνουν μαζί παιδί, έτσι δεν θέλω άλλο παιδί. Είμαι οκ, με αυτό που έχω από άλλο γάμο. Και είπε η Σαρλότ, έτσι σε λένε, νο, σε κοντζά με Σαρλότ Κασιγαγγί, συγγραφέα τη κακιά ώρα.
10: Έλα, μωρέ, είναι πολύ ωραίο το βιβλίο τη Σταμάτα.
11: Όχι, αυτό βιώμα... είναι παιδί μου συγγραφέα, ο Νικολά Ματιέ.
10: Και αυτή γράφει.
11: Αυτή γράφει και τον έγραψε κιόλα.
10: Τον έγραψε
11: και είπε, συγγραφέα τη κακιά ώρα. Καμπρό, του είπε. Άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.
10: Oh.
11: Και θα πάω να βρω άλλο δότη για να κάνω δεύτερο παιδί.
10: Να σου πω, τον βρει εύκολα νομίζω, γιατί και τίτλο και ωραίο κορίτσι είναι.
11: Αυτό άκου τώρα να σου εξηγήσω εγώ τι βλέπω σε αυτόν.
10: Αυτό
11: είναι αυτό το συγγραφέα που είναι με το με τη γιαλαμπούκα. Αλλά στο βλέμμα έχει, ας πούμε,
10: μια
11: πίσω από το βλέμμα έχει προστιχιά και γνώσεις και πολλές ιστορίες να πει.
10: Α, το δηλαδή έχεις. Την ώρα του σεξ αυτό, λέει δηλαδή, ιστορία.
11: Ναι,
10: και
11: αυτό,
10: κοιμάται.
11: Αυτό, όχι κοιμάται.
10: Yeah.
11: Την αφυπνίζει, της λέει πράγματα.
10: Ναι.
11: Ποιητικά. Καταλαβαίνεις.
10: Τα τρία γουρουνάκια.
11: Ναι, δεν νομίζω.
10: Το ένα είχε ένα να με το συμπάθει.
11: Και τους ένωσε μεταξέρων η αγάπη τους για το βιβλίο και τη διανόηση.
10: Ναι.
11: Δηλαδή μιλούσαν, φιλοσοφούσαν, να ζει κανείς ή να μην ζει, τα πράνταρι.
10: Ναι, και μετά άνοιγαν τα καμασούτρα και να κάνουν ό,τι δεν είχαν ξανακάνει στη ζωή τους.
11: Γιατί μόνο τώρα αυτό που ξέρεις εσύ. Η Σαρλότ έχει σπουδάσει φιλοσοφία και ασχολείται εδώ και χρόνια με την πρόβληση της λογοτεχνίας και των βιβλίων. Δεν είναι καμία τσιρκολίνα.
10: Εγώ την έχω δει ότι είναι στη Σανέλ, ότι είναι μουσα τη Σανέλ.
11: Και αυτό. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
10: Α.
11: Είναι και του Παλουκιού και του.
10: Εγώ και Παλουκιού τώρα η Σανέλ.
11: Και του Παλουκιού.
10: Δεν κάνει και Σανέλ.
11: Και τη Μπιμπλιοτέκ. Καταλαβαίνει.
10: Μήπως έχει σωληνόμπαρα η Μπιμπλιοτέκ.
11: Είναι.
10: Γιατί έχω δει μερικές που το παίζουν διανόηση και είναι σωληνόμπαρα μέσα στην Μπιμπλιοτέκ. Είναι για να.
11: Αν δεν υπάρχει μια Μπιμπλιοτέκ σε κάθε φωτογράφηση.
10: Αφού έχουν στο βιβλίο του, στο, από αυτό του λέει γραμμένα ποίηματα.
11: Τι λες τώρα.
10: Για να διαβάζει ο άλλος και να αισθάνεται ένα δέος.
11: Α, τέλεια.
10: Πριν βάλει το πέος.
11: Πολύ ωραία. Να τα βρώμησες. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι ο Νικολά Ματιέρη από την πλευρά του είναι από τους πιο γνωστούς σύγχρονους Γάλλους συγγραφείς και έχει βρετιμηθεί και με βραβείο το Prix Goncourt. Ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά βραβεία της Γαλλίας για το μυθιστόρημά του Les enfants après eux. Τα παιδιά μετά από αυτούς. Και το πήρε το βραβείο πριν τα φτιάξουμε την Καστηράκη. Εγώ το μετράω αυτό. Το σημειώνω.
10: Να σου πω, ενώ πήρε βιβλίο για τα παιδιά, δεν θέλει άλλα παιδιά.
11: Και τι έγινε.
10: Ε?
11: Δεν θέλει. Επειδή γράφει κατά ένα μισθό με επαφορά παιδιά, πρέπει να κάνει τον κούνελο. Δεν θέλει άλλο. Τελειώσαμε.
10: Πολλά τα έξοδα. Δεν βγαίνει από τα βιβλία.
11: Δεν είναι μόνο αυτό. Σου λέει Βαντιλουστό αυτή είναι. Εγώ εφόρου ζωή μετά. Α, το καλά την έχω έτσι.
10: Και είναι να μην μπλέξουμε το παλάτι.
11: Αυτό.
10: Έχουμε δικηγόρους.
11: Σου λέει καλά είμαι έτσι.
10: Χειρότερα πηγήσει με τον Καρμέλα.
11: Μπαίνω, βγαίνω στο παλάτι, πίνω τα τσάκια μου, κόβω τις κορδέλες μου. Α, και δεν κάνει αυτός καθόλου, λέει. Είναι πολύ αντιστά. Καθόλου, τον έχουμε δει μια φορά. Γενικά μπαίνει από την πίσω πρώτα του παλατιού, από εκεί που είναι η κουζίνα και κόβουν τα πουλερικά. Και...
10: Έλα τώρα, δεν το πιστεύω.
11: Βλέπω πολλές ταινίες εποχής, το καταλαβαίνετε.
10: Όλοι μπαίνουν από την πίσω πόρτα, από τα πουλερικά.
11: Ρε, κοροϊδεύεις με τις ταινίες, θα σου εξηγήσω. Σε ποια πτήση ήταν που έγινε παραλίγο αεροπειρατεία, πήγε ο πιλότος. Το είπες αυτό.
10: Ναι, οι δύο πιλότοι.
11: Λοιπόν, ο ένας πήγε να μαχαιρώσει τον άλλον και πριν λίγο πήπε.
10: Ήθελε να θυσιάσει όλο το πλήρωμα.
11: Ακριβώς. Και πριν, δεν θυμάμαι τώρα τι είναι αυτή, δεν έχει σημασία. Το άλλο είναι το θέμα. Και ο πιλότος, ο άλλος, ο μαχαιρωμένος, πέφτοντας, άνοιξε το μοχλό και άνοιξε η πόρτα. Και μπαίνει ένας μέσα.
10: Πού, από την πόρτα?
11: Από τους επιβάτες. Και τι κάνει, πατάει λέει το τέτοιο και το αεροπλάνο και χάσει τα γράμματα του και πατάει λέει
10: και
11: να σηκώνει ένα τέτοιο και σώζει την κατάσταση και το ρωτάνε μετά ήρωας αυτά, στεφάνια, παπαράτσι πήγα να πω, όχι, μπάντες και το ρώτησαν.
10: Πού ήξερε
11: αυτό? Είχα δει λέει τη σειρά, το αεροπλάνο, κάτι τέτοιο, μια σειρά με αεροπλάνα. Βλέπεις? Μπορεί δηλαδή εγώ με αυτά που έχω δει μέχρι και την γάτα να μπορώ να εκπροσωπήσω με επιτυχία.
10: Θες να ταξιδεύουμε μαζί? Πες μου τι έχεις μάθει.
11: Αν δεν βλέπω, δεν βλέπω.
10: Πώς κλείνει η πόρτα του αεροπλάνου, ξέρει.
11: Επειδή είναι αισιόδοξος άνθρωπος, εγώ έχω δει μετά το ατύχημα με αεροπλάνα. Δηλαδή, άκου που μπορώ να σου φάνω χρήσιμη. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Έτσι. Το βρίσκουν το αεροπλάνο, τρέχει κάτι τη μοίρα του. Εντάξει. Είμαστε τυχερές, γιατί εκεί δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Τίποτα. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πέφτει το αεροπλάνο
10: δηλαδή
11: και επιβιώνουμε. Στην επιβίωση τόσο έχω.
10: Καταρχάς έχω πάει από την καρδιά μου, δεν έχεις να μου
11: αρέσει. Όλοι οι υπόλοιποι, δεν θα βρει μόνο εσύ. Έχεις, και μην λίγο σε βλέπω, έχεις αυτοπεποίθηση. Λοιπόν,
10: νομίζω ότι θα πάω.
11: Ξέρω, έχω δει πώς να ανάβω φωτιά. Τι μανιτάρι ξέρω να σου διαλέξω.
10: Συγγνώμη,
11: να μαζέψω φώτα, να σκαρβαλώσω.
10: Στο αεροπλάνο δεν αχρηστεί.
11: Χαμπάρι, δεν ασχολήθηκα.
10: Δεν θέλω να ταξιδεύω.
11: Σκαρφαλώνω σε δέντρο σαν την τζίτα. Μπορώ να ξεχωρίσω πιο πουλί αυτό τι εκείνο. Να μαζέψω αυγά από φωλιά σπάνιου πουλιού. Να σεντίζω ζεστά. Να φτιάξω σκηνή. Να φτιάξω φάρμακα. Από τη φύση. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα έχω μάθει. Βέβαια θα είσαι πειραματός, το καταλαβαίνεις. Γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα υπάρχει πρακτική εφαρμογή. Αλλά αξίζει να δοκιμάσουμε.
10: Λοιπόν, θέλω να σου ενημερώσω ότι το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη ήταν απολύτως άδειο, λέει ο δικηγόρος του. Άνθρακα σου θησαυρός.
11: Τι ήταν δηλαδή,
10: τίποτα.
11: Άρα αντιλαλώ.
10: Γιατί...
11: Άμα θέλουμε το πιστεύουμε αυτό.
10: Γιατί το έχει κλειδωμένο άρα.
11: Αλλά μπορεί να έχει πράγματα που δεν αφορούν. Μπορεί να έχει πράγματα που δεν αφορούν και προσωπικά αντικείμενα, δεν ξέρω τι, που δεν αφορούν την υπόθεση αυτή και δεν χρειάζεται να τα βγάλουν στη φόρα.
10: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, ονομάζεται Μαρία Σεμερτζίδου, ασχολείται με το χώρο της φιλοξενίας και της εστίασης και υποστηρίζει ότι η ηλικία δεν αποτελεί τροχοπέδι στα όνειρα.
1: Μπράβο το κορίτσι!
0: Σερβιτορίτσα, σερβιτορίτσα.
1: Λοιπόν, στο βιβλίο του Σπένστερ για την Νταϊάννα, μεταξύ άλλων.
0: Καλά, είπε κι άλλα.
1: Βγαίνουν ωραία πραγματάκια. Το ένα λοιπόν είναι που λέει, που το ξέραμε κι εμείς, ότι ο μεγαλύτερος έρωτας της Νταϊάννα ήταν ο καρδιοχειρουργός, ο Χασνάτ Καν, και τον είχε πει, ήθελε να τον πάρει και να φύγουμε, σε πάρω να φύγουμε στα Λίγη Σαλαμέρη και να πάνε στο Cape Town της Νότιας Αφρικής. Και γιατί δεν μπορούσε, δεν παίρνει και καλά στο παλάτι, ζωή ήταν ανυπόφορη εκεί και ήθελε ένα καταφύγιο και τον αποκαλούσε Mr. Wonderful.
0: Α, λαλαλαλαλαλα.
1: Και είχε πάει, λέει, είχαν πάει στην Νότια Αφρική και είπε ότι εδώ θέλω να μείνω, εδώ θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά μας, εδώ θέλουμε να ενωθούμε, να ζήσουμε κλπ.
0: Αφρικά,
1: πάει,
0: ναι, Αφρικά, ναι.
1: Και είχε πάρει τηλέφωνο, λέει.
0: Μήκο, ναι.
1: Η Νταϊάννα είχε όνειρο να εργαστεί, αυτός λέει, στο Groot Cure Hospital στο Cape Town, όπου εκεί πέρα ήταν ένας πρωτοπόρος γιατρός κλπ. Και τον είχε πάρει τηλέφωνο το γιατρό και του είχε πει: θέλω, σε παρακαλώ πολύ, να βολέψουμε κάπου το γιατροδάκο μου.
0: Μα.
1: Τον καρδιοχειρουργό μου. Και είπε, της είπε αυτός ο μεγαλοχειρουργός του Cape Town, ότι θα κάνω ότι μπορώ, Νταϊάννα μου, βασίσου πάνω μου. Αλλά δεν προκάμανε, γιατί αυτός δεν μπορούσε, ο γιατρός της Νταϊάννα, δεν μπορούσε τη δημοσιότητα και που ήταν στο...
0: Αυτός λέει την αγάπησε πραγματικά όπως και αυτή.
1: Ναι, αλλά δεν...
0: Έσαι ένα τρελό έρωτα μαζί του.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούσαν.
0: Είχε πέσει πάνω όλο το παλάτι, καλά, είχε πέσει εκεί πέρα. Η μπάμπο χτυπούσε το παλούκι αυτό, το βασιλικό, κάτω στα πατώματα και έλεγε: ο ημέ, ο ημέ, ο ημέ, ξεφτυλίζει το παλάτι.
1: Ναι, και όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Αυτός δεν μπορούσε και η δημοσιότητα. Ήταν άνθρωπος δηλαδή που δεν, μακριά από τα φώτα, και δεν ήθελε να βρεθεί στα φώτα. Και γι' αυτό και χώρισαν, δεν άντεχε.
0: Να.
1: Αυτή έμπαινε κρυφά στο διαμέρισμά του. Τον
0: αυτή
1: έβλεπε
0: κρυφά. Ήταν σεξουλιάρα, τρελή, έτσι.
1: Έλα, μορτοκόρη, μια
0: μετά
1: κοπέλα ήταν.
0: Μετά την απογοήτευσή της, βέβαια.
1: Ναι. Και μια γυναίκα. Λοιπόν, οι ευχές. Ότι πήγανε δημοσιογράφοι και βρήκαν τη Μαρίνα Σταυράκη. Η οποία πήγαν τον Πατούλη, που πας στο κακομοίρι, που θες να μου κατέβεις και στην πολιτική, να τη ρωτήσουν: πες μας, τι σκέφτεσαι για την εγκυμοσύνη της συζύγου του Γιώργου Πατούλη.
0: Καλοί είναι... άνθρωποι!
1: Μα είναι δυνατή, είπε η γυναίκα, να είναι και πολύ καλά, να είναι γερό, λέει, και καλότυχο.
0: Ναι, ναι, τι φταίει
1: άλλο
0: το παιδάκι.
1: Να λέει, άλλο το άλλο. Δεν το λέει, εγώ το λέω.
0: Τι
1: αλλά
0: φταίει το
1: τώρα,
0: παιδάκι.
1: Είπε, τα παιδιά, είπε, είναι ευλογία Θεού.
0: Ναι. Αρκεί να μην γίνονται από τον πρώην δικό μου άντρα.
1: Και αναφέρθηκε, λέει, στην απουσία του γιού της λόγω σπουδών.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση στο εστιατόριο Montevideo, στα του Regency Casino Montparnasse, εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την κατάλληλη πανοραμική θέα. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός. Τι θα πει τώρα το Ελενάκι?
1: Θα πει ότι ένας από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυπλευρωμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Δεν είναι τέλειο, οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα βρεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Είδες τι έγινε με τον Φίλιππο Καμπούρη που άνοιγαν εστιατόρια με τη γυναίκα του διαφημιστικές.
0: Παιδιά, τι έγινε!
1: Και μαγαζιά ρούχων που ζημιώνονται στο δημόσιο, είχαν βάλει χειρανθρώπους.
0: Για εύκα και.
1: Στο όνομα χειρανθρώπων άνοιγαν εταιρείες. Έγινε χαμός.
0: Το μπάγλα μπάγλα.
1: Ναι.
0: Μέσα, δίπλα στη γάκα κι αυτός.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Και ήταν αρχηγός κόμματος του Λαός. Λαός και Κολωνάκι.
1: Νομίζω ότι ήταν. Ναι, νομίζω ότι ήταν σε κάποιο κόμμα.
0: Δηλαδή τι έκανε, άνοιγε εστιατόριο.
1: Ναι, ήταν πρόεδρος του Λάος. Πρόεδρος του Λάος ήταν, ναι. Καλά λες.
0: Άνοιγε, για να δείτε τι καλά πολιτικά πρόσωπα έχουμε, παιδιά. Πόσο που μας ζητάνε και μας κουνάνε το δάχτυλο.
1: Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά που έγινε στο
0: ελληνικό δημόσιο.
1: Ναι.
0: Άνοιγαν εστιατόρια.
1: Άνοιγαν εστιατόρια, διαφημιστικές εταιρείες και μαγαζιά ρούχων και τα.
0: Μαϊμού.
1: Ναι, σε όνομα ανθρώπων που δεν υπήρχαν.
0: Νάτα. Τα μαντάτα για τις ερευνάτα.
1: Απλά δεν τα κάνεις αυτά όλα. Πρέπει να έχεις κάποια βίσματα μέσα στα. Σε εφορίες κλπ.
0: Ναι, αλλά τώρα έχει
1: γίνει.
0: Ο
1: απλά.
0: AI.
1: Ναι,
0: όλους τους πιάνει.
1: Ο AI πιάνει κάτι ψίχουλα.
0: Τι ψίχουλα εδώ.
1: Όχι, μην ξέρετε τι καπάντη ψίχουλα. Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα έχουν βγει στη δημοσιότητα, αν εξαιρέσουμε αυτό που δεν μεγάλο. Δεν έχει βγει κάτι από μεγάλες εταιρείες και από κανένα πλούσιους. Μπορεί όλοι αυτοί να είναι με το σταύρο στο χέρι.
0: Μα.
1: Και να πιάνουν και κάτι μικρούς επαγγελματίες που προσπαθούν να επιβιώσουν. Και ο άλλος, καμπούρι, βέβαια, έτσι.
0: Και ο άλλος, ο Κυραλυφής, λέει ότι είναι και αυτό σε περίεργα. Ο Βελόπουλος.
1: Ο Κυραλυφής.
0: Ναι.
1: Αυτό παιδί μου καταρχήν που λέει ότι να βγάλει μαλλιά και είναι καραφλός του. Από εκεί να ξεκινήσουμε.
0: Αυτό δηλαδή, ότι θα μας φτιάξει ένα καλύτερο αύριο και ο ίδιος υπόασχεται, διαφημίζει αλυφές και είναι φαλακρός.
1: Άλλη τα μαλλιά. Ναι. Πάντως τώρα που λέμε για τα μαλλιά, είναι κάποια προϊόντα μια συγκεκριμένη εταιρεία, κατάλαβε πια φαντάζομαι, που είναι παιδιά για τα μαλλιά ειδικά συγκλονιστικά. Πήρα κι εγώ. Πήρα και εγώ και έβαλα.
0: Εννοείς το Nosan Skin Hair Niles Booster της δικής μας εταιρείας.
1: Αυτό δεν είναι για νύχια.
0: Είναι και για νύχια και
1: hair nails, ναι.
0: Είναι για
1: και
0: όλα. Για εποχιακή τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχιακή περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Tonosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C, όπως λες και εσύ, συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Γιατί και τα νύχια μας και τα μαλλιά μας και το δέρμα μας θέλουν ενίσχυση, παιδιά, θέλουν βοήθεια και το Tonosan Skin Hair Nails μας τη δίνει.
1: Είδα να έμπαρκα πώς να λέει με την Αγγελική Νικολούλη στη Μεσσηνία. Το ωραίο τρίμερο από την καλή παρέα φαίνεται, είπε.
0: Είδα να έμπαρκα.
1: Ναι, είναι από τη Μεσσηνία η Νικολούλη. Απλά έτυχε να.
0: Όχι,
1: να...
0: πήγε εκδρομή.
1: Πότε ξεκινάει και η Νικολούλη, ανυπομονώ.
0: Νομίζω στις 16.
1: Να λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά ανυπομονώ.
0: Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, όχι αυτή την Παρασκευή. Την επόμενη.
1: Τώρα είναι. Όλοι περιμένουμε την Αγγέλο, παιδιά. Να δούμε τι ωραία πράγματα θα βγάλει.

0: 9.38. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93.8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Ευκόν Σταντέλου. Μια σημαντική εξέλιξη για την υγεία στα Δωδεκάνησα σηματοδοτεί μετά από χρόνια αναμονής και διεκδικήσεων η πορεία υλοποίησης του ακτινοθεραπευτικού τμήματος Δωδεκανήσου στη Ρόδο. Μιλώντας στο κόσμο, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε ότι πρόκειται να κατασκευαστεί ένα από τα πλέον σύγχρονα ακτινοθεραπευτικά κέντρα στην Ελλάδα, με προοδευτικό και υψηλών προδιαγραφών εξοπλισμό. Όπως ανέφερε, έχουν κατατεθεί δύο προσφορές και πλέον στόχος είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις ή ενστάσεις, ώστε το έργο να προχωρήσει απρόσκοπτα. Θα το παραδώσουμε, θα είναι λειτουργικό και στελεχωμένο, τόνισε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο κ. Χατζημάρκος αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη για ένα ακόμη σημαντικό βήμα, τη σύνδεση του ακτινοθεραπευτικού τμήματος με μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας σε 12μηνη βάση. Πρόκειται για μια συνεργασία που, εφόσον υλοποιηθεί, όπως σημείωσε, αναμένεται να προσφέρει σημαντική επιστημονική και υποστηρικτική κάλυψη στη νέα δομή. Με το έργο να βρίσκεται πλέον στην τελική του φάση, πριν από την κατασκευή, η Ρόδος βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην απόκτηση μια σύγχρονη υποδομή ακτινοθεραπεία, ώστε οι ασθενείς των 12ανήσων έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας στον τόπο τους. Στην τελική ευθεία περνά πλέον το ακτινοθεραπευτικό τμήμα 12ανήσου στο νοσοκομείο της Ρόδου, ένα έργο που αποτελεί διαχρονικό αίτημα των ασθενών, της ιατρικής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Η πρόεδρος των καρκινοπαθών, Μαρία Κρητικού, μιλώντας στο κόσμο, αναφέρθηκε στη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι ασθενείς με καρκίνο, αλλά και στην ανάγκη να αποκτήσει η Ρόδος μια σύγχρονη υποδομή ακτινοθεραπείας. Ήδη θυμήθηκε τη συνάντηση που είχε το 2017 με τον Περιφερειάρχη, όταν, όπως είπε, είχε τεθεί και το ζήτημα της δημιουργίας ακτινοθεραπευτικού τμήματος, σε μια περίοδο μάλιστα που δεν υπήρχε ακόμη ογκολογική κλινική στο νοσοκομείο. Η υπόσχεση δόθηκε τότε, το 2017. Αναμένουμε το έργο με ανυπομονησία, σημείωσε η κυρία Κρητικού. Σημαντική εξέλιξη χαρακτήρισε την ανάδειξη αναδόχου για το έργο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, Μάριος Κλονάρης. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, έχει περάσει από μια μακρά περίοδο σχεδιασμού και διεκδικήσεων και πλέον η ανάδειξη αναδόχου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την υλοποίησή του. Η νέα πτέρυγα του ακτινοθεραπευτικού θα στεγαστεί σε διόρφο κτίριο, το οποίο θα κατασκευαστεί στο χώρο ανάμεσα στα εξωτερικά ιατρία και το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Στις νέες εγκαταστάσεις προβλέπονται μεταξύ άλλων χώροι υποδοχής και προσομοίωσης, ενώ εξοπλισμός θα περιλαμβάνει σύγχρονα μηχανήματα ακτινοθεραπείας, αξονικό τομογράφο και γραμμικό επιταχυντή. Στο επόμενο κρίσιμο στάδιο βρίσκεται πλέον η διαδικασία, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γεσυράνη. Μιλώντας στο κόσμο, τόνισε ότι μετά και τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη του έργου, υπογραμμίζοντας πως η Περιφέρεια καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προχωρήσει και να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στο Κόσμος, άσκησε έντονη κριτική στη στάση της ΔΕΙΑΡ και της Δημοτικής Αρχής, κάνοντας λόγο για ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές και για την τοξικότητα που, όπως είπε, έχει πλέον χτυπήσει κόκκινο. Αναφερόμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, τόνισε ότι δεν είναι Muppet Show, αλλά ένας θεσμικός χώρος όπου οι αιρετοί οφείλουν να ασχολούνται με τις δικές τους αρμοδιότητες και τα πεπραγμένα τους. Σε ό,τι αφορά την αντιπλημμυρική προστασία της Ιαλισσού, ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει αναλάβει την εκπώνηση της μελέτης για τον Τριαντενό ποταμό. Όπως ανέφερε, ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Δήμο Ρόδου, ο οποίος καλείται πλέον να προχωρήσει τα επόμενα βήματα του ρημοτομικού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες υδραυλικές παρεμβάσεις. Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές της Ρόδου, ενώ στόχος είναι να υπάρξουν αντίστοιχες παρεμβάσεις και στην Ιαλισσό. Σημαντική αναβάθμιση για τη δημόσια υγεία στην Κάλυμνο αποτελεί νέα καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βουβάλιο, τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η νέα δομή ενισχύει τις δυνατότητες παροχής καρδιολογικής φροντίδας στους κατοίκους του νησιού, περιορίζοντας παράλληλα την ανάγκη μετακινήσεων για την αντιμετώπιση περιστατικών εκτός Καλύμνου. Κατά την παρουσία του στο νησί, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας στα Δωδεκάνησα, επισημένοντας ότι οι κάτοικοι των νησιών πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στον τόπο διαμονής τους. Την ενίσχυση των τουριστικών ροών από την Ινδία προς τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου συζήτησε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος με στελέχη της Ινδίγκο και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου για την προσέγγιση της ινδικής τουριστικής αγοράς και η δημιουργία νέων συνεργασιών που θα ενισχύσουν τις αφήξεις στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε, μιλώντας στο κόσμο, ότι στόχος είναι η δυναμική που έχει δημιουργηθεί να μετατραπεί σε σταθερές συνεργασίες, με έμφαση στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και στην ανάδειξη περισσότερων νησιών και διαφορετικών εμπειριών. Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν τα έργα της περιφερειάς Νοτιού Αιγαίου στη Στρογγύλη, στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου, όπου πραγματοποιήθηκε αυτοψία από το χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου. Η επίσκεψη είχε ως στόχο την παρακολούθηση της πορείας των παρεμβάσεων στο ακλητικό νησί. Ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι η παρουσία του κλιμακίου συνδέεται με την επίβλεψη των εργασιών και την επιτόπια καταγραφή της πρόοδου τους. Στη Ρόδο θα βρίσκεται την 5η 8 Οκτωβρίου ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Βαρδακαστάνης αναφέρθηκε στις πολιτικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ αλλά και στις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο στη χώρα μας, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ αναμένει τα μηνύματα που θα προκύψουν από αυτήν. Παράλληλα, όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, μεταξύ των οποίων και το σχέδιο νόμου για τα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Στο επίκεντρο της πολιτικής του κόμματος βρίσκεται και η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σημειώνεται ότι η διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο θα πραγματοποιήσει εκτός απροόπτου στις 9 και 10 Οκτωβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά την παραμονή του στο ακριτικό νησί θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο. Θα μεταβεί στο Δημαρχείο Μεγίστης, όπου θα έχει επαφή με τον Δήμαρχο Νικόλαο Σβέστη για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της περιοχής. Διασφαλίστηκε η απρόσκοπτη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών και των ΚΙΦΗ του Δήμου Ρόδου έως το 2029 μετά την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Μέσω των συγκεκριμένων δομών έχουν μέχρι σήμερα υποστηριχθεί περισσότερες από 1.100 γυναίκες αλλά και παιδιά. Έθριος με κατατόπους νεφώσεις, ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
0: Τα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
0: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
3: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
0: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
3: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
0: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουρκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
0: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 60.

0: όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
1: Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
6: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
5: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
6: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
5: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
7: Πες στον κόσμο τι μασουλάς, μαρτυρήσου τώρα. Τι?
8: Σε κοφρετούλα.
7: Ναι, είτε είναι η ώρα. Θυμάσαι παλιά που 4 η ώρα σε έπιανε μια υπογλυκαιμία. Και τώρα.
8: Τώρα με πιάνει 3.
7: Α,
8: όχι πάντα όμως, αλλά τώρα ήθελα να. Και χθες πήρα μία.
7: Ναι.
8: Ναι. Μ' αρέσουνε.
7: Ωραία.
8: Λοιπόν.
7: Μασάζ την ψυχή είναι αυτά.
8: Ναι, παιδιά, είναι pampering.
7: Λοιπόν, η αραβωνιάστε η Τζόζεφ είναι. Μην με ρωτήσεις ποιον, δεν ξέρει ούτε η ίδια.
8: Δεν είναι
7: μάλλον
8: με τον Νίνο, παιδί μου.
7: Δεν ξέρω, παιδιά. Λέει ότι αραβωνιάζουμε αυτά. Έχω έτοιμο το δαχτυλίδι. Να το, ποιος θα το βρει. Το δαχτυλίδι που ζητεί.
8: Αλήθεια τώρα.
7: Ναι. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για πάμε σε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
8: Αχ, στη Γλυφάδα, επειδή είναι πάρα πολύ μιμοάκτιο οι κυρίες και δεν μπορούν. Είχαν πάει στην παραλία κάποιες κυρίες να κάνουν το μπανάκι τους τώρα που δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο και είναι όντως πάρα πολύ ωραία.
7: Τι είναι πολύ ωραία τώρα με αυτό το κρύο.
8: Είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και τώρα. Σιγά το κρύο μωρέ ακόμα. Σήμερα, α πούμε, κάνει ζέστη.
7: Θα μπαινε εσύ στη θάλασσα.
8: Αλλά εγώ δεν παίρνω το καλοκαίρι εδώ, σε πείραξ τώρα. Δεν μπαίνω, πρέπει να είναι δηλαδή να κοινακίνει το πετσί μου. Λοιπόν. Και δίπλα είχε μία ντουζιέρα όπου παίζανε διάφορα παιδάκια. Μπήκαν την ντουζιέρα σαν παιχνίδι με το νερό και παίζανε. Και είμαι η κυρία, δεν μπορώ το κεφάλι μου. Τη πετάει νερού. Πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε κέρματα στην ντουζιέρα.
7: Τι να βάλουν?
8: Κέρματα.
7: Κέρματα.
8: Ναι. Έβαλε δηλαδή, έκανε μια ανάλυση και είπε ότι είπα 4 παιδιά να παίζουν με το νερό τη ντουζιέρα και να έχουν δημιουργήσει μια μικρή λίμνη. Του έκανα παρατήρηση, λέει, και εκείνοι απομακρύνθηκαν. Και μετά είπε ότι πρέπει να βάλουν χρονοντούζ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι άσκοποι, για να τα λέμε τώρα πώς είναι.
7: Σπατάλη νερού,
8: οι άσκοποι κατάλληλος νερού είναι θέμα. Αλλά ναι, το χρονοντούς, παιδιά, έχετε δει χρονοντούς που έχουν?
7: Δεν όχι, ξέρω, ναι. Χρονοντούς δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, υπάρχει?
8: Μου έχει τύχει εμένα σε τουαλέτα εστιατορίου, χρονοδιακόπτης
7: φωτός,
8: παιδιά. Και είμαι, συγγνώμη, όρθια με κατεβασμένο το εσώρουχο.
7: Κουνιέσαι λίγο.
8: Κλείνει
7: όμως
8: το φως και περιμένω να βρω το χαρτί να σκουμιστώ.
7: Κουνιέσαι λίγο και ξανανάβει.
8: Σένα που είχα πάει, κουνήθηκα μέχρι που έκανα. Μετά πρέπει να σφουγγαρίσω δηλαδή, για να σου το πω έτσι. Άμα πρέπει να κουνιέμαι πάνω, τι λεκάνει, για να ανάψει το φως.
7: Και τα χέρια σου, αν κουνήσεις, ανάβει.
8: Επίσης έχουν ένα χρονό τέτοιο στις βρύσες. Στη βρύση, δηλαδή, να πλύνεις τα χέρια σου. Παιδιά, το χρονοτέτοιο που έχετε βάλει.
7: Ξαναβάλτα!
8: Ναι, το χρονικό διάστημα.

0: Πάλι είναι να πλύνουμε τα ακροδάχτυλά μας μόνο.
1: Λες, ε.
0: Ναι, όλη την ώρα έκανα αυτό και έκανα εκείνο για να ανάβει, να πέσει λίγο νερό. Εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλα.
1: Στου χέρε τη παραλία γίνεται μεγάλη σπατάλη ναι. νερού, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, ωραία ιδέα είναι του χρονοντού. Όχι με κέρμα, γιατί πάντα δεν βρει κέρματα. Αλλά το χρονοντού είναι ωραία ιδέα. Αλλά να προλαβαίνει να λούσει λίγο το μαλλί.
1: Το μαλλί. Θες να λούσει και το μαλλί.
0: Εγώ λούζομαι.
1: Παίρνεις μαζί και το σαμπουάν.
0: Εγώ λούζομαι στο ντους βέβαια.
1: Τι εννοείς, παίρνεις το σαμπουάν. Α, ωραία, οικονομία. Σαν κάτι φίλες που κάνουν ντους στο γυμναστήριο.
0: Με συγχωρείς ένα λεπτάκι. Δεν είμαι δημότης, δεν πληρώνω δημοτικά τέλη. Τι οικονομία, τα πληρώνω.
1: Ναι.
0: Είναι, τα πληρώνω αυτά.
1: Αν λούζεσαι όμως κάθε δύο μέρες.
0: Δεν λούζομαι κάθε δύο μέρες.
1: Θα σου στείλουμε έξτρα λογαριασμό.
0: Δεν λούζομαι κάθε δύο μέρες. Λούζομαι μια φορά την εβδομάδα συνειδητά.
1: Λοιπόν, η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει στο Ρουξουκ και πολύ μας αρέσει, αλλά επιστρέφει μετά τα Χριστούγεννα.
0: Μπράβο.
1: Καλά τώρα ξεκουράζεται ακόμη. Μ' αρέσει η Ζέτα Μακρυπούλια, παιδιά, έχει κοινό, όχι αστεία.
0: Δεν ήταν να κάνει κάτι βραδινό και ωραίο.
1: Είναι
0: εκτός
1: να
0: από
1: κάνει
0: αυτό.
1: Δεν ξέρω, μωρέ, έχω μπερδευτεί. Τα πρωινά δεν του πάνε στον Αντένα, τα μεσημεριανά δεν του πάνε, τα βραδινά δεν του πάνε. Γενικά έχουν μια κολοξουφίξη.
0: Πάντως πάει πολύ καλά από ό,τι βλέπω. Μια χαρά πάει ο Λιάγκας, έκανε δηλαδή την ανανέωσή του. Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει για να ξέρω τι ανανέωση έκανε και πάει καλά. Και πάει και πολύ καλά και η Χριστίδου που άλλαξε ζώνη και από Σαββατοκύριακο είναι καθημερινό.
1: Ναι.
0: Αυτά έχω να πω. Λοιπόν. Ο Μάικλ Ντάγκλας που επίσης έχει βγάλει βιβλίο με την αυτοβιογραφία του, είπε ότι μία φορά που.
1: Άλλος αυτός που τα βγάζει όλα στη φορά.
0: Άλλος, λοιπόν. Είπε ότι το 1990 λέει που γυρίζαμε μία ταινία, ήμουν παραγωγός μια ταινία με πρωταγωνιστή την Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία ήταν τότε ό,τι πιο καυτό υπήρχε στο Χόλιγουντ. Ήταν κάποιοι, λέει. Πράγματι όμως που λέει και τις βλακίες που έχει κάνει.
1: Τα
0: είχα πιει, λέει, εγώ λέει, ήμουν λίγο που είχε πρόβλημα με το αλκοόλ αυτός, έτσι το ξέρουμε. Τα είχα πιει, λέει, δεν ήμουν καλά και είχα φέρει μαζί μου, λέει, και το 13χρονο γιο μου και ήταν, λέει, η Τζούλια Ρόμπερτς και είχε ενθουσιαστεί που τον είχε δει και τον είχε από κοντά, λέει, και τον χάιδε με τρυφερά. Ανθρώπινα, σαν να χαλιά με το παιδί της.
1: Και αυτό ζήλεψε.
0: Αλλά εγώ λέει δεν ξέρω, λέει, τι με ήβρε εκείνη την ώρα και της είπα: πάρ τα χέρια σου από το γιο μου και πάρε και τη χρυσή σφαίρα που έχεις πάρει και βάλτε την στον από αυτό.
1: Ωραίο, φαντάζομαι ότι θα έμεινε η άλλη.
0: Έμεινε η άλλη.
1: Θα έμεινε η άλλη κόκαλο.
0: Έμεινε κόκαλο η γυναίκα. Και το επόμενο λέει: πρωί δέχθηκα τηλεφώνημα από το συνεταίρο μου στην παραγωγή, ο οποίος είχε ακούσει τι είχε συμβεί και είπε: πάρ τηλέφωνο και τσακίσου και πάρ τηλέφωνο και πε συγγνώμη.
1: Όχι,
0: και
1: ήταν
0: απαράδεκτος, ό,τι και να έγινε. Τότε αυτή ήταν ερωτευμένη, λαραβωνιασμένη με τον Κίφερ Σάντερλαντ και του πήρε τηλέφωνο και του είπε: χίλια συγγνώμη και μίλη μπαρντών. Και από τότε λέει: ευτυχώς λέει, συνεχίστηκε η ταινία και δεν υπήρξε πρόβλημα. Εγώ λέει: παρέμεινα φίλος με αυτόν. Αλλά η Τζούλια λέει: η αλήθεια είναι ότι δεν.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Δεν βλέπε, λέει, και έκοβε μίλη ρομπαρντών. Βέβαια.
1: Σου λέει: είναι πιωμένος, δεν είναι πιωμένος. Ναι.
0: Και μετά, θυμάμαι ότι μετά.
1: Τι μετά.
0: Μετά γυρίσανε. Από κάποια χρόνια, όχι, μετά από κάποια χρόνια δεν είχε πάει.
1: Για απεξάρτηση.
0: Απεξάρτηση από το αλκοόλ και αργότερα και από το σεξ. Όλα μαζί. Αυτή τι έχει περάσει αυτή.
1: Μεθυσμένος τα έκανε.
0: Πώς τη λέγανε τη γυναίκα του Κόλτσα.
1: Κάθριν Ζέτα Τζόνς.
0: Αυτή τι έχει περάσει.
1: Πολύ στεριαστό ζευγάρι, αλλά μάλλον έχει περάσει δύσκολα.
0: Πολύ δύσκολα το άλλο είναι σεξομανής και σε κυνηγάει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Άλλη μπορεί να θέλει.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα παιδιά που θέλει να την κυνηγάει όλη μέρα ένα πιπίον. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν είχε και δουλειά, δεν είχε και γυρίσματα.
0: Να κάνουμε και τίποτα άλλο στη ζωή μας.
1: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια. Να πούμε κάτι για τη Vodafone.
0: Να πούμε.
1: Για να δούμε τι θα πούμε για τη Vodafone.
0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι να κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύσει με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα στα όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια κυριούλα η οποία άνοιξε σε πληροφορό στην Ταϊλάνδη. Τι νομίζεις?
0: Τι?
1: Κλινική οργασμού.
0: Θέλω.
1: Τι θε...
0: Λέγε. Θέλω λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν, η 33χρονη κάτι ώρα είπε ότι ανέλαβε να προσέχει ως babysitter το παιδί ενός ζευγαρίου στη Χρυσή Ακτή στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Είχε περάσει την προηγούμενη επταετία της ζωής της χωρίς να έχει ένα οργασμό στο σεξ.
0: Ναι.
1: Και ένα ζευγάρι της πρότεινε να κάνουν ανταλλαγή συντρόφων.
0: Να τα!
1: Και είπε.
0: Να τα ταπικά τι κάνει, ε.
1: Ναι.
0: Και τι του είπε αυτή.
1: Στο πάρτι κατέληξε. Σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο έκαναν πάρτι, σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο που έκαναν τα πάντα εκτός από σεξ διείσδυσης. Και πρώτη φορά η ώρα είχε οργασμό. Από τα γύρω-γύρω.
0: Χωρίς τη διείσδυση.
1: Ναι.
0: Μωρέ, μπράβο η ώρα. Α, εντάξει, δεν είναι δύσκολο χωρίς τη διείσδυση.
1: Στο ίδιο πάρτι γνώρισε τον άντρα που παντρεύτηκε. Για τα επόμενα δύο
0: αυτό
1: χρόνια.
0: Προσέφερε τον οργασμό ή κανέναν άλλον που περάγει από εκεί.
1: Αυτόν και λέει για δύο χρόνια αναλαμβάναμε, παίζαμε μέρος σε ανταλλαγή ζευγαριών. Παίρναμε μέρος.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Δεμένο ζευγάρι.
1: Η έξαλλη σεξουαλική ζωή κατέστρεψε το γάμο μου, αλλά γεννήθηκε μία επιχειρηματική ιδέα.
0: Πολλές γυναίκες έχουν πρόβλημα με τον οργασμό.
1: Ναι.
0: Και προσποιούνται και κάτι.
1: Κλίματα που γίνονται εκεί πέρα μέσα στα αεροπλάνα, επειδή μας δέρνει μεγάλη τρέλα, σε λίγο παιδιά θα μας κάνουν και ψυχολογική ανάλυση για να μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Είναι επικίνδυνο. Φαντάσου ένας τρελός τώρα να αρχίσει να σε χαστουκίζει, να κάθεται δίπλα σου και να αρχίσει να σε κλωτσάει.
0: Παιδιά, αυτή είναι η μαγούρα που παθαίνει. Που σου συμβαίνει δεν είναι αφηγηνή. Θες δηλαδή να βάλεις κάτι στη φαγούρα αυτή, την ψυχολογική. Και τι κάνει λοιπόν. Βέβαια αυτή, κάνει... με ένα λεπτό. Αυτή δεν ήρθε σε οργασμό με διείσδυση. Ήρθε με άλλα καλαμπαλίκια. Αφού το ξέρετε και εμείς το κάνουμε με τις χαιρετίσματα.
1: Ναι, με άλλα καλαμπαλίκια.
0: Είναι με διείσδυση το πρόβλημα τώρα. Χωρίς διείσδυση. Α, καλά. Ανοίγουμε την ελληνική και μιλάμε, θα έρχονται ουρές.
1: Να σου πω.
0: Έλα.
1: Αρχίζει σεξουαλική εκπομπή έγινε.
0: Σιγά μωρέ μου. Πολλές γυναίκες έχουν πρόβλημα με τον οργασμό.
1: Ναι.
0: Και προσποιούνται και κάνουν και ράνουν, είναι μέσα στο τέτοιο αυτό. Αλλά χωρίς διείσδυση, χίλιοι τρόποι. Χίλιοι και ένας, θα γράψω βιβλίο. Χίλιοι και ένας τρόπος να φτάσετε στην κορύφωση χωρίς το.
1: Γράψε αυτό το βιβλίο, καλέ, θα γίνεις πελούσια.
0: Καλέ, θα γίνω πελούσια.
1: Θα έχεις στην Εκάλη σπίτι, ένα στην Εκάλη, ένα στο Μονπελιέ, ένα στο Λος Άντζελες.
0: Το Μονπελιέ μου κάνει κούκου από όλα που μου πες, η αλήθεια είναι.
1: Εκεί θες,
0: Ναι, ναι, Μονπελιέ δεν θα με χαράγει καθόλου.
1: Εκεί θα κάνεις και σεξ department.
0: Μονπελιέ, ναι, θα έχει όχι department εκεί μετά, γιατί είσαι Μονπελιέ ημότησες. Μου λες σε μία πτήση στην Θεσσαλονίκη, μπαίνει ο κόσμος, κάθεται στα καθίσματά του, απογειώνεται το αεροπλάνο και ένας 57χρονος κύριος, ο οποίος βαρέθηκε να το πω, δεν είχε τι να κάνει να το πω.
1: Είχε κάψεις να το πω.
0: Είχε κάψεις να το πω. Έβαλε, 57χρονων έτσι, έβαλε, άνοιξε το λάπτοπ του, είχε κατεβάσει μία πολύ ωραία ταινία πορνό στο κινητό του.
1: Και με ήχο ή φορούσε ακουστικά. Παιδιά, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αχ, βάχτη, σου κάνω τι μου κάνεις και τέτοια.
0: Και αυτό το λιγότερο. Και επειδή φτιάχτηκε με αυτό που έβλεπε.
1: Χούφτο στη διπλανή.
0: Όχι. Ξεκίνησε να παίζει μπαλίτσα μόνος του. Μες στον κόσμο.
1: Παιδιά, δεν
0: και
1: πάμε καλά.
0: Και
1: έτσι.
0: Χουχουχού και αυτά και όλο το έκανε τώρα σε μέχρι τέρμα, να σου το πω έτσι.
1: Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
0: Στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη σου λέω.
1: Πού ήμασταν εμείς, καλέ.
0: Αθήνα προς Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό να σου πω, το τραβάς βίντεο, το ανεβάζεις και λες συμβαίνει τώρα.
0: Έλα, παιδιά, όχι.
1: Και να δείτε πώς από τις 32.000 πας 40.000.
0: Όχι, χάλια, χάλια. Ναι. Τραγικό. Και εννοείται ότι με το που προσγειώθηκαν τον μπαγλαρώσανε.
1: Με τις μέρες ήταν ή μπα.
0: Για προσβολή γενετής εξωπρέπειας, παιδιά. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Όπως διάβαζα, που διάβαζα ότι κάποιος άλλος. Δάγκωσε σε μία πτήση τους συνεπιβάτες του.
1: Να σου πω, μη με τρομάζεις και δεν θέλω να ταξιδέψω.
0: Μία μου λες
1: για τα εγκλήματα που γίνονται εκεί πέρα μέσα στα αεροπλάνα, επειδή μας δέρνει μεγάλη τρέλα, σε λίγο παιδιά θα μας κάνουν και ψυχολογική ανάλυση για να μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Είναι επικίνδυνο. Φαντάσου ένας τρελός τώρα να αρχίσει να σε χαστουκίζει, να κάθεται δίπλα σου και να αρχίσει να σε κλωτσάει.
0: Παιδιά, δεν ξέρω, είτε αγκώνουν, κλωτσάνε, χαστουκίζουν. Ο άλλος γίνονται μέχρι αεροπειρατείες. Αυτό με τον ναυνανισμό μου φάνηκε το πιο light, φαντάσου. Δηλαδή τι έχουμε ακούσει. Που είναι τραγικό
1: τώρα,
0: κι αυτό.
1: Η αεροσυνοδή τώρα με το καροτσάκι.
0: Μα καταλαβαίνει.
1: Τι θα πάρετε.
0: Φαντάσου,
1: και να είναι ο άλλος να.
0: Φαντάσου τον άνθρωπο που καθόταν δίπλα του παιδί μου. Και ήταν ο άλλος και είχε βάλει πορνό και έβλεπε άλλος και το πορνό δίπλα. Και είχε αναχείρα στο εργαλείο. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: και πώς να φωνάξει την αεροσυνοδό να τον βάλει σε τάξη.
0: Φωνάξει την αεροσυνοδό, του παίρνουν, τον μπλένουν καταρχήν, φαντάζομαι.
1: Του φέρνουν τα χέρια, φοράνε το βραγί
0: και τον περιμένει η αστυνομία στην προσγείωση.
1: Είμαι σοβαρή.
0: Δηλαδή, αν
1: τι πράγματα είναι αυτά.
0: Με στο αεροπλάνο. Να ήταν πρώτη θέση, να ήταν μόνο του, να κάνει ό,τι θέλει.
1: Γιατί και πρώτη θέση είναι αν τα καθίσματα έχει διπλανό.
0: Όχι, ενώ που είναι. Λέω τώρα τη Ατλαντικά που είσαι αυτό με δικό σου κρεβάτι.
1: Γιατί μπορεί να κάνει και σεξ εκεί.
0: Φαντάζομαι πω ναι. Ένα φίλο μου είχε πάει πριν Ατλαντικό που το είχε πληρώσει η εταιρεία και μου λέει τέτοιο πράγμα, μου λέει δεν έχω ξαναζήσει. Ήμουν σε μια καμπίνα μικρή με δικό μου κρεβάτι, λέει, συγκλονιστικό, με τηλεόραση και τέτοια και δεν κατάλαβα, λέει, το ταξίδι. Ήμουν αισθάνομαι στην κρεβατοκάμαρά μου.
1: Ναι, αλλά άμα έχει κενά, ρε παιδί μου. Βέβαια, όταν είσαι ξαπλωμένος, όπως και όταν έχει θάλασσα στο καράβι, δεν το αντιλαμβάνεσαι τόσο πολύ όταν είσαι ξαπλά.
0: Κάνε ναι και με το πιτζαμάκι σου τώρα στο υπερατλαντικό, που παρά να είσαι στο κάβισμα δεμένος και να κοιμάσαι καβιστός.
1: Άκουσες για ένα μία πτήση της British Airways που έχασε 24.000 πόδια σε 5 λεπτά. Καλά.
0: Όλα καλά πήγαν στο τέλος.
1: Στο τέλος πήγαν καλά, αλλά.
0: Καλά, αν ήμουν εκεί μέσα εγώ.
1: Τι. Θα μύριζε κάτι η ατμόσφαιρα.
0: Άστα.
1: Τι.
0: Θα ήμουν πρώτη που θα ουρλιάζα καταρχήν. Θα έδινα τον τόπο. Όχι, θα ντρεπόμουν. Θα έλεγα δεν πρέπει να ουρλιάξω. Πας καλά. Γιατί εσύ φαντάζεσαι ότι δεν ουρλιάζαν όλοι.
1: Σίγουρα.
0: Καταρχήν δεν μου χτύξει τα κύθρα σου, λέω, που είχαμε απλά και ένα αέρο. Το δεν χάσαμε 20.000 πόδια. Να. Έχουμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο να προτείνουμε.
1: Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνία. Πώς λέγεται,
0: Αντί καληνύχτας.
1: Λοιπόν, έχουμε τον συγγραφέα του βιβλίου, τον Μάνο Χατζημανόλα, στα κακά κορίτσια. Καλησπέρα!
0: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Τι δροσερή φωνή είναι αυτή, τι κεφάτη, τι γεμάτη ενέργεια.
2: Έτσι, είναι λίγο φθινοπορεινή, λίγο ηλιόλουστη.
1: Λοιπόν, κύριε Χατζημανόλα, υπάρχουν οι καληνυχτάκηδες, όπως λέμε, οι άντρες, που είναι, ξέρεις, περιμένεις κάτι άλλο.
0: Και δεν γίνεται ποτέ. Ναι.
1: Και δεν γίνεται ποτέ. Εσείς είσαστε ωραίος καληνύχτας, η αλήθεια είναι.
0: Γιατί θα μας πείτε κάτι άλλο αντί καληνύχτας.
2: Εμείς ξεκινάμε μια επανάσταση των αντικαληνυχτάκηδων, και όχι μόνο ανδρών και γυναικών, οι οποίοι σκοράνουν στον ύπνο, όπως θα ευχόταν ο αντικαληνυχτάκιας να σκοράρει κάπου αλλού.
1: Λοιπόν, να πούμε πώς ξεκίνησε η ιδέα καταρχάς, γιατί είσαστε πολύ επιδραστικό στα social media.
2: Να είστε καλά, εύχομαι για καλό. Ξεκίνησε από μικρά βραδινά κείμενα που μοιραζόμουν στα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως.
1: Ένα λεπτό, ξεκίνησε από τον COVID. Καταρχήν. Πείτε την ιστορία όπως είναι.
2: Μπράβο. Ναι.
1: Στον COVID, λοιπόν, τι πάθατε?
2: Εκεί που έπαθα υπνία, έπαθα.
0: Καταρχήν, συγγνώμη, να πούμε ότι είστε και ψυχολόγος, σωστά, ψυχοθεραπευτής. Καλά, σωστά τα λέω.
2: Με άδεια
0: εκτός από συγγραφέας.
2: Και 16 καλά συγγραφέας, θα χαιρόμουν να με αποκαλέσετε από το δεύτερο βιβλίο και μετά.
0: Εντάξει.
2: Γιατί εντάξει, αυτή η απόπειρα πρέπει να έχει και συνέχεια για να δικαιολογείται την ιδιότητα. Με συγκίνησαν λοιπόν κάποια βιντεάκια τα οποία αναρτούσα έτσι απλά αντί καληνύχτας και μια ευχή, μια έτσι ποιητική διάθεση για να παραχωρήσει όπως ανάμεσα στις γραμμές με ποιητική αδεία κάποια νοήματα που θα έθετε ο ίδιος ο ακροατής ή τέλος πάντων.
1: Ένα λεπτό. Πήγαμε στον COVID και ξαφνικά πήγαμε σε παράδρομο. Στο COVID λοιπόν.
2: Στο COVID είμαστε ακόμα.
1: Ναι, και πώς ξεκίνησε το πρώτο βίντεο? Πώς ξεκίνησε η πρώτη επικοινωνία με τον κόσμο?
2: Μα ένας άνθρωπος που θέλει να βγάλει κάτι και να το μοιραστεί, πρωτίστως, αν κάνει σωστή δουλειά και δεν υποκρίνεται, προσπαθεί να θεραπεύσει τον ίδιο, να καλύψει δική του ανάγκη. Οπότε εγώ για να μπορέσω να συνδεθώ, ξέρετε, τότε ήμασταν κλεισμένοι μέσα.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Οπότε για να μπορέσω να συνδεθώ και υπήρχε μια κοινή εμπειρία, η αίσθηση ότι τώρα που είμαστε όλοι κλεισμένοι μέσα υπάρχει κάποια ισότητα, όχι αυτή που παραγγείλαμε ή που ευχόμασταν ή που ιδεολογούμε γύρω της, αλλά μια τέλος πάντων πραγματικότητα από κοινού. Και εγώ ήθελα απλά να εκφράσω, επειδή γνώριζα ότι περισσότεροι βιώναν το ίδιο, ότι ρε παιδί μου δεν είσαι μόνος σου, ότι μπορεί να βλέπεις τα τέσσερα του βάρια, αλλά πέρα από αυτά όλοι βλέπουμε αυτά τα τέσσερα του βάρια και αυτό δημιουργεί μια συλλογικότητα, μια συνείδηση η οποία διέπεται από αυτές τις συνθήκες. Βεβαίως μετέπειτα μου επιτρέπεται να φύγω λίγο σε παράδρομο από την πανδημία. Αυτή η συλλογικότητα υπάρχει πάντα, ασχέτως συνθήκων. Όλοι οι άνθρωποι μοιραζόμαστε τα ίδια πράγματα στον πυθμένα μας και είναι ψευδαίσθηση ότι είμαστε άτομα. Είμαστε σύνολο ακόμα και να μας κλείσουν σε μπουντρούμι ή να μας βγάλουν σε κορυφές βουνών με πρόβατα τριγύρω. Πάλι έχουμε φωνές μέσα μας. Είμαστε φτιαγμένοι από τα πρόσωπα που συντέλεσαν για να δημιουργηθούμε, να φτάσουμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε η επιθυμία μου να δώσω διάρκεια σε αυτήν την συνάντηση, αυτό το κοινό νόημα, με έναν ήρεμο, έτσι, χειροπιαστό τρόπο. Και αυτά, χωρίς να περιμένω, γιατί έχω και αυτό το τηλόξα ότι εγώ σε επιστημονικά ορμόμενος θα θέλω να δώσω έτσι πιο συγκροτημένη, πιο ημερήσια καθοδήγηση στο ακροατήριό μου, θα είχα κάπως, δεν περίμενα και πολλά από έναντι καληνύχτας. Θα ίσα που έπιον τον αυτό μου, λέω τώρα εσύ τι είσαι, ποιητής. Κι όμως αυτά άγγιξαν τον κόσμο.
1: Τι είναι αυτά, κάπου υπάρχει ένα κενό. Γράφατε ιστορίες και τις λέγατε στον κόσμο.
2: Κοιτάξτε, μέσα από την αφήγηση μπορεί κάποιος να συνδεθεί πιο εύκολα παρά να του αραβιάσεις μια σειρά από κανόνες, έτσι, και τυπικά τεχνικά χαρακτηριστικά.
1: Άρα φτιάξατε στα social media μια σελίδα και μέσω αυτών επικοινωνούσατε κάποιες ιστορίες.
2: Μέσα από τα social μου έκανα κάποια βίντεο εκλαήκευσης, έτσι όπως το ονοματίζω, της ψυχολογικής επιστήμης. Αυτό θεωρώ ότι είναι χρέος κάθε ειδικού. Αλλά μέσα εκεί πετούσα και ένα κάτι πιο ποιητικό, του ενός λεπτού, του ενάμιση λεπτού. Και αυτά είχαν πολύ μεγάλη απήχηση, ίσως μεγαλύτερη από αυτά τα βίντεο που ήθελα εγώ έτσι να έχουν απήχηση. Οπότε καθοδηγήθηκα κατά μία έννοια, κατά τη σημαντικότερη ίσως, να βάλω αυτά τα ποιηματάκια, αν θέλετε, ή τέλος πάντων έτσι αφηρημένα λόγια σε βιβλίο.
1: Γιατί πιστεύετε ότι είχε τέτοια ανταπόκριση αυτή η ποιητική σας πλευρά?
2: Είμαστε άτομα που διψάμε για νόημα. Και αν υποθέσουμε ότι όλα αυτά τα ερεθίσματα που μας έρχονται απ' έξω της πληροφορίας είναι γεμάτα νόημα, δεν μπορεί το νόημα του άλλου, και ας είναι το καλύτερο, και ας είναι γραμμένο σε πλάκες, πώς το λένε, που τις έχει γράψει, ας πούμε, κάποια ανώτερη οντότητα. Αν εμείς δεν τις εστερνιστούμε, αν δεν τις βιώσουμε, αν δεν αντυχήσουν μέσα μας, δεν έχουν ζωή μέσα σε έναν άνθρωπο. Οπότε, κάπως έτσι θέλησα να αγγίξω. Και, ξέρετε, η μεγαλύτερη παθογένεια αυτή τη στιγμή είναι η αίσθηση ότι κάποιος άνθρωπος ό,τι τον βαραίνει μόνο εκείνον. Αυτή είναι μία από τις πηγές της παθογένειας της ζωής μας γενικότερα, της ψυχοσωματικής υγείας.
0: Ότι νιώθουμε μόνοι μας, ότι νιώθουμε μόνοι.
2: Ναι, γιατί
0: έτσι, ψυχικά εννοώ.
2: Ναι, μάλλον η αιτία, μάλλον να το πω καλύτερα, το επιφαινόμενο ή το σύμπτωμα του βάρους που αισθανόμαστε του ψυχικού είναι ότι δεν εκφράζουμε αυτό το οποίο βιώνουμε. Είτε στον εαυτό μας είτε σε άλλους. Πιο εύκολα φυσικά είναι να το εκφράσουμε σε άλλους. Όταν λοιπόν μένει ανέκφραστο αυτό, γιγαντώνεται μέσα μας και μολύνει και διαδίδεται, μεταδίδεται μάλλον, σαν να ήταν όντως ασθένεια, σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Και εκεί, για να το αντιμετωπίσουμε, γιατί είμαστε ενστικτοδός, πάμε να καλύψουμε τον πόνο μας, να καλύψουμε αυτό το κενό, με οτιδήποτε. Καταναλωτισμό, εθισμούς, απόσυρση είτε αποφυγή αυτών των θεμάτων. Γιατί πονάνε, γιατί φοβίζουν. Όταν αισθανθείς ότι υπάρχει και έξω κάποιος ο οποίος βιώνει το ίδιο, μετά ανακουφίζεσαι έτσι αυτόματα.
0: Θα μας πείτε κάποια σχόλια που σας είχαν γράψει τότε και τώρα που σας γράφουν, αλλά τότε ειδικά με αυτές τις ιστορίες, αυτά, ναι, τα ποιητικά έτσι που γράφατε.
2: Ναι, δηλαδή τύπου ευγνωμοσύνης, ευχαριστώ, πω το χρειαζόμουν αυτό, πω με συγκίνησε, έκλαψα, ξέρω εγώ, στο μαξιλάρι μου και με πήρε ο ύπνος. Κάτι τέτοια πράγματα που δεν τα ακούει ο μέσος ψυχολόγος μέσα από το γραφείο του. Οπότε αυτό εμένα μου προξένησε μια διερευνητική, με έβαλε σε μια κατάσταση διερεύνησης. Γιατί συμβαίνει αυτό, ποια είναι η πραγματική ανάγκη εδώ που έχουμε και που έχω και εγώ φυσικά. Δηλαδή, τυχαία, αν και δεν συμβαίνει τίποτα τυχαίο, μπήκα, άγγιξε αυτό το νεύρο. Και εκεί πέρα άρχισε να εξελίσσεται μάλιστα και το ύφος μου, η φωνή μου στα social από τότε. Όπου έβγαινα απλά να αναρτιάσω κάποια γνώση, λες και θα έπρεπε να μετακαινωθεί, δηλαδή να περάσει συστημένη σε κάποιο τον εγκέφαλο κάποιου άλλου, και αυτός αυτομάτως ή τέλος πάντων σταδιακά να μπορέσει να θεραπευτεί ή να φτάσει πιο κοντά στο σημείο που θέλει να φτάσει, που είναι η έννοια της θεραπείας. Όμως δεν γίνεται έτσι, ούτε καν στα σχολεία. Χθες ήταν η μέρα των εκπαιδευτικών, η Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών. Οι έρευνες μας δείχνουν ότι όσο η ακρίβεια της πληροφορίας και της μεταφοράς αυτής, της μετάδοσης αυτής, δεν πιάνει μπάζα μπροστά στην προϋπόθεση ότι τον άλλον τον βάζει σε μια διαδικασία να λύσει ένα μυστήριο, να δει μια αντίθεση, να τυραννιστεί μπροστά σε ένα δίλημα. Αυτό είναι που ανοίγει τους πόρους της γνώσης και μετά έρχεται η ακρίβεια της πληροφορίας που θέλει να δώσουμε, που θέλει να δώσει ο κάθε, να μεταδώσει ο κάθε καθηγητής. Οπότε γενικότερα είμαστε άτομα τα οποία αισθανόμαστε πρωτίστως πριν να είμαστε σκεπτόμενα.
1: Οι αναρτήσεις σας γίνονται πάντα βράδυ?
2: Όχι, γίνονται και πρωί. Το πρωί είμαι βέβαια πιο ενεργός, είμαι λίγο περισσότερο, έλα πάμε, έχω μια προπονητική έτσι τάση, αλλά επειδή δουλεύω, δηλαδή δεν είναι δουλειά μου να είμαι επιδραστής διαδικτύου, αλλά είμαι ψυχολόγος, βλέπω ατομικά ραντεβού, κάνω συναντήσεις με συνεργάτες, οπότε τα βράδια συνήθως ήταν οι ώρες που ήθελα να μεταδώσω κάτι και θεωρώ ότι ο άνθρωπος, ο μέσος άνθρωπος είναι είτε εξαντλημένος, είτε κουρασμένος, είτε είναι έτοιμος να λάβει αυτό το νόημα που του λείψε μέσα στη μέρα πριν κατεβάσει ρολά. Οπότε θεωρώ όλα
1: ήταν
2: αυτά
1: η πιο κατάλληλη ώρα.
2: Ναι.
1: Να σας ρωτήσω, μια και είστε ψυχολόγος, ποια είναι τα πιο έντονα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι χτυπούν την πόρτα σας σήμερα? Γιατί βλέπουμε μια κοινωνία αρκετά θυμωμένη, επιθετική, που αρέσκεται στο να διαβάζει κάθε μέρα για εγκλήματα, για ληστείες, για την κακή πλευρά της ζωής.
2: Ναι. Ανοίγεται μεγάλη κουβέντα, αλλά αν μπορούσα να την αποστάξω σε μερικές φράσεις, θα ήταν. Το νούμερο ένα έχει να κάνει με σχέσεις. Και εκεί προκύπτει συνήθως το πρόβλημα και η δυσκολία που μας φέρνει σε ένα ψυχοθεραπευτικό χώρο. Ή να μας κάνει να πάμε στο βιβλιοπωλείο και να στο τομέα της προσωπικής βελτίωσης. Είναι οι σχέσεις, αλλά πίσω από τις σχέσεις υπάρχει ο φόβος του ότι δεν ανήκω, ότι δεν αρκώ. Και τι σημαίνει αυτό? Ο φόβος μη συμπερίληψης. Αυτό που λέμε έτσι και το γελάμε, το FOMO, Fear of Missing Out, είναι ο κεντρικότερος φόβος που μας δυναστεύει στις μέρες μας. Πλέον έχουμε ξεπεράσει το κομμάτι της επιβίωσης, έτσι. Βέβαια, καμιά φορά το χρησιμοποιούμε σε δικαιολογία. Τι κάνεις, εργάζομαι πρωί-βράδυ, γιατί κάποιος πρέπει να δουλέψει για την οικογένεια ή για να συντηρηθεί. Όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ζωή που δεν νιώθουμε ότι ζούμε. Ότι νιώθουμε ότι η ζωή είναι αλλού. Και είναι όντως αλλού, γιατί είμαστε όλοι ανεξαιρέτως ιδρυματοποιημένοι στις μέρες μας. Καλώς, γιατί έχουμε τα εφόδια μιας τεχνολογίας που εν μέρη θέλει να μας προοδεύσει. Αλλά είναι σαν να λέμε το αυτοκίνητο, μας βοήθησε να πάμε πιο μακριά, να έχουμε μια ελευθερία κινήσεων. Ναι, αλλά αν κινείσαι μόνο τα πόδια σου τα χρησιμοποιείς για τα πεντάλ του αυτοκίνητου, τότε δεν θα πας πολύ μακριά. Έτσι, η υγεία σου θα έχει δυσχέρειες και κάποια στιγμή δεν θα παίρνεις ούτε το αυτοκίνητο ή δεν θα μπορείς ούτε τα πεντάλ να λειτουργείς. Άρα, σε απάντηση αυτό που μου λέτε, οι σχέσεις. Και όταν κάνω ένα βίντεο για τις σχέσεις, να πάρει οργή, έχει μεγαλύτερα likes και γίνεται πιο viral. Αλλά από εκεί από πίσω κρύβονται άλλα τα οποία είναι πιο ουσιώδη και είναι και μάλιστα και πιο ωραία να ασχοληθείς μαζί τους. Γιατί πρέπει να δουλέψεις λίγο τον εαυτό σου, όχι πριν βγεις να συσχετιστείς, αλλά παράλληλα. Δηλαδή, σαν να λέμε, όταν κάνεις ένα διάλογο, μάλιστα, αν σκέφτεσαι ότι θα πεις μετά, σώθηκες. Θα πρέπει να ακούς. Να μπορείς δηλαδή να διαμορφώνεις, πραγματικά να ακούς τον άλλον και να διαμορφώνεις μετά την όποια σκέψη σου για να τη μοιραστείς.
1: Κύριε Χατζημανολά, σας ευχαριστούμε.
2: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Φιλάκια.
2: Γεια χαρά.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο. Πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
3: Η Ναόμη βρέθηκε στην εβδομάδα μόδα στο Παρίσι.
4: Η Κάμιλ.
3: Βεβαίως, και πήρε ψεκαστήρι και άρχισε να ψεκάσει το ποδήλατο. Είχε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο.
4: Ναι.
3: Και πήρε και έχει μανία με τα μικρόβια. Έβαλε γαντάκι. Και έτσι όπως ήταν εντυμένη, κουκλάκι ζωγραφιστό, έβαλε το πλαστικό το γαντάκι και πήρε και ένα εκεί πέρα σφουγγαράκι.
4: Πραγματικά.
3: Ό,τι να είναι.
4: Λοιπόν, έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Βόρεια Κορέα. Τρομερό πρόβλημα, γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει πάρει πάρα πολλά κιλά. Έχει ξεπεράσει 140.
3: Τι!
4: 140 κιλά.
3: Είναι έτσι το μαλλί με την κοριστρούλα.
4: Έχει γίνει αυτό το γλυκό του αγόρι, το βιτσιόζικο που σκοτώνει κόσμο με ενέσεις.
3: Να πάει να κάνει, να πάει να κάνει μοντσάρο.
4: Λοιπόν,
3: να φωνάξει μια cheerleader.
4: Άκου, έχει αδυναμία λέει στο φουαγκρά και το χαβιάρι.
3: Καλά, εκεί πέρα δεν είναι κομμουνιστές.
4: Καταρχήν, γελάω. Που για τον κόσμο είναι αυτά, δεν είναι για τους ηγέτες. Να σε ρωτήσω κάτι, το χαβιάρι παχαίνει. Εγώ νομίζω ότι δεν παχαίνει το χαβιάρι.
3: Περίμενε, πόσα το χαβιάρι δεν το τρως και το βάζει σε ψωμάκι.
4: Ναι, πόσα ψωμάκι σε φραγιόλα, το όβαλα. Αυτό θέλει μικρά ψωμάκια.
3: Αυτό καταλαβαίνεις... θέλει και το βουτυράκι του, καταλαβες. Ναι. Με το βουτυράκι είναι ακόμη πιο ωραίο το χαβιάρι.
4: Να μην στα πολυλογώ, επειδή ανησύχησαν πάρα πολύ, μη χάσουν τέτοιο κελεπούρι, τέτοιον ηγέτη, τέτοιο αστέρι.
3: Έρχεται ο γιο του από πίσω, ή η κόρη του. Είναι κόρη, τρελόγκα
4: και αυτή. Έτσι θα είναι, έχουν μεγαλώσει το κορτάκι, το κακόμενο και αυτό. Λοιπόν, του κάνανε εξετάσεις και βγήκε λέει μορουδέλη, λέει στις εξετάσεις.
3: Αυτό. Και το μυαλό είναι μορουδέλη.
4: Είναι λέει ότι κανένα πρόβλημα υγείας. Και λέω εγώ μόνη μου τώρα. Ναι, και λέω μόνη μου εγώ τώρα. Γιατί να έχει πρόβλημα υγείας αυτός, ό,τι θυμό έχει, ό,τι θέλει κάνει. Δεν υπολογίζει κανένα, ναι. Σκοτώνει, κάνει, εκβιάζει τα χαρά και είναι ο καλύτερος του χωριού. Όλοι οι άλλοι γύρω του υποφέρουν, αλλά αυτός. Γιατί να έχει προβλήματα υγείας.
3: Τι φάτσα έχει ρε παιδιά.
4: Δηλαδή απίστευτο.
3: Και μόνο από τη φάτσα φαίνεται. Ναι. Α, τον Τραμπ δεν του κάναν καλή βαφή. Αφήσανε κενά λευκά.
4: Πραγματικά.
3: Πορτοκαλί και έχει ίσα ζέμπρα είναι.
4: Ναι.
3: Είναι πορτοκαλί με άσπρο. Τι άντρας είναι αυτός, τι κανακάρης, τι άνθρωπος που έχει, τι καλός άνθρωπος.
4: Τι ζούμε ρε παιδιά, υπάρχει.
3: Έχει κάνει τουρλουμπούκι ναι. Όλο τον κόσμο για τα λεφτά. Τα κάνει όλα για τα λεφτά. Λοιπόν, είναι και η Ιβάνκα μαζί του. Η Ιβάνκα θεά, έτσι.
4: Κούκλα.
3: Ναι, ναι.
4: Κούκλα. Ωραία φτιαγμένη. Να τα λέμε. Λοιπόν, από την άλλη, η Μέγαν Φόξ, θυμάστε τη Μέγαν Φόξ.
3: Ναι.
4: Η Μέγαν Φόξ, σε πληροφορώ, εμφανίζεται με εφαρμοστή κόκκινη ολόσωμη φόρμα και ενσαρκώνει το ίδιο το φάρμακο το οποίο διαφημίζει. Που τι άλλο θα κάνει, το φάρμακο αυτό βοηθά στη κύβηση λειτουργία. Επειδή το φάρμακο είναι ένα κόκκινο χάπι.
3: Ναι, ντύθηκε στα κόκκινα.
4: Ντύθηκε στα κόκκινα.
3: Δηλαδή, αν διαφήμισε προφυλακτικό, θα έμπαινε μέσα σε ένα προφυλακτικό και θα περπατούσε.
4: Μάλλον.
3: Ή θα το φορούσε για καπελάκι στο κεφάλι.
4: Ναι,
3: παιδιά μας δουλεύουν, ναι.
4: Και έτσι γράφουν από κάτω, εσύ είσαι το φάρμακο για τη θετική λειτουργία.
3: Τι λέει, ρε φίλε, πόσο χρόνο είναι. Τι γράφει.
4: Ετοιμάζουμε σπαλιάρα για την ερμηνεόπαυση. Λοιπόν,
3: παιδιά, αρκεί να πέφτουν λεφτά, δηλαδή αυτές οι στάρ κάνουν ό,τι να είναι.
4: Να σου πω κάτι.
3: Έλα,
4: αισθητική... Ω, περίμενε, όπα. Να είμαστε και κάπου άνθρωποι. Η αισθητική δυσλειτουργία είναι πρόβλημα.
3: Είναι πρόβλημα.
4: Αλλά πρέπει να μην μπορεί να.
3: Η Μέγαν Φόξ να το λύσει.
4: Όχι, η Μέγαν Φόξ. Βάλανε μια σεξι γυναίκα.
3: Εκατομμύρια ροτσιδάκια δεν μπορούν να κάνουν λάθος.
4: Η Μέγαν Φόξ, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή διαφημίζει το φάρμακο.
3: Ναι.
4: Βάλανε μια σεξι γυναίκα. Τι θα βάλουν να διαφημίζει το φάρμακο τώρα.
3: Καλά, α βάλουν μια πιτσίρικα που βάλανε την.
4: Είναι αυτή.
3: Εμινόπαυση, welcome.
4: Μα ρε παιδί μου, αυτοί που έχουν αισθητική δυσλειτουργία συνήθως είναι από μια ηλικία και πάνω. Οπότε σου έβαλε μια συνομιλική. Η οποία κρατιέται καλά όμως.
3: Αυτοί που έχουν πρόβλημα θέλουν και πιτσιρίκες. Αυτό είναι το φράξος.
4: Τι να κάνουμε, μας βολευτεί με αυτή τώρα. Η οποία είναι κούκλα, έτσι να τα λέμε και αυτά.
3: Καλά.
4: Και πόσο είναι πια, δεν είναι τόσο μεγάλη. Και εσύ την έβγαλες, μπάμπο την έβγαλες.
3: Δεν είναι
4: πόσο
3: 70.
4: Είναι. Η Μέγαν Φόξ εξυπηρετεί με άλλη.
3: Όχι. Πόσο είναι.
4: Με ποια νομίζεις εξυπηρετεί, το τάξι μη τάξι με αυτή.
3: Πόσο είναι, 60.
4: Ούτε καν, περίμενε. Έχει μπερδευτεί. Ηλικία. 40 ετών είναι. Εξλισάξει.
3: Ναι, για να τη δω. Έχω μπερδευτεί.
4: Άλλη λες.
3: Α.
4: Ποια νόμιζες το ότι
3: καλά.
4: Η πέστη δεν πέλεγε το touch me, touch me. Η Samantha Fox.
3: Samantha Fox, ναι.
4: Αχ, να το βάλουμε αυτό. Touch me, touch me, I wanna feel your body. Your name, ναι.
3: Έτοιμη για διαφήμιση είσαι κι εσύ. Έλα παιδιά, κλείνουμε 30 χρόνια κακά κορίτσια.
4: Εγώ έμεινα την εμπειρία πάνω στη διαφήμιση. Να το βάλουμε το touch me. Ταρι, ταρι, ταραραραραραρι. Έλα, πάμε! Όπου για την εποχή μας αυτό τώρα να μογκάει αυτή ήταν, έλεγε η μάνα μου, Χριστέ μου τι ακούει το παιδί μου.
3: Ναι, τι ακούει το παιδί σου. Το να ακούει είναι να τα κάνει το παιδί σου.
4: Λαγουδάρα. This is the night.
3: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Έχουμε και ζωντανό σόου.

0: ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Λοιπόν, ο Elon Musk λέει χώρισε την σύντροφό του και μητέρα τεσσάρων παιδιών του, όπως αποκάλυψε η ίδια μετά από πολύ μια μακροσκελή ανάρτηση στο Twitter σημερινό.
0: Εξ τέρματο σεξ.
1: Τον έκανε, την έκανα βόλου.
0: Ποιο
1: είναι αυτή, τι έγινε, ρε παιδιάς. Ναι.
0: Συγγνώμη, επειδή χώρωσε την
1: εκκλησία. Ευνηδιαστικά, έκανε... δηλαδή ξύπνησε ένα πολύ. Δεν μπορώ τώρα αυτήν την άλλο με τα τέσσερα παιδιά. Ω, αδερφάκι μου. Κάτσε να πούμε. Την έκανε, λέει, αφόλου και αυτή είπε. Είδε αυτή τον έκανε, την έκανε αφόλου και τον πήρε τηλέφωνο και του λέει. Λέω, εγώ τώρα κάνω τη συνέχεια μόνη μου. Του λέει, τι κάνε με έκανε αφόλου. Α, λέει, δεν στο πάλι, λέει, χωρίζουμε. Ευνηδιαστικά, δηλαδή ξύπνησε μία μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και βγήκε η γυναίκα και έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση και λέει τι πράγματα είναι αυτά και δηλαδή τι συμπεριφορές είναι αυτές που βιώνω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ο άνθρωπος, τα
0: μάλιστα,
1: έχουμε πει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν λέω ότι. Το άλλο που έχουμε τώρα, έχουμε άλλη απειλή, την πνευμονική πανόλη.
0: Α, παπα!
1: Πνευμονική λέει πανόλη και. Πάρε κάτω όλοι.
0: Πέθανε, λέει, μια στη Ρωσία.
1: Μη μου λες.
0: Ναι.
1: Είχαμε και θάνατο.
0: Ναι.
1: Α,
0: στη
1: ναι.
0: Ρωσία, εκεί πέρα στα Μπουντρούμια. Του Πούτιν. Θα γίνει της Πουτίνας.
1: Αλλιώ το τι λένε, λέει μαύρο θάνατο.
0: Α, δεν μπορώ. Ο λευκός ύπνος. Το γάλα της αϊπνίας. Ο μαύρος θάνατος. Ωραίες εποχές ζούμε.
1: Παιδιά, τι γίνεται.
0: Γεμάτες αισιοδοξία.
1: Αν ακούσετε μεταξύ κάτι για πανόλες ή για τέτοια, λες, Παναγία μου, τι μας ετοιμάζουν. Πάλι μας βλέπω κλειδαμπαρωμένους.
0: Νομίζω ότι δεν θα μασίσουμε αυτή τη φορά.
1: Και αναρωτιούνται αν υπάρχει εμβόλιο για την πανόλη και λένε ότι.
0: Εξόλης και πανόλης.
1: Αν τα εμβόλια, λέει, χρησιμοποιούνται τον 10ο αιώνα, δεν είναι σαφές αν προσφέρουν τώρα προστασία και γιατί εμφανίζεται σήμερα η πανόλη. Και.
0: Η πανόλη.
1: Να μας αφήσουν ήσυχους.
0: Μας η πανόλη.
1: Ναι, άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ. Λοιπόν, έχει γίνει μία έρευνα που εγώ το κάνω. Μου πει να το κάνει και εσύ και να το κάνει ο Μπισμπίκη και το ακροατέ μα. Σα συμβαίνει όταν θέλετε να παρκάρετε. Αν έχετε το ραδιό, ακούτε μουσική στο αμάξι. Και θέλετε να παρκάρετε, να χαμηλώνετε τη μουσική.
0: Βέβαια. Ωραία. Γιατί όμω, υπάρχει εξήγηση.
1: Γι' αυτό θέλω να πω. Οι ειδικοί δίνουν την απάντηση. Ότι ο εγκέφαλο δεν μπορεί. Πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένο σε αυτό που κάνει, δηλαδή στο παρκάρισμα. Οπότε δεν θέλει να έχει distraction. Κλαίω που με το λέω ελληνικά. Η Αμερικάνα.
0: Αυτό, το, λέει, αυτό το λένε οι ψυχολογοί.
1: Οι
0: ερευνητέ.
1: Οι ερευνητέ, όχι οι ψυχολόγοι, οι επιστήμονε.
0: Ναι, εγώ ακούω τα μπιμπίδια.
1: Τι
0: και
1: εννοείς?
0: Θέλω να ακούω τα μπιμπίδια του αυτοκίνητου.
1: Ναι,
0: του αυτοκίνητου.
1: Ρε παιδί μου, όταν δεν είχε μπιμπίδια, δεν τη χαμήλωνε. Εγώ τη χαμηλώνω που δεν έχω μπιμπίδια.
0: Δεν με ένοιαζε καθόλου. Είχα αυτοκίνητο και λέω ποιο θα τον κακομοίρι, ποιον θα τον χτυπήσω.
1: Α, ωραία. Εσύ τι χαμηλώνει.
0: Ναι, έχει μπιμπίδια εσύ. Αν δεν έχει μπιμπίδια.
1: Είδες.
0: Μάλιστα.
1: Και βγήκε η επιστήμη και λέει ότι είναι φυσιολογικό κλπ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Καλά, κορίτσια.
1: Είχα κι άλλο να πω.
0: Αύριο, κράτα.
1: Να αφήσει. Θέλω να πω αύριο. Να έχουμε και ένα τέτοιο που να λέει μία γνώση. Λοιπόν, η λούφα είναι φυτό. Δεν το ξέρω όμως ότι ήταν σφουγγάρια που το αλλιεύει.
0: Η λούφα είναι που λες αυτό λούφα.
1: Δεν είναι λούφα. Η λούφα είναι φυτό η λούφα.
0: Ναι.
1: Αύριο θα σα πούμε τα υπόλοιπα.
0: Είναι φυτά όλοι αυτοί που κυκλοφορούν.
1: Σα κάνω και τον National Geographic.
0: Όλοι αυτοί που κυκλοφορούν ανάμεσά μα η λουφάτη είναι.
1: Όχι, να σου πω πως μπορεί να το καλλιεργήσεις στο μπαλκόνι σου μαζί με τα ντοματίνια και να έχεις φουγγάρια.
0: Να έχω λούφα.
1: Να πλένεις όλη μέρα και όλη νύχτα να πλένεσαι.
0: Με λες βρωμιάρα ή μου φαίνεται.
1: Όχι.
0: Το υπονόησε.
1: Ούτε καν.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Επειδή έχεις γίνει καλλιεργητής, σου δίνω μια ιδέα.
0: Λοιπόν, ραντεβού αύριο. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: 9.38.
1: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Ουφ! Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
6: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
5: Ροδίον τι?
6: Ροδίον ΚΔΑΠ. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
5: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
6: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
5: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
7: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
0: Ακού Κόσμος 9.30.

Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Ευκόν Σταντέλου. Μια σημαντική εξέλιξη για την υγεία στα 12 νησιά σηματοδοτεί μετά από χρόνια αναμονής και διεκδικήσεων η πορεία υλοποίησης του ακτινοθεραπευτικού τμήματος 12 νήσου στη Ρόδο. Μιλώντας στο Κόσμος, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε ότι πρόκειται να κατασκευαστεί ένα από τα πλέον σύγχρονα ακτινοθεραπευτικά κέντρα στην Ελλάδα, με προοδευτικό και υψηλών προδιαγραφών εξοπλισμό. Όπως ανέφερε, έχουν κατατεθεί δύο προσφορές και πλέον στόχος είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις ή ενστάσεις, ώστε το έργο να προχωρήσει απρόσκοπτα. Θα το παραδώσουμε, θα είναι λειτουργικό και στελεχωμένο, τόνισε χαρακτηριστικά. Παραλληλά, ο κ. Χατζημάρκος αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για ένα ακόμη σημαντικό βήμα. Τη σύνδεση του ακτινοθεραπευτικού τμήματος με μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας σε 12μηνη βάση. Πρόκειται για μια συνεργασία που, εφόσον υλοποιηθεί, όπως σημείωσε, αναμένεται να προσφέρει σημαντική επιστημονική και υποστηρικτική κάλυψη στη νέα δομή. Με το έργο να βρίσκεται πλέον στην τελική του φάση, πριν από την κατασκευή, η Ρόδος βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην απόκτηση μια σύγχρονη υποδομή ακτινοθεραπεία, ώστε οι ασθενείς των 12 νήσων έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας στον τόπο τους. Στην τελική ευθεία περνά πλέον το ακτινοθεραπευτικό τμήμα 12 νήσου στο νοσοκομείο της Ρόδου, ένα έργο που αποτελεί διαχρονικό αίτημα των ασθενών, της ιατρικής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Η πρόεδρος των καρκινοπαθών, Μαρία Κρητικού, μιλώντας στο Κόσμος, αναφέρθηκε στη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι ασθενείς με καρκίνο, αλλά και στην ανάγκη να αποκτήσει η Ρόδος μια σύγχρονη υποδομή ακτινοθεραπείας. Ήδη θυμήθηκε τη συνάντηση που είχε το 2017 με τον Περιφερειάρχη, όταν, όπως είπε, είχε τεθεί και το ζήτημα της δημιουργίας ακτινοθεραπευτικού τμήματος, σε μια περίοδο μάλιστα που δεν υπήρχε ακόμη ογκολογική κλινική στο νοσοκομείο. Η υπόσχεση δόθηκε τότε, το 2017. Αναμένουμε το έργο με ανυπομονησία, σημείωσε η κυρία Κρητικού. Σημαντική εξέλιξη χαρακτήρισε την ανάδειξη αναδόχου για το έργο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, Μάριος Κλονάρης. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, έχει περάσει από μια μακρά περίοδο σχεδιασμού και διεκδικήσεων και πλέον η ανάδειξη αναδόχου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την υλοποίησή του. Η νέα πτέρυγα του ακτινοθεραπευτικού θα στεγαστεί σε διόρφο κτίριο, το οποίο θα κατασκευαστεί στο χώρο ανάμεσα στα εξωτερικά ιατρία και το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Στις νέες εγκαταστάσεις προβλέπονται μεταξύ άλλων χώροι υποδοχής και προσομοίωσης, ενώ ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει σύγχρονα μηχανήματα ακτινοθεραπευτικού, αξονικό τομογράφο και γραμμικό επιταχυντή. Στο επόμενο κρίσιμο στάδιο βρίσκεται πλέον η διαδικασία, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γεσιράνη. Μιλώντας στο Κόσμος, τόνισε ότι μετά και τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη του έργου, υπογραμμίζοντας πως η Περιφέρεια καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προχωρήσει και να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στο Κόσμος, άσκησε έντονη κριτική στη στάση της ΔΕΙΑΡ και της Δημοτικής Αρχής, κάνοντας λόγο για ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές και για την τοξικότητα που, όπως είπε, έχει πλέον χτυπήσει κόκκινο. Αναφερόμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, τόνισε ότι δεν είναι Muppet Show, αλλά ένας θεσμικός χώρος όπου οι αιρετοί οφείλουν να ασχολούνται με τις δικές τους αρμοδιότητες και τα πεπραγμένα τους. Σε ό,τι αφορά την αντιπλημμυρική προστασία της Ιαλισσού, ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης για τον Τριαντενό ποταμό. Όπως ανέφερε, ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Δήμο Ρόδου, ο οποίος καλείται πλέον να προχωρήσει στα επόμενα βήματα του ρημοτομικού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες υδραυλικές παρεμβάσεις. Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές της Ρόδου, ενώ στόχος είναι να υπάρξουν αντίστοιχες παρεμβάσεις και στην Ιαλισσό. Σημαντική αναβάθμιση για τη δημόσια υγεία στην Κάλυμνο αποτελεί νέα καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βουβάλιο, τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η νέα δομή ενισχύει τις δυνατότητες παροχής καρδιολογικής φροντίδας στους κατοίκους του νησιού, περιορίζοντας παράλληλα την ανάγκη μετακινήσεων για την αντιμετώπιση περιστατικών εκτός Καλύμνου. Κατά την παρουσία του στο νησί, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας στα 12 νησιά, επισημένοντας ότι οι κάτοικοι των νησιών πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στον τόπο διαμονής τους. Την ενίσχυση των τουριστικών ροών από την Ινδία προς τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου συζήτησε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος με στελέχη της Ινδίγκο και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου για την προσέγγιση της ινδικής τουριστικής αγοράς και η δημιουργία νέων συνεργασιών που θα ενισχύσουν τις αφήξεις στα 12 νησιά και τις Κυκλάδες. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε, μιλώντας στο Κόσμος, ότι στόχος είναι η δυναμική που έχει δημιουργηθεί να μετατραπεί σε σταθερές συνεργασίες, με έμφαση στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και στην ανάδειξη περισσότερων νησιών και διαφορετικών εμπειριών. Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν τα έργα της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στη Στρογγύλη, στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου, όπου πραγματοποιήθηκε αυτοψία από το χωρικό αντιπεριφερειάρχη 12 νήσου Χρήστο Ευστρατίου. Η επίσκεψη είχε ως στόχο την παρακολούθηση της πορείας των παρεμβάσεων στο ακριτικό νησί. Ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι η παρουσία του κλιμακίου συνδέεται με την επίβλεψη των εργασιών και την επιτόπια καταγραφή.

0: θα μεταβεί στο Δημαρχείο Μεγίστης, όπου θα έχει επαφή με τον Δήμαρχο Νικόλαο Σβέστη για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της περιοχής. Διασφαλίστηκε η απρόσκοπτη λειτουργία του ξενών αφιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών και τον ΚΙΦΗ του Δήμου Ρόδου έως το 2029 μετά την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Μέσω των συγκεκριμένων δομών έχουν μέχρι σήμερα υποστηριχθεί περισσότερες από 1.100 γυναίκες αλλά και παιδιά.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην τηλεόραση Κόσμος. Ζούμε σε μια περίοδο που η αγορά είναι δεδομένο ότι αναγκάζεται να λειτουργήσει σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Είναι τα γνωστά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση του κόστους λειτουργίας, με το θέμα που έχει να κάνει με τις ασφαλιστικές, φορολογικές υποχρεώσεις, το νέο σύστημα, αν θέλετε, σε σχέση με τους εργαζομένους και βεβαίως τις προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά της κυβέρνησης να ρυθμίσει λίγο την αγορά. Αναφέρομαι και σε αυτά τα οποία έγιναν προσφάτως, δηλαδή και ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τις περίφημες 120 δόσεις. Αυτά θα δούμε στην σημερινή εκπομπή, δηλαδή τον προβληματισμό, διότι υπάρχουν δύο δεδομένα. Αριθμητικά η σεζόν από ό,τι διαφαίνεται πήγε καλύτερα, αλλά βεβαίως οι καταναλωτές έχουν περιοριστεί και οι επισκέπτες δεν είναι, αν θέλετε, το ιδεατό. Αυτό θα συζητήσουμε με ανθρώπους της αγοράς και αυτοί είναι επαγγελματίες. Πάμε να ξεκινήσουμε να τους παρουσιάσω έτσι συνολικά. Ο κύριος Κώστας Πανός, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου. Ο κύριος Γιάννης Κλούβας, ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ, δηλαδή Έμποροι Βιοτέχνες κτλ. Ο κύριος Σπύρος Τσιρακάκης, μέλος του τμήματος υπηρεσιών του ΕΒΕΔ και τρεις επιχειρηματίες, έτσι δραστηριοποιούν. Και λίγο αργότερα θα έχουμε τη δυνατότητα στο ίμιση εκπομπής να ακούσουμε και τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Να δούμε δηλαδή τελικά τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά. Λοιπόν, βλέποντας και πλάνα από μια τουριστική Ρόδο, διαβάζω, ακούω, καταθέτουν, αν θέλετε, μαρτυρίες, την άποψή τους. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω και είναι η πρώτη κοινή ερώτηση σε όλους, ξεκινάει ο πρόεδρος, είναι ότι αριθμητικά μπορεί να έχουμε αυξήσεις, από ό,τι διαφαίνεται, κάποια σύν δηλαδή. Στο τέλος όμως αυτό το οποίο μένει στις επιχειρήσεις, κύριε Σπανέ, είναι ελάχιστα, αν και τζίρι, θα το πείτε λίγο αργότερα, είναι βελτιωμένοι όπως λένε οι περισσότεροι από εσάς.
3: Όλα αυτά τα παραπάνω είναι αλήθη. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Όλα είναι αλήθη. Οι αριθμοί μεγαλώνουν, κόσμος έρχεται, οι τζίροι διωγγώνονται, αλλά είναι μόνο πληθωριστική. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή τρέχουμε με ένα πληθωρισμό της τάξης του 5,1% για το μήνα Σεπτέμβριο. Οι προηγούμενοι είχαν κοιμιανθεί κάπου στο 3-3,6 κάπου εκεί και η αύξηση η οποία επί της ουσίας βλέπουμε στην κίνηση και στα ταμεία των καταστημάτων δεν είναι αποπληθωρισμένη κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαμε δει πέρσι. Οπότε βλέπουμε μια στασιμότητα, μια μετριότητα, άσχετα με το αν τα νούμερα ευημερούν. Τα νούμερα μπορεί να ευημερούν, αλλά αυτό που μένει τελικά στο ταμείο δεν είναι αυτό που πρέπει, δεν είναι η χρηματική απόδοση για τον κόπο της επιχείρησης, για την επένδυση του κεφαλαίου και για τα όλα έχει κάνει ο επιχειρηματίας για αυτή τη δουλειά.
2: Κύριε Τσερακάκη.
4: Συμφωνώ απόλυτα, καταρχήν ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα, όπως τα ανέφερε. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Ακόμα και οι τζίροι που συζητάμε πριν, γιατί έκανα και μια βόλτα σήμερα στην πόλη πριν έρθουμε εδώ πέρα για να μιλήσω και με άλλους επιχειρηματίες άλλων κλάδων. Γιατί εγώ δραστηριοποιούμαι στην εστίαση, αλλά η εστίαση είναι λίγο διαφορετική και υπάρχει μετά και το εμπορικό κομμάτι που είναι λίγο διαφορετικό. Εμείς σε τζίρους είμαστε λίγο καλύτερα από πέρσι, όπως λέει ο Κώστας, αλλά οι περισσότεροι επιχειρηματίες, και ειδικά στην παλιά πόλη που είναι και η καρδιά, δηλαδή εκεί ακούς πολύ τον Παλμό, υπάρχουν εμπορικά καταστήματα που έχουν και 20% πτώση τζίρου σχέση με πέρυσι, ακόμα και τζίρου. Ενώ ο κόσμος είναι, όπως το λέμε, πάρα πολύ και υπάρχει μεγάλη κίνηση. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος που έχει έρθει, δεν γνωρίζω γιατί παντού υπάρχει ένα οικονομικό ίσως πρόβλημα, δεν ξοδεύει κάποια πράγματα που θα μπορούσε να ξοδεύει σε άλλες φορές. Οπότε δηλαδή η γενική εικόνα από ό,τι άκουσα από τους επιχειρηματίες ήταν ότι δεν είναι καλά ούτε στους τζίρους. Εμείς βέβαια σαν εστίαση

0: Είμασταν αυξημένοι σε τζίρους σχέση με πέρυσι, όχι μεγάλες διαφορές, αλλά είναι αυτό που είπε και ο Κώστας πριν, ότι δεν είναι αυτό που θα φτάσει για να πάρουμε κάτι στα ταμεία τα δικά μας που θα μείνει καθαρά νέο. Αυτό.
1: Κύριε Κλούβα, μια πρώτη έτσι, αντίδραση.
2: Εγώ θα επικαλεστώ τα στατιστικά στοιχεία που έχει δώσει ο Ιωάννης Ιωαννίδης,
3: ο καταξιωμένος εκείνος καθηγητής του Στάνφορντ, ο οποίος είπε ότι η χώρα μας, αυτή η μικρή χώρα, κατέχει το 9% mm-hmm. του τουρισμού που κινείται σε τουριστικά μέρη, αλλά από άποψης τι μένει στον τόπο μας, είμαστε στην 96η θέση, δηλαδή λίγο δίπλα από τον πάτο. Και αυτό οφείλεται στο ότι εμείς δεν έχουμε τουρισμό, εμείς έχουμε παραθεριστές. Άλλος είναι ο τουρίστας.
1: Για διευκρινίστε, το λέγατε το τουρίστα, να καταλάβω.
3: Εύκολα. Άλλος είναι ο τουρίστας. Ναι. Άλλος είναι ο τουρίστας που πάει για τουρισμό στο Παρίσι, άλλος είναι ο τουρίστας που πάει για τουρισμό στο Λονδίνο και άλλος είναι ο παραθεριστής που δουλεύει ένα χρόνο και έρχεται να ξεκουραστεί σε ένα ξενοδοχείο all inclusive, να κάτσει δίπλα στην πισίνα ή να κάτσει μπροστά, αν θέλεις, από την παραλία του all inclusive, να πίνει, να τρώει και να κάθεται να ξεκουράζεται.
1: Ναι.
3: Με αποτέλεσμα να μην βγαίνει έξω τα βράδια, ούτε να βγαίνει έξω στην αγορά, αντί να πάει να ρίξει μια ματιά στην παλιά πόλη και αντί να πάει να ρίξει και μια ματιά στη Λίνδο.
1: Ναι. Κατά τα άλλα, δεν ήταν πάντα η Ρόδος. Δηλαδή δεν ξέραμε ότι είναι ένας τουριστικός προορισμός ο οποίος δουλεύει με τα περίφημα 3S, τα οποία λέγαμε παλαιότερα, μετά άρχισαν να αμφισβητούνται. Δηλαδή το sex and.
3: Επειδή είσαι παλιός.
1: Ναι.
3: Θα σου θυμίσω,
1: γι' αυτό ρωτάω.
3: Ναι, ναι, επειδή είσαι παλιός, θα σου θυμίσω ότι το 1978 που ξεκινήσαμε Space mm-hmm. και τα τέτοια, είχαμε 30.000 τουρίστες και ήμασταν οι μισοί επιχειρηματίες, οι άλλοι μισοί ήμασταν υπάλληλοι.
1: Mm-hmm.
3: Περνάγαμε όλοι καλά και κάναμε και διακοπές στη Σκανδιναβία, κύριε Τέλη.
1: Ναι, αλλά περιορισμένη όμως η Ρόδος, ναι. Η
3: σήμερα
1: έκτασή της.
3: Είμαστε.
1: Δεν είχε απλωθεί η Ρόδος.
3: Ναι, σήμερα έχουμε 350.000 κλίνες. Και είμαστε οι μισοί, είμαστε χρεωμένοι και άλλοι μισοί δουλεύουμε και δεν ξέρουμε για ποιο σκόπο δουλεύουμε.
1: Ναι,
3: δουλεύουμε
1: αλλά
3: και στο τέλος του ταμείου, το τέλος της σεζόν, ναι. Δεν μένουν αυτά που θα έπρεπε να μένουν για έναν άνθρωπο μικροεπιχειρηματία που δουλεύει, αν μην πω 24 ώρες, να πω 20 ώρες. Γιατί ακόμα και την ώρα που κοιμάται, στο μυαλό του μέσα λύνει προβλήματα του χτες, του αύριο, ναι, που θα έρθουν και δεν σημαίνει.
1: Καταλαβαίνω και είναι έτσι, νομίζω αντιληπτός ο προβληματισμός. Τι δεν πήγε καλά, δηλαδή. Τι δεν υπολογίσαμε, γιατί
3: τι
1: αυτό είναι, για να αναπτυχθεί όλο, είχε, ναι, μία στρατηγική, είχε μία συνένεση. Υπήρξαν επιχειρηματίες οι οποίοι, ενώ κυρίως ξενοδόχοι, που το ένα ξενοδοχείο το έκαναν 10.
3: Μα αυτή είναι που οικονομάνε σήμερα.
1: Ναι.
3: Αυτοί είναι οι οποίοι οικονομάνε χρήμα σήμερα. Τα λεφτά μένουν στο εξωτερικό, τα λεφτά μένουν στα ξενοδοχεία. Έξω ο κόσμος υποφέρει. Καταντήσαμε να είναι οι καλύτεροι πελάτες μακράν οι Ισραηλινοί. Οι Σκανδιναβοί έχουν χαθεί. Mm-hmm. Αν πάρεις ένα Σκανδιναβό και του πάρεις ανάποδα, το πολύ πολύ να πέσει μια πλαστική κάρτα. Δραχμή δεν κουβαλάνε μαζί τους. Ούτε ένα ευρώ. Ένα ευρώ για να πάρουν ένα νερό. Θέλουν και κάρτα. Ναι,
1: άρα αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Συμβαίνει και σε αυτούς οι οποίοι ως χώρες είχαν για προορισμό την Ρόδο, δηλαδή, και τα δικά τους προβλήματα, τα εσωτερικά και οι οικονομίες τους.
3: Όλα αυτά,
1: και όλα αυτά που αντιμετωπίζουν και εκείνοι.
3: Και όλα αυτά, αλλά όλα αυτά συντείνουν στο να, με μια κυβέρνηση απέναντί σου, η οποία έχει επιβάλει, τουλάχιστον στην εστίαση που είμαι εγώ, mm-hmm. έχει επιβάλει ένα σώρο πράγματα. Να ξεκινήσεις από τα πώς, να ξεκινήσεις τώρα, θέλει πάροχο για να τιμολογήσεις, για να κάνεις ένα τιμολόγιο πρέπει να έχεις πάροχο, να ξεκινήσουμε ότι όλα τα μαγαζιά χρειάζονται ίντερνετ για να μπορεί να πηγαίνει το ΣΥΤΑ στην ΑΔΕ. Λοιπόν, είναι ένα σωρό πραγματάκια. Κάνεις συναλλαγή με το πώς, σου τσιμπάει 1%. Θέλεις παραγγελίο ληψία, σου τσιμπάει 600-700 ευρώ τη σεζόν. Τι θέλεις, πρέπει να έχεις ίντερνετ, 130-150-140. Το ρεύμα, από εκεί που πλήρωνα εγώ, θα μιλήσω για μένα.
1: Mm-hmm.
3: Από εκεί που πλήρωνα 1500 ευρώ, μου έρχεται 2,500-2,800. Δηλαδή έχουν. Απαναγοράσεις ντομάτες, απαναγοράσεις κρέας. Τι να απαναγοράσεις. Δεν περίμενε κανείς αυτό το πράγμα. Δουλεύουμε, σου ξαναλέω, και είμαι ο τελευταίος στη σειρά για να πάρω μεροκάματο. Ευτυχώς έχω ένα μαγαζί το οποίο ακόμα μέχρι σήμερα παίρνει ένα μεροκαματάκι. Αλλά δεν είναι αυτά τα οποία πρέπει να περισσέψουν για να βγάλουμε το 12μηνο. Γιατί ξεχνάνε πολλοί Αθηναίοι και κυβερνήτες και όλοι αυτοί, ξεχνάνε ότι το 12μηνο δεν ισχύει στη Ρόδο. Ισχύει 5, 4, 6 μήνες και αυτό είναι για να συντηρηθούμε. Όπως και τα παιδιά που δουλεύουν μαζί μας, που πάνε να τους κόψουν τώρα το επίδομα της ανεργίας. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολο. Το 1% που σου παίρνει στην κάθε συναλλαγή η τράπεζα με το πώς, δεν είναι 1%. Γιατί στο εκατοστάρικο τα 80 είναι έξοδα. Άρα το 1 στο παίρνει από το 20, αν μένει και 20, αν μένει 15, από εκεί στο παίρνει το 1%. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι. Το ερώτημα είναι, κύριε Σπανέ, επειδή και εσείς τα έχετε ξαναθέσει στο τραπέζι του διαλόγου και ο κύριος Τσιρακάκης και ο κύριος Κλούβας, το θέμα είναι αυτή η έκκληση η οποία γίνεται από την αγορά. Διότι όταν δεν είσαι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις σου, κάποια στιγμή κάνεις το αυτονόητο, το λεγόμενο λουκέτο, έτσι. Γιατί μιλάμε για αύξηση, αλλά να δούμε και τι ουσιαστικά έχει βάλει λουκέτο. Και τυπικά και ατύπως. Γιατί πολλοί ακόμη δεν μπορούν να κλείσουν επιχειρήσεις. Πόσα χρόνια. Η κυβέρνηση λοιπόν, στις λεγόμενες βελτιώσεις, στο λεγόμενο πακέτο το οποίο ήρθε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επί της ουσίας, για το δικό σας τον χώρο, τους μικρομεσαίους, άλλαξε πράγματα, βελτιώθηκαν πράγματα, το λέω απλά.
4: Εγώ θα χρησιμοποιήσω την ίδια ακριβώς έκφραση που χρησιμοποίησε ο κ. Μπρατάκος όταν σχολίαζε τα μέτρα της κυβέρνησης. Ζήσε μάιμο.
1: Αυτή ακριβώς. Μπρατάκος ήταν... εκπροσωπώντας βιομηχανούς, έτσι.
4: Ναι, ζήσε μάιμο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο έγινε είναι ότι επί της ουσίας δεν πήραμε κάτι χειροπιαστό. Απλά κάποιες υποσχέσεις για μετά το 27-28, για να ξέρουμε γιατί συζητάμε. Ακόμα και οι 120 δόσεις, οι οποίες ανακοινώσαν και ήταν μια διαρκής δική μας απέτηση, έτσι όπως την εφαρμόσανε, θα αποτύχει μαζί με τις 72, θα πάνε και οι δύο άπατες. Γιατί αφορούν επιχειρήσεις μέχρι πρώτο 24. Αυτά λοιπόν τα χρέη, αν δεν έχουν ρυθμιστεί, οι επιχειρήσεις αυτές επί της ουσίας δεν μπορούν να λειτουργήσουν, γιατί το ΚΑΟ, η ΑΔΕ κλπ. Δεσμεύει τους λογαριασμούς τους, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Άρα λοιπόν φέρανε μια ρύθμιση 120 δόσεις, όχι για τις λειτουργούσες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα και τέλος πάντων να ανταποκριθούν κάπου, να συνεχίσουν να λειτουργούν, αλλά για κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες κανονικά ή εικονικά ή κανονικά είναι κλειστές. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν προσφέρουν κάτι. Άρα λοιπόν φέραμε τις 120 δόσεις για να μαζέψουμε κάποια χρήματα από την αγορά, να τα προσθέσουμε και αυτά στο επιπλεώνασμα, αν μπορούμε να τα προσθέσουμε στο επιπλεώνασμα, για να δείξουμε ότι μαζεύουμε λεφτά, κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο τ' άλλο και στο τέλος είναι μηδέν. Οι επιχειρήσεις, κύριε Χατζιβάνου, αυτή τη στιγμή δέχονται μια πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, εγώ θα την έλεγα, επίθεση σε πάρα πολλά επίπεδα. Το τελευταίο και μου κάνει μια πάρα πολύ κακή εντύπωση, έγινε ένα σεμινάριο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και το ψηφιακό δελτίο αποστολής, τα οποία δεν αφορούν επί τις επιχειρήσεις. Έχει κάνει ΑΔΕ outsourcing, οτιδήποτε θέλει τα στοιχεία να μαζεύει και τα πληρώνουμε εμείς. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω φυλακισμένους να πληρώνουν το δεσμοφύλακά τους. Αλλά υπάρχει και μια άλλη νοοτροπία, η οποία όταν διαμαρτύρεσαι και λες, παιδιά, μας βάζετε να κάνουμε πράγματα τα οποία μας αυξάνουν το κόστος, ποιος θα τα κάνει όλα αυτά, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις. Θα συζητήσουμε για τις μικρές επιχειρήσεις. Τις οποίες τους ζητάνε ξαφνικά να έχουν λογιστήρια πολυεθνικών εταιριών και να κάνουν διεργασίες οι οποίες αφορούν πολύ μεγάλους οργανισμούς.
1: Και η απάντηση φαντάζομαι είναι γνωστή, ότι φοροδιαφεύγεται, ότι δεν
4: αν είναι να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση για το ποιος το φοροδιαφεύγει ή για το ότι βρήκανε κάποιους να συζητήσουμε για όλους τους οποίους φοροδιαφεύγουν, να συζητήσουμε για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι επίορκοι, να συζητήσουμε για όλο από κάτω. Έτσι, να μην το βάλουμε στους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες και πώς βάλαν και My Data βάλαν και τα πληρώσανε και τα δύο και τα ταμιακές αλλάξανε και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχουν πληρώσει από την τσέπη τους κάθε φορά, κάθε εξάμηνο. Ερχόμαστε λοιπόν στην κουβέντα η οποία μου έκανε πάρα πολύ κακή εντύπωση και λέει, γιατί δεν διαμαρτυρηθήκαμε, λέει, εντάξει, λέει, θα συνηθίσετε. Δηλαδή μας λένε, θα σας δίνουμε κάθε πρωί μια σφαλιάρα και κάποια στιγμή θα θεωρήσετε ότι αυτό το πράγμα είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Ναι, έχουμε πάθει το σύνδρομο στο Στοκχόλμη.
1: Εμείς το περίφημο σύνδρομο, δηλαδή, με το γάδαρ που φορτώναν.
4: Ναι, δηλαδή εδώ όταν υπάρχει μια νοοτροπία η οποία λέει, εντάξει, θα συνηθίσετε. με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι καν στη σφαίρα του λογικού αυτό το πράγμα. Πρέπει να βάλεις η υψημόρφωση δεν σημαίνει ούτε υποταγή, ούτε διάλυση, ούτε καταστάσεις οι οποίες τέλος πάντων επιβαρύνουν τον κόσμο. Η ψηφιακή τεχνολογία ήρθε για να ελαφρύνει και να φθηνύνει τις διεργασίες, όχι για να τις επιβαρύνει ούτε για να τις ακριβύνει. Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι με αυτόν τον ρυθμό πολύ μεγάλο μέρος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων πολύ σύντομα θα αποχωρήσει από την αγορά. Και λόγω βαρών και λόγω χρεών και λόγω υποχρεώσεων και μη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε όλα αυτά.
1: Πάω σε ένα άλλο θέμα, έτσι, το οποίο ακούω από πάρα πολλούς επαγγελματίες. Αυτό το οποίο συνέβη φέτος σε σχέση με το σύστημα ελέγχου των εργαζομένων. Αυτά τα απίστευτα ωράρια, τις βάρδιες, οι αλλαγές, ο έλεγχος ο οποίος γίνεται, πόσους πρέπει να έχεις για να βγάλεις τη δουλειά σου. Όλα αυτά, κύριε Σιρακά, γιατί δεν υπάρχει επαγγελματίας, έτσι, επιχειρηματίας στην εστίαση, να μην προσπαθεί να λύσει αυτό τον πονοκέφαλο. Είναι πονοκέφαλο, δεν το ξέρει.
0: Αυτό εδώ και ένα. Πάντα τα τελευταία χρόνια καταρχήν υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με το εργατικό δυναμικό.
1: Ναι, καλά, βέβαια. Πολλά... Ναι, σωστά.
0: Το ξέρετε πολύ καλά και ειδικά στα μέρη τα δικά μας. Αυτό ήρθε να επιβαρύνει και άλλο την κατάσταση τώρα με τις κάρτες εργασίας και όλο τον έλεγχο που υπάρχει. Αλλά εγώ θέλω να πω, θα το βάλω σε μια άλλη βάση. Εγώ είμαι υπέρ στο να μπει ο έλεγχος και στο υπέρ στο να κλείσουμε οποιαδήποτε υποτιθέμενη παρανομία υπήρχε κάπου, είτε στα εργασιακά είτε στα POS είτε παντού. Από την άλλη όμως, όταν έχουμε φτάσει σε τόσο αυστηρά πλαίσια ελεγχτικά, θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε και εμείς μια ανάσα από κάποιες άλλες μεριές. Δηλαδή από τη φορολόγηση, από το ένα, από το άλλο. Δεν μπορεί εδώ και μια πενταετία τουλάχιστον η εστίαση έχει γονατίσει. Δηλαδή, εγώ με όσους επιχειρηματίες μιλάμε και πιστεύω ότι πάμε και καλά, δεν είμαστε μαγαζιά που δεν δουλεύουμε. Δόξα τω Θεώ, δουλεύουμε. Και φτάνουμε στο σημείο και λέω, καλά, οι άνθρωποι, δηλαδή αυτοί που δεν έχουν και τόσο πολύ δουλειά, πώς θα τα βγάλουν τέλος του χρόνου εγώ. Και δυσκολεύω να τα καταφέρω να το μοντάρω όλο αυτό το πράγμα. Και στα εργασιακά και στο τέλος του τα οικονομικά. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι φέτος, τέλος του χρόνου, όλοι οι επιχειρηματίες έχουν να αντιμετωπίσουν κάτι πολύ σημαντικό. Ότι επειδή ανεβάσαμε πάρα πολύ τα κόστη εργασίας λόγω του πενθήμερου και όλη την κάρτα εργασίας και όλα αυτά που έχουν γίνει, εμείς ανεβάσαμε πάρα πολύ τα άτομα στην ομάδα. Με αποτέλεσμα, τέλος του έτους, όταν θα βάλουμε τη δώρα, άδειες, όλα αυτά που χρειάζεται να δώσουμε, σύν άτομα που έχουμε βάλει, για να βγει στο κοστολόγιο που δεν το έχουμε κάνει στα προϊόντα, τέλος του χρόνου, ενώ θα έχουν γίνει τζίρι, δεν θα υπάρξει καθόλου κερδοφορία. Δηλαδή, εγώ το έχω ζητήσει με πάρα πολλούς επιχειρηματίες και τους λέω: αν τα Χριστούγεννα που θα κλείσουμε θα δούμε κερδοφορίες, θα το συζητήσουμε. Γιατί μου φαίνεται θα είμαστε οριακά. Με μαγαζιά πάλι λέω που δουλεύουν, που είναι δυνατά στην αγορά. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται σε πολλούς επιχειρηματίες οι οποίοι μπορεί να μην έχουν και τόσο μεγάλες δυνατότητες.
1: Πάντως, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, μου θυμίζει κάποιες στιγμές αυτό που συναντούσα στην υπόλοιπη Ελλάδα την περίοδο της κρίσης. Έτσι, κλειστά μαγαζιά. Έχεις μία Ρόδο η οποία τρέχει. Και παρατηρείς, είναι κοινή ερώτηση σε όλους, ακόμη και στο κέντρο, άδεια μαγαζιά ή μαγαζιά να ανοίγουν ένα πρωί να κλείνουν το επόμενο. Είναι πρωτοφανές. Δεν θέλω να πάω σε άλλες περιοχές. Παλαιότερα υπήρχε μια σημαντική εξέλιξη, το ένα μαγαζί δίπλα στο άλλο κτλ. Έχουν ρημώσει δηλαδή, μοιάζουν σαν περιοχές που είναι σε μια απίστευτη κρίση.
0: Μα να σας πω κάτι, όταν ας πούμε φτάσουμε στο σημείο, γιατί θα πάμε σε αυτό, εγώ σας το λέω το 27 θα δείτε πράγματα και στις τιμές που θα είναι πολύ εξωφρενικές. Γιατί δεν θα βγαίνει ο επιχειρηματής, οπότε θα πρέπει να αγκαστεί να πει ή θα φτάσω στην τιμή εκεί πέρα για να έχω κι εγώ ένα μεροκάματο, αλλιώς θα σηκωθώ να φύγω και τέλος. Δεν χρειάζεται, δηλαδή πολλοί νέα νέοι που έρχονται και θέλουν να κάνουν ένα βήμα επιχειρηματικό, το πρόβλημα που τους λέω είναι προσέξτε το τι γίνεται, γιατί εμείς είμαστε τώρα και στο τέλος της καριέρας μας τα ερωτικά, εγώ και ο Γιάννης, σχεδόν και θα αποχωρούμε αλλά είναι πάρα πολύ
1: δύσκολο. 20 χρόνια.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ένας νέος επιχειρηματίας να μπει και να κάνει αυτό το πράγμα, γιατί στο τέλος θα παίρνει ίσως λίγο λιγότερα από ότι αν ήταν κανονικός εργαζόμενος. Εγώ το έχω κάνει αυτό, γιατί όπως είπε και ο Γιάννης πριν, εμείς δουλεύουμε 18 ώρες την ημέρα, δουλεύουμε 20 ώρες την ημέρα, ενώ ο εργαζόμενος θα δουλεύει 9, θα πληρωθεί όπως πρέπει να πληρωθεί ο άνθρωπος, και αν το βάλουμε στις ώρες που εμείς σπαταλάμε στα μαγαζιά μας, δεν είναι για να παίρνουμε ένα μεροκάματο.
1: Αυτό που λέω, Γιάννη, σε μια πραγματικότητα.
0: Ούτε να ρισκάρω, έτσι, ούτε να έχω τους ελέγχους.
1: Είμαι ο τελευταίος ο οποίος παίρνει μεροκάματο. Ξεκινάω όλη αυτή η ιστορία. Είμαι ο πρώτος που πηγαίνει στη δουλειά, το συζητάμε όλη την ημέρα γύρω από το κεφάλι, γύρω από από τη δημιουργική διαδικασία που πρέπει να έχεις και ο τελευταίος ο οποίος παίρνει ένα μεροκάματο, και... το παίρνει το μεροκάματο γιατί έχετε και άλλα. Δηλαδή ο κύριος Κλούβας τώρα, έτσι, ο αγαπητός Γιάννης, έχει και άλλα θέματα. Είχε αυτούς περίφημους ελέγχους. Σε μια τουριστική περιοχή αυτό δεν το καταλαβαίνω, ξέρετε. Δηλαδή πηγαίνει στη γειτονική Τουρκία, τη μουσουλμανική χώρα, του Ερντογάν δηλαδή, προσέξτε τώρα, και συνειδητοποιεί στο Μπόντρουμ ή στο Μαραμαρίς ότι εκεί υπάρχει ένας άλλος θεός, δεν ξέρω εγώ το Αλλάχ, αν Αλλάχ είναι βραδινός τύπος, αλλά λέω μια λειτουργία, μια άλλη νοοτροπία ρε παιδί μου το καλοκαίρι, και έρχεσαι εδώ και από τις 11 νομίζω όλοι θέλουν να κοιμηθούν, γιατί λέει όλοι ασχολούνται, το πρωί έχω να πάω στη δουλειά, λες και παράγουμε κάτι άλλο εκτός από τον τουρισμό σε αυτό το μέρος, σε αυτόν τον τόπο. Αγαπητέ Γιάννη, τι να πεις,
3: καταρχήν θα πω,
1: να πεις, την, θα, έλεγχο,
3: θα πω ότι η εστίαση είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα και αναφερθώ αν θέλεις το people and people του φίλου μου του Σπύρου, το οποίο περνάς και το βλέπεις γεμάτο και λες κονομάει αυτός και κάθονται 50 άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπροστά τους από ένα καφέ των 3 ευρώ που πάνε να πει ότι είναι 3-5-15. Τώρα για να δούμε οι 50 καφέδες τι ταλαιπωρία θέλουν.
1: Πόσο
3: 50 ξέρω. Πιατάκια, 50 φλιτζάνια, 50 χαρτοπετσέτες, 50 ποτήρια, καμιά εξενταριά, 100, ξέρω, 150 παγάκια, φέρμας και ζάχαρες, φέρμας και ζάχαρες. Θέλει 3-4 βάρδιες για να βγάλει την ημέρα του τα 50 ράκια αυτά, τα 3-4 φορές να γεμίσει. Ο τζίρος μπορεί να γίνεται, αλλά το τι μένει στο τέλος είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που νομίζει ο καθένας που βλέπει ένα μαγαζί γεμάτο. Τώρα, πάμε σε ένα χρυσογωγείο αν θέλεις. Όλη την ημέρα μπορεί να είναι άδειο, ανοίγει ένα συρτάρι, κλείνει ένα συρτάρι, μπαίνει ένας πελάτης και μπορεί να γίνει μια συναλλαγή από 1 έως 10.000 έως 15.000. Εμείς όμως οι πελάτες οι δικοί μας φαίνονται, είναι μπροστά και γι' αυτό έχουμε τους περισσότερους ελέγχους, διότι είσαι ένοχος πριν μπω μέσα μέχρι να αποδείξω ότι δεν είσαι αθώος. Εγώ είχα δει και την εξής ερώτηση σε κάποιον έλεγχο. Πάνω στο τραπέζι είναι 3-4 ποτήρια και είναι χτυπημένα 2 ποτά. Μου λέει τα άλλα 2 ποτήρια τι είναι. Λέω νερό. Λέει νερό, μηδενική απόδειξη κύριε. Μα τι μηδενική απόδειξη, το νερό που πάει με το ουζό. Ναι, μηδενική απόδειξη. Δηλαδή παραλίγο να με γράψουν για τέτοια πράγματα. Είναι από μακριά βλέπει 4 ποτήρια, 2 ποτά χτυπημένα, δεν μπορεί, κάτι κάνεις. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα και η δική μου η πρόβλεψη είναι ότι σε μερικά χρόνια θα μείνουν μόνο οι αλυσίδες, οι οποίες χρησιμοποιούν ανειδίκευτο προσωπικό, τους βάζουν ένα καπέλο από πάνω και εξαφανίζεται ο υπάλληλος από κάτω, κάνει μόνο τις κινήσεις που του λένε. Θα μείνουν τα μαγαζιά τα οποία είναι πάνω στο ρέμα και περνάει πολλής κόσμος και μόνο με τον πολύ μεγάλο τζίρο θα μπορούν να κρατηθούν, γιατί ο μεγάλος τζίρος θα αφήσει κάτι τι στο τέλος. Μαγαζιά που είναι δεύτερα, πιο πίσω, όπως είμαι εγώ που είμαι στο στενό, όπως είναι κάποια άλλα μαγαζιά που είναι πιο δεύτερα, σε λίγο θα σβήσουν όλα. Λόγω του all inclusive, λόγω του αθέμητου ανταγωνισμού αν θέλεις, του ότι ο καθένας έχει μια άδεια 200 καθίσματα και βάζει 1000, έτσι, να μην ονοματίσω, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, στο κέντρο της πόλης είναι, τα ξέρετε, είναι σαν ένα φράγμα το οποίο μπαίνει μπροστά και δεν περνάει νερό από πίσω να πιει κανένας άλλος. Το πίνουμε όλοι μόνοι μας, γιατί έχουμε την άπλα και βάζουμε 1000 καθίσματα χωρίς να το λέει η άδεια μας. Ούτε αυτά τα μεριμνεί η πολιτεία. Εντάξει, θα το καταπιούμε επειδή έκλεισε το μαντράκι, το μολ, το πρώτο που έγινε στην Ελλάδα από τους Ιταλούς, έκλεισε για να φτιαχτεί, θα το καταλάβω. Να βάλουμε μερικά καθίσματα. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται όμως. Γίνεται και στις παραλίες, γίνεται παντού. Δηλαδή, οικονομάει αυτός ο οποίος είναι παράνομος και αυτός που είναι νόμιμος αρχίζει να φθήνει σιγά σιγά. Ξαναλέω, επάγγελμα άκρος επικίνδυνο, δεν θα πρότεινα σε κανένα νεαρό να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, ακόμα και αν βλέπουν ότι είναι γεμάτα τα μαγαζιά μας, στην ουσία το ταμείο είναι άδειο, γιατί το τελικό αφεντικό είναι η επιχείρηση και δεν είναι ο επιχειρηματίας, είναι το ταμείο της επιχείρησης. Λοιπόν, και επίσης αυτοί οι ελέγχοι όλοι που γίνονται σε αποσυντονίζουν, γιατί δεν έρχονται να κάνουν έλεγχο σε άδειο μαγαζί. Έρχονται μόλις δουν ότι έχεις κόσμο. Αν δεν έχεις κόσμο, μπορεί να μην μπει ούτε μέσα. Αλλά όταν δει ότι έχεις κόσμο, δεν μπορεί. Παλιότερα, θα πω και το όνομα, στο Νεώριο έγινε ένας έλεγχος κάποια στιγμή, όταν ήταν ανοιχτό το Νεώριο. Είναι απ' έξω οι εφοριακοί βλέπουν όλα χτυπημένα. Ακούει τώρα ο σερβιτόρος τον άλλο, τον ένα να λέει στον άλλο, μα είναι όλα χτυπημένα. Λέει δεν μπορεί, μεγάλο μαγαζί είναι. Βρες του λέει ένα τιμολόγιο για τα ψωμάκια. Δηλαδή, ξαναλέω, είσαι ένοχος μέχρι να αποδείξουν ότι δεν είσαι αθώος. Αυτά τα πράγματα σε ένα κράτος που είναι σωστό, σε ένα κράτος που μεριμνεί για τους πολίτες, δεν μπορεί να συμβαίνουν, ρε παιδιά, αυτά. Μάλιστα. Είναι αυτό το καμικάζικο το στυλ, το ερχόμαστε με κρυμμένο το δεσιμπελόμετρο κάτω από το σακάκι και ξαφνικά βουμ, το βγάζουμε και μετράει και την οχλογοή μαζί, μετράει και τα δεσιμπέλ της μουσικής μαζί και πας στο δικαστήριο.
1: Θα πάμε σε αυτό, διότι...
3: Και τρως πας στο δικαστήριο και τρως 6 μήνες φυλάκι.
1: Είναι από τα απίστευτα, διότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια για να κάνουμε την ίδια συζήτηση. Δηλαδή να έρχονται καμιά φορά παλαιότερα όταν υπήρχε η λεγόμενη Επιτροπή Ότητας Ζωής στον Δήμο και να έρχεται η παράβαση για ένα δεσιμπέλ. Έτσι. Και θα πρέπει να είναι αναγκασμένος ο αιρετός, χωρίς να έχει εκείνη την απαραίτητη γνώση δηλαδή, γιατί νομίζω ότι δεν μπαίνουν οι άρεστοι, αλλά πολλές φορές και κάποιοι οι οποίοι ή η τύχη, η συγκυρία τους φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να έχουν χρέη δικαστή. Και βεβαίως το γεγονός ότι λειτουργεί η τουριστική βιομηχανία σε μια νομοθεσία που έχει ως κύριο άξονα ακόμα την εποχή που υπήρχαν κασετόφωνα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, που βάζουν όλα αυτά τα ζητήματα στην κυβέρνηση, ζητώντας το αυτονόητο, δηλαδή μια νέα ρύθμιση που έχει ανάγκη η αγορά.
5: Κόσμος 938.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
6: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
11: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
12: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ασφαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά Toshiba βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Toshiba. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
15: Ακού Κόσμος 938.

0: Συζητάμε για το επιχειρήν, κυρίες και κύριοι, σε μία σεζόν που με βάση εκτιμής, τουλάχιστον για την Ρόδο, αυτή νομίζω είναι η κοινή άποψη, είναι αυξημένα τα στοιχεία. Δηλαδή δείχνουν οι αφίξεις ότι έχουν ανέβει, το ίδιο και εις πράξη θα θυμάμαι καλά, βλέποντας κάποια στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό το οποίο πραγματικά μας περιγράφουν οι δύο επαγγελματίες, είναι ένα περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτητικό. Λοιπόν, κοντά μας ο κύριος Γιάννης Κλούβας, ο κύριος Σπύρος Τσιρακάκης, ο κύριος Κώστας Πανός και έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σε αυτό το μέρος της εκπομπής τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, που θα δούμε ευθύς αμέσως για να έχουμε τη δυνατότητα. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα. Και βέβαια και τους τηλεθεατές.
0: Λοιπόν, εδώ οι επιχειρηματίες περιγράφουν ένα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Δεν ξέρω ούτε θέλω να είμαι έτσι να δραματοποιήσω μια κατάσταση, αλλά εγώ νιώθω ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά η αγορά στενάζει και κυρίως δεν επιδέχεται εκείνες τις, αν θέλετε, τις ενέσεις προκειμένου να αναζωογονωθεί, να βρει τον δρόμο της. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ από τη συνομιλία με όλους.
1: Κύριε Χατζιάννου, καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι μεσοσταθμικά ο κλάδος της εστίας την τελευταία διετία, χωρίς να συνυπολογίζω το τελευταίο δίμηνο με το αυξημένο κόστος στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και στα καύσιμα, έχουμε μία αύξηση του λειτουργικού κόστους άνω του 40%. Ταυτόχρονα το 2025 είναι η πρώτη χρονιά μετά το 2019 που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο κλάδος παρουσιάζει πτώση κύκλου εργασιών αρνητικό μείον 3,4%. Αυτό σε πραγματικά νούμερα είναι περίπου 600 εκατομμύρια. Στον κύκλο εργασιών του κλάδου από τα 11 δισεκατομμύρια 300 εκατομμύρια είμαστε περίπου στα 10.650-10.700. Τα στοιχεία της ΕΛΤΑΤ για το πρώτο εξάμηνο που έχουμε πλέον επίσημα στοιχεία είναι ότι σωρευτικά έχουμε μία μείωση της τάξης του 4,4% πάλι στον κύκλο εργασιών του κλάδου. Άρα σημαίνει ότι ο κλάδος έχει απολέσει περισσότερα από 600 εκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο. Τα στοιχεία που είναι από τις κατατόπου ενός των εστιατορίων και συναφών επαγγελμάτων ανά τη χώρα είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα καλά και την καλοκαιρινή περίοδο. Χαρακτηριστικά μου είπε πρόεδρος, συνάδελφος πρόεδρος, πρόεδρε μία κοκακόλα στα τέσσερα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν δεν είναι καλά τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου του χρόνου, που είναι αυτό που θα βοηθήσει στην ανάκαμψη του συνολικού τζίρου του κλάδου, ο κλάδος θα κλείσει και το 2026 με αρνητικό πρόσημο. Και μην ξεχνάτε ότι έχει 410.000 εργαζόμενους, έχει ένα επιταχυντή στην οικονομία 2,2, συμπαρασύρει δηλαδή και άλλους κλάδους της οικονομίας από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα, έχει να αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας που έχει να κάνει με τον τζίρο, ρευστότητα που έχει να κάνει από την αδυναμία τραπεζικού δανεισμού. Από τα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι πολύ περιορισμένη η συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων, γιατί αυτό πρέπει να τονίσω ότι ο κλάδος δεν έχει συγκεντροποίηση, δεν έχει μεγάλους παίχτες, είναι πολύ μικρό το ποσοστό των μεγάλων παίχτων στον κλάδο, είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οικογενειακές, οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας λόγω έλλειψη τζίρου. Απ' την άλλη μεριά έχουμε αυξημένο λειτουργικό κόστος από την παροχή ενέργειας, καυσίμων, μισολογικό, μη μισολογικό κόστος, κόστος πρώτων υλών και προϊόντων, και έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το αυξημένο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο για τον κλάδο σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ είναι διπλάσιο από οι πρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου, είναι διπλάσιο σε ποσοστό σε σχέση με τους άλλους κλάδους της οικονομίας.
0: Ναι, άρα το ερώτημα το οποίο προκύπτει, πάμε κύριε Πρόεδρε, και τι χρειάζεται μήπως και αλλάξει αυτή η πηξίδα δηλαδή, της κατεύθυνσης, γιατί όταν πραγματικά η εστίαση έχει να κάνει με μικρούς παίκτες, με οικογένειες, που από την άλλη είναι η διαφορά του ελληνικού τουρισμού από όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή αυτό το αίσθημα της φιλοξενίας, της φιλικότητας, της άμεσης σχέσης, μπαίνει και ένας προβληματισμός, στρατηγικά δηλαδή, που πάμε ως χώρα.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι τα τελευταία χρόνια που η βαριά μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός, δεν έχει δοθεί ουδεμία ουσιαστική στήριξη για τον κλάδο της εστίασης. Και έχουμε ένα κομμάτι του τουρισμού που είναι ο γαστρονομικός τουρισμός, που εκεί είμαστε πολύ μπροστά, να μην σας πω από τις καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς στον κόσμο. Όμως ούτε αυτό έχουμε εκμεταλλευτεί. Και βεβαίως και τα τοπικά προϊόντα, τα αγροτικά ή κτηνοτροφικά, ιδιαίτερα υψηλής στρεπτικής αξίας, τα οποία θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε σαν κλάδος να γίνουμε τροποτινά οι πρεσβευτές των ελληνικών προϊόντων της αγροτοδιατροφής. Από την πλευρά της φορολόγησης, ο κλάδος, παρά την υπόσχεση του κ. Πρωθυπουργού από το 2019 ότι ο κλάδος θα έχει ένα συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος θα είναι το 13%, και στο βάθος διετίας ή στο τέλος της πρώτης τετραετίας θα ήταν στο 11%, όχι μόνο δεν υλοποιήθηκε η προεκλογική υπόσχεση του κ. Πρωθυπουργού, αλλά ο κλάδος το 2024 από 1η-1η και από 1η-7η ανέβηκε ο ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα και στον καφέ και στα αφεξίματα αντιστοίχως χρονικά. Επιπλέον μας επεφύλαξε μια επιπλέον φορολόγηση μέσω του δημοτικού τέλους που αποδίδουμε στο ΣΟΤΑ επί των ακαθαρίστων εισπράξεων, και τονίζω το ακαθαρίστων εισπράξεων, όχι επί των κερδών των επιχειρήσεων, από 0,5 σε 0,75, με απόφαση βεβαίως των οικείων δημοτικών συμβουλίων, νομοθέτησε τη δυνατότητα να αυξάνουν οι δήμοι. Από τους 323, αν θυμάμαι καλά, δήμους, οι 280 έχουν κάνει αύξηση του δημοτικού τέλους από 0,75. Επιπλέον έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα δημοτικά τέλη καταλήψεως πεζοδρομίων και πλατιών για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Εκεί πολλές φορές βλέπουμε οι δήμοι να αναζητούν ενίκια τα οποία ξεπερνούν το ενίκιο του ίδιου του καταστήματος, εφόσον δεν είναι ιδιόκτητο. Από την άλλη μεριά δεν υπάρχει καμία προστασία από παραεπαγγελματισμό γύρω από τον κλάδο. Είχα ασχοληθεί με τον Γιάννη τον Πλούβα πριν αρκετά χρόνια, γυρνώντας όλες τις παραλίες της Ρόδου.
0: Το θυμόμαστε βεβαίως.
1: Που κινητές καντίνες ήταν αντιτροπή σε πλήρη εστιατόρια. Κάτι που συνεχίζεται και ακόμα και τώρα, εξ όσων γνωρίζω. Τώρα είχαμε κάποια αντίδραση, νομίζω στη Ρόδο διάβαζα ότι κλείσαν κάποιες, σφραγίστηκαν κάποιες καντίνες. Δεν ξέρω αν αυτό επιβεβαιώνεται από τους συναδέλφους. Λοιπόν, έχουμε αντιμετωπίσουμε μία ληστική επιδρομή κατά του κλάδου από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Εκεί η πολιτεία διαχρονικά, και δεν αναφέρομαι στην παρούσα κυβέρνηση, διαχρονικά παίζει το ρόλο του πόντιου πιλάτου, ενώ θα μπορούσε να δώσει διέξοδο, όχι ότι αφισβητούμε εμείς το δικαίωμα των δημιουργών και των συγγενών, αλλά η μουσική είναι πολιτιστικό αγαθό και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο και όχι ως εμπορικό προϊόν. Άρα θα μπορούσε με δύο νομοθετικές παρεμβάσεις, με δύο τροπολογίες, να φέρει ισορροπία και οι οργανισμοί να παίρνουν τα δικαιώματα που τους αναλογούν, αλλά αυτά να είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των οργανώσεων των χρηστών. Νομίζω ότι είναι ένας κλάδος που, πέρα από όλα αυτά που σας είπα, είναι στο χέρι του κάθε αστυνομικού, της κάθε αστυνομικής διεύθυνσης, το πώς θα λειτουργήσει. Οδηγούμεθα πολλές φορές για υπορρύπανση ή διατάραξη με χειροπέδες και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και διαφορετικότητα. Το να συλληφθώ εγώ στην Αθήνα με χειροπέδες, θα πάω στη Γαδά, θα βγω φωτογραφίες προφίλ και αρφάς, θα μου πάρουν αποτυπώματα και θα με πάνε στην Ευελπίδο. Τα 5 εκατομμύρια πώς θα με δουν. Φανταστείτε τον συνάδελφο στη Ρόδο, στην Κο, στην Κάλυμνο, σε άλλα νησιά του Αιγαίου ή σε μικρότερες πόλεις της χώρας, που τα δικαστικά μέγαρα είναι στις πλατείες, στο κέντρο των πόλεων, να οδηγείται κάποιος σιδεροδέσμιος γιατί έχει διαταράξει την κοινή ησυχία. Γιατί εξαντλείται η αυστηρότητα του νόμου και των οργάνων της τάξης. Με τον Γιάννη τον Κλούβα είχαμε επισκεφθεί τον μην υπουργό προστασίας του πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, του είχαμε αναπτύξει όλο το θέμα, είχαμε κάνει και προτάσεις, ναι, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, είμαστε επιχειρηματίες, δεν είμαστε κακοποιοί του κοινού ποινικού δικαίου, ούτε μπορούμε να συλλαμβανόμαστε με διαδικασία του αυτοφόρου και να περνάμε το βράδυ ή τα βράδια, αν πέσουμε Σαββατοκύριακο, να τα περνάμε σε ένα κρατητήριο με πλήρη εξευτελισμό της προσωπικότητας ενός επιχειρηματία που δίνει δουλειά σε 10, 20, 30 και πολύ περισσότερους ενδεχόμενα εργαζόμενους, να σου παίρνουν τη γραβάτα, να σου παίρνουν τη ζώνη, να σου βγάζουν τα κορδόνια από τα παπούτσια και να είσαι με τους ποινικούς στο ίδιο κελί υπό τις ίδιες συνθήκες. Ενώ έχω σημείο αναφοράς ως επαγγελματίας και την επιχείρησή μου και πολλοί συνάδελφοι έχουν και δύο επιχειρήσεις, άρα είμαστε γνωστοί στις αρχές, έχουμε και σπίτι και οικογένεια, άρα νομίζω ότι το αυτόφορο πρέπει για τον κλάδο να καταργηθεί. Δεν θα σταματήσω, κύριε Χατζηδάνο, γιατί τα προβλήματα...
0: Ναι, όχι, τα λέτε, τα είπατε όλα, κύριε Πρόεδρε.
1: Νομίζω ότι
0: παρακολουθώ και εδώ να σας προσέχουν και οι συνομιλητές μας.
1: Η εμπειρία των συναδέλφων, η εμπειρία τους θα προσθέσει κι άλλα στην κουβέντα μας.
0: Δεν ξέρω αν έχουν κάποια απορία ή αν θέλουν κάτι να προσθέσουν. Τα είπατε έτσι.
2: Πρόεδρε, να πω
0: όλα.
2: Κάτι.
0: Ναι, κύριε Κλούβα.
2: Να πω εγώ κάτι, Πρόεδρε. Κατασκηνώσεις στο νησί μας δεν έχει. Γιατί πρέπει να πληρώνουμε το χαράτσι των 20 ευρώ για το κάθε άτομο που απασχολούμε, μιας και το νησί μας δεν έχει κατασκηνώσεις. Δεν το έχω καταλάβει.
1: Να προσπαθήσω να το εξηγήσω.
0: Για εξηγήστε το, έχει ενδιαφέρον.
1: Ποια είναι η ιδιοποιώς, τι διαφορά έχουμε από ό,τι είχαμε πριν από 10 χρόνια. Πριν από 10 χρόνια το 20άρικο αναεργαζόμενο επιμεριζόταν ανά μήνα. Άρα ήταν μια δαπάνη της τάξης του 1,5 ευρώ αναεργαζόμενη στις ασφαλιστικές εισφορές για τις κατασκηνώσεις γενικά του ιδιωτικού τομέα, των εργαζόμενων, των παιδιών, των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα. Κάποιος πάρα πολύ έξυπνος, φαντάζομαι κρατικός υπάλληλος ή κρατικός λειτουργός, σκέφτηκε τα εποχιακά πότε δουλεύουν, Ιούλιο-Αύγουστο. Άρα εκεί που θέλουν και πολύ προσωπικό, γιατί τον Αύγουστο, προσέξτε, γιατί είναι η επιλογή και του μήνα, τον Αύγουστο που ο κλάδος έχει ένταση εργασίας και άλλοι κλάδοι, το λιανικό εμπόριο και μια σειρά άλλων κλάδων, εκεί λοιπόν θα βρούμε μεγαλύτερο ποσό. Δηλαδή αν δουλέψει, εγώ έχω μια μονάδα catering. Παρακαλώ να μην έχω δεξίωση τον Αύγουστο. Γιατί αν χρειαστεί να κάνω προσλήψεις έκτακτου προσωπικού 20, 30 ή 50 εργαζόμενων, θα πρέπει να πληρώσω 1 χιλιάρικο γιατί δούλεψε μία μέρα εργαζόμενο.
2: Μάλιστα, αλλά εμείς που δουλεύουμε συνέχεια.
1: Γιάννη, εσύ δουλεύεις 20-30 μέρες το μήνα. Εμείς μπορεί να δουλέψουμε μία μέρα τον Αύγουστο, να έχουμε μία δεξίωση γιατί είναι νεκρός μήνας. Και για τον νεκρό μήνα να χρειαστεί να πληρώσουμε 1 χιλιάρικο.
3: Είναι ακριβώς ο ίδιος λόγος.
0: Άρχονται οι υπάλληλοι στις δικές μας κατασκηνώσεις του Κλούβα, κύριε Καβατά.
3: Είναι ακριβώς ο ίδιος λόγος για τον οποίο πληρώνουμε στον ΕΦΚΑ 10 ευρώ για ΟΑΕΔ, για ανεργία, ενώ ουσιαστικά κανένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν παίρνει ανεργία ποτέ.
1: Κοιτάξτε, πάντως... τώρα ανοίγουμε ιστορίες. Ναι. Αυτό είναι μια πρόταση που είχαμε κάνει εμείς ως ΓΕΣΕΒΕ το 2010 και μπήκε στο μεσοπρόθεσμο του 2011. Τι λέγαμε τότε, βλέποντας ότι έρχεται η καταστροφή, γιατί μην ξεχνάμε ότι τη δεκαετία του 2010 έκλεισαν περίπου 220.000 επιχειρήσεις και χάθηκαν τότε 800.000 θέσεις εργασίας, γι' αυτό και είχαν πάει την ανεργία στο 28%. Τότε λοιπόν είχαμε πει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασφάλειας. Όντως δημιουργήθηκε. Ποια είναι η ιδιοποιώς διαφορά? ότι ενώ ο εργαζόμενος που πληρώνει ταμείο ανεργίας όταν απολυθεί από τη δουλειά του, ακόμα και ο υποχειακός που το ξέρετε πολύ καλά, παίρνει ένα επίδομα ανεργίας είτε για 12 μήνες είτε για μερικούς μήνες αν είναι υποχειακός, σε εμάς ανεξαρτήτως του εισοδήματός τους, σε εμάς η υπουργική απόφαση τι λέει, ότι μετράει το εισόδημα το οικογενειακό και όχι το ατομικό της προηγούμενης χρονιάς. Ναι, την προηγούμενη χρονιά είχα επιχείρηση. Τώρα δεν έχω, τώρα χρειάζομαι τα 500-600 ευρώ για να μπορέσω να πατήσω λίγο στα πόδια μου. Γιατί όταν κλείνει μια επιχείρηση, οι συνάδελφοι το ξέρουν εξαιρετικά καλά, από τους συναδέλφους που όλα αυτά τα χρόνια έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους, όταν βγαίνει ένας επιχειρηματίας με αποζημία και κλείνει μια επιχείρηση, βγαίνει και καταχρεωμένος. Δεν είναι απλά δεν έχω ένα εισόδημα, χρωστάω και τεράστια ποσά. Δυστυχώς, παρότι έχουμε κάνει παρεμβάσεις ώστε αυτό το επίδομα να δίνεται με τις προϋποθέσεις που δίνεται στους μισθωτούς, η πολιτεία κρατάει περισσότερα σήμερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ στα τριτάρια της.
0: Μάλιστα. Τώρα, εάν κανείς επιστρέψει πίσω, θα δει αυτές τις τρευλώσεις σε αυτή τη χώρα. Σας θυμίζω ότι την εποχή των μνημονίων ανακαλύψαμε και αυτούς οι οποίοι έπρεπε να βάλουν μπροστά το αυτοκίνητο, το πόνι, στον ΟΤΕ. Άρα, ας το ξεπεράσουμε. Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα με αυτό το οποίο ζητούσε επίμονα η αγορά και το οποίο σχολίασαν και οι συνάδελφοί σας με αυτές τις περίφημες 120 δόσεις. Τελικά, δωρών άδωρων, όπως έρχεται αυτή η ρύθμιση, κύριε Πρόεδρε.
1: Κύριε Χατζιάννου, χθες βράδυ ήμουνα στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Περνώντας λοιπόν από μπροστά ο κύριος Πρωθυπουργός, μου είπε, Πρόεδρε, δεν σ' άκουσα να πεις κάτι καλό για τις 120 δόσεις. Του απάντησα, κύριε Πρόεδρε, δεν θα με ακούσετε να λέω κακό όσο θα ισχύσουν αυτά τα οποία ίσχυαν στις 72. Εάν δεν απομειώσουν τις οφειλές κατά το μέρος που αφορά τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Εάν δεν εντάξουν στη ρύθμιση από των 120 δόσεων τα χρέη τουλάχιστον και του 25, για να μην πω και μέχρι 39 του 26, το σύνολο δηλαδή των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί, εάν δεν μειώσουν το επιτόκιο από 5,84% ετησίως, ένα τοπογλυφικό επιτόκιο, και να επανέλθουμε στο επιτόκιο, να πάμε στο επιτόκιο του εξοδικαστικού του 3%, νομίζω ότι και αυτή η ρύθμιση θα είναι όχι δωρονάδωρο, θα είναι μια επικοινωνιακή ντουπεκιά χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αυτά έλεγα, κύριε Χατζιωάννου, και τον Ιούνιο όταν ψηφίστηκαν οι 72
0: δόσεις.
1: Και τους έλεγα ότι θα αποτύχουν, είναι αναποτελεσματικές. Σήμερα έχουν περάσει 2,5-3 μήνες, έχουν ενταχθεί, αφορούσε 3,5 εκατομμύρια οφειλέτες, έχουν ενταχθεί 15.000 περίπου στη ρύθμιση για την ΑΔΕ και άλλες 11.000 για τη ρύθμιση του ΕΦΚΑ. Άρα απέτυχε στην πράξη, γιατί δεν μπορεί κάποιος να εξυπηρετήσει μία ρύθμιση 120 δόσεων, όπως λέει σήμερα η κυβέρνηση, τη ρύθμιση των 24 ή 12 δόσεων για τις οφειλές μετά την 1η-1η του 25, συν τις τρέχουσες υποχρεώσεις για μια ενεργή επιχείρηση, αυτή την εξίσωση μόνο οι τεχνοκράτες μπορούν να τη βγάλουν. Αυτοί που δουλεύουν την πραγματική οικονομία δεν μπορούν να λύσουν αυτή την εξίσωση.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε.
1: Νομίζω... Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε.
0: Τιμή δική μας πάντα, κύριε Πρόεδρε.
1: Και ιδιαίτερη χαρά που είδα τους συναδέλφους μου από την...
0: Νομίζω με εσάς, όπως κλείσατε και οι επισημάσεις είχαν γίνει και από τον Πρόεδρο του Εθνικού του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, στην ίδια κατεύθυνση για τις 120 δόσεις. Νομίζω συμφωνείτε άπαντες. Εγώ αυτό προσπαθώ να καταλάβω τελικά αυτή η σεζόν τι αφήνει πίσω. Είμαι πολύ προβληματισμένος και σε σχέση με τη σταδιακή δηλαδή για τον τόπο μας, έτσι, γιατί ανοίγουν πάρα πολλά ζητήματα.
1: Να πούμε είναι τα εξατομικευμένα στοιχεία της κάθε επιχείρησης.
0: Ακριβώς.
1: Το σύνολο του κλάδου θα δει τα αποτελέσματα όταν βγουν τα αποτελέσματα της εταιρείας.
0: Να είστε καλά, κύριε Καβαθά, ευχαριστώ θερμά, κύριε Κλούβα, κύριε Τσιρακάκη, κύριε Σπανέ.
4: Αυτό που αφήνει πίσω είναι μια πολύ μεγάλη μετριότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι αυτό που το λέγαν όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί, ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι, να το πω έτσι πολύ ευγενικά, δοκιμάζονται. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.
5: Στο μικρόφωνο του κόσμου.
6: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Μια σημαντική εξέλιξη για την υγεία στα Δωδεκάνησα σηματοδοτεί μετά από χρόνια αναμονής και διεκδικήσεων η πορεία υλοποίησης του ακτινοθεραπευτικού τμήματος Δωδεκανήσου στη Ρόδο. Μιλώντας στο Κόσμος, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε ότι πρόκειται να κατασκευαστεί ένα από τα πλέον σύγχρονα ακτινοθεραπευτικά κέντρα στην Ελλάδα, με προοδευτικό και υψηλών προδιαγραφών εξοπλισμό. Όπως ανέφερε, έχουν κατατεθεί δύο προσφορές και πλέον στόχος είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις ή ενστάσεις, ώστε το έργο να προχωρήσει απρόσκοπτα. Θα το παραδώσουμε, θα είναι λειτουργικό και στελεχωμένο, τόνισε χαρακτηριστικά. Παραλληλά, ο κ. Χατζημάρκος αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη για ένα ακόμη σημαντικό βήμα. Τη σύνδεση του ακτινοθεραπευτικού τμήματος με μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας σε 12μηνη βάση. Πρόκειται για μια συνεργασία που, εφόσον υλοποιηθεί, όπως σημείωσε, αναμένεται να προσφέρει σημαντική επιστημονική και υποστηρικτική κάλυψη στη νέα δομή. Με το έργο να βρίσκεται πλέον στην τελική του φάση, πριν από την κατασκευή. Η Ρόδος βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην απόκτηση μια σύγχρονη υποδομή ακτινοθεραπεία, ώστε οι ασθενείς των 12 νήσων έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας στον τόπο τους. Στην τελική ευθεία περνά πλέον το ακτινοθεραπευτικό τμήμα 12 νήσου στο νοσοκομείο της Ρόδου, ένα έργο που αποτελεί διαχρονικό αίτημα των ασθενών, της ιατρικής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Η πρόεδρος των καρκινοπαθών, Μαρία Κρητικού, μιλώντας στο Κόσμος, αναφέρθηκε στη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι ασθενείς με καρκίνο, αλλά και στην ανάγκη να αποκτήσει η Ρόδος μια σύγχρονη υποδομή ακτινοθεραπείας. Ήδη θυμήθηκε τη συνάντηση που είχε το 2017 με τον Περιφερειάρχη, όταν, όπως είπε, είχε τεθεί και το ζήτημα της δημιουργίας ακτινοθεραπευτικού τμήματος, σε μια περίοδο μάλιστα που δεν υπήρχε ακόμη ογκολογική κλινική στο νοσοκομείο. Η υπόσχεση δόθηκε τότε, το 2017. Αναμένουμε το έργο με ανυπομονησία, σημείωσε η κυρία Κρητικού. Σημαντική εξέλιξη χαρακτήρισε την ανάδειξη αναδόχου για το έργο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, Μάριος Κλονάρης. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, έχει περάσει από μια μακρά περίοδο σχεδιασμού και διεκδικήσεων και πλέον η ανάδειξη αναδόχου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την υλοποίησή του. Η νέα πτέρυγα του ακτινοθεραπευτικού θα στεγαστεί σε διόρφο κτίριο, το οποίο θα κατασκευαστεί στο χώρο ανάμεσα στα εξωτερικά ιατρία και το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Στις νέες εγκαταστάσεις προβλέπονται μεταξύ άλλων χώρο υποδοχής και προσωμείωσης, ενώ ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει σύγχρονα μηχανήματα ακτινοθεραπείας, αξονικό τομογράφο και γραμμικό επιταχυντή. Στο επόμενο κρίσιμο στάδιο βρίσκεται πλέον η διαδικασία, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γεσιράνη. Μιλώντας στο Κόσμος, τόνισε ότι μετά και τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη του έργου, υπογραμμίζοντας πως η Περιφέρεια καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προχωρήσει και να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στο Κόσμος, άσκησε έντονη κριτική στη στάση της ΔΕΙΑΡ και της Δημοτικής Αρχής, κάνοντας λόγο για ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές και για την τοξικότητα που, όπως είπε, έχει πλέον χτυπήσει κόκκινο. Αναφερμένος στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, τόνισε ότι δεν είναι Muppet Show, αλλά ένας θεσμικός χώρος όπου οι αιρετοί οφείλουν να ασχολούνται με τις δικές τους αρμοδιότητες και τα πεπραγμένα τους. Σε ό,τι αφορά την αντιπλημμυρική προστασία της Ιαλισσού, ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης για τον Τριαντενό ποταμό. Όπως ανέφερε, ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Δήμο Ρόδου, ο οποίος καλείται πλέον να προχωρήσει τα επόμενα βήματα του ρημοτομικού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες υδραυλικές παρεμβάσεις. Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές της Ρόδου, ενώ στόχος είναι να υπάρξουν αντίστοιχες παρεμβάσεις και στην Ιαλισσό. Σημαντική αναβάθμιση για τη δημόσια υγεία στην Κάλυμνο αποτελεί νέα καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βουβάλιο, τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η νέα δομή ενισχύει τις δυνατότητες παροχής καρδιολογικής φροντίδας στους κατοίκους του νησιού, περιορίζοντας παράλληλα την ανάγκη μετακινήσεων για την αντιμετώπιση περιστατικών εκτός Καλύμνου. Κατά την παρουσία του στο νησί, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας στα Δωδεκάνησα, επισημένοντας ότι οι κάτοικοι των νησιών πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στον τόπο διαμονής τους. Την ενίσχυση των τουριστικών ροών από την Ινδία προς τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου συζήτησε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος με στελέχη της Ινδίγκο και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου για την προσέγγιση της ινδικής τουριστικής αγοράς και η δημιουργία νέων συνεργασιών που θα ενισχύσουν τις αφήξεις στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε, μιλώντας στο Κόσμος, ότι στόχος είναι η δυναμική που έχει δημιουργηθεί να μετατραπεί σε σταθερές συνεργασίες, με έμφαση στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και στην ανάδειξη περισσότερων νησιών και διαφορετικών εμπειριών. Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν τα έργα της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στη Στρογγύλη, στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου, όπου πραγματοποιήθηκε αυτοψία από το χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου. Η επίσκεψη είχε ως στόχο την παρακολούθηση της πορείας των παρεμβάσεων στο ακριτικό νησί. Ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι η παρουσία του κλιμακίου συνδέεται με την επίβλεψη των εργασιών και την επιτόπια καταγραφή της πρόοδου τους. Στη Ρόδο θα βρίσκεται την 5η 8 Οκτωβρίου ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Βαρδακαστάνης αναφέρθηκε στις πολιτικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ αλλά και στις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο στη χώρα μας, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ αναμένει τα μηνύματα που θα προκύψουν από αυτήν. Παράλληλα, όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, μεταξύ των οποίων και το σχέδιο νόμου για τα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Στο επίκεντρο της πολιτικής του κόμματος βρίσκεται και η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σημειώνεται ότι η διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο θα πραγματοποιήσει εκτός απροόπτου στις 9 και 10 Οκτωβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά την παραμονή του στο ακριτικό νησί θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο. Θα μεταβεί στο Δημαρχείο Μεγίστης, όπου θα έχει επαφή με τον Δήμαρχο Νικόλαο Σβέστη για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της περιοχής. Διασφαλίστηκε η απρόσκοπτη λειτουργία του ξενών αφιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών και των ΚΥΦΗ του Δήμου Ρόδου έως το 2029 μετά την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Μέσω των συγκεκριμένων δομών έχουν μέχρι σήμερα υποστηριχθεί περισσότερες από 1.100 γυναίκες αλλά και παιδιά. Έθριος με κατατόπους νεφώσεις, ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
7: Κόσμος 938. Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410.

0: 2-67-677 ή στο 2-24-10-033-33.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα, τόνος Ελλάδη ελιάς, 3x70 γραμμάρια. Είσαι νερό, 3x80 γραμμάρια, 3,69. Τυρί Μίλνερ, σε φρατζόλα ή κεφάλι, 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο, bacon special πλάκα, 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ, 9,98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης, 180 γραμμάρια, ή σίτου, 250 γραμμάρια, 1,09 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών. Μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
7: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ, μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών, μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
10: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
9: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
10: Πάριζα το στάκι. Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
9: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
10: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
9: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
10: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
9: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου. Και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
0: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στην τελική ευθεία περνάει η κατασκευή του ακτινοθεραπευτικού τμήματος Δωδεκανήσου στη Ρόδο, με δύο προσφορές να έχουν κατατεθεί και τον Γιώργο Χατζημάρκο να δηλώνει στο Κόσμος ότι στόχος είναι ένα σύγχρονο και πλήρως στελεχωμένο κέντρο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας για 12μηνη διασύνδεση του ακτινοθεραπευτικού με μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας. Μετά από χρόνια αναμονής και διεκδικήσεων, το ακτινοθεραπευτικό τμήμα Δωδεκανήσου στη Ρόδο παίρνει πλέον το δρόμο της υλοποίησης. Η πρόεδρος των καρκινοπαθών Μαρία Κρητικού, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου Μάριος Κλονάρης και η αντιπεριφερειάρχης Χαρούλα Γιασιράνη αναφέρθηκαν στο Κόσμο στη σημασία του έργου που προβλέπει ένα σύγχρονο διόροφο κτίριο με χώρους υποδοχής και προσομοίωσης, αξονικό τομογράφο και γραμμικό επιταχυντή. Μετά και τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου, όλα δείχνουν ότι ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη της κατασκευής. Έχουμε έσκατα τη ΔΕΙΑΡ και τη Δημοτική Αρχή, άφησε ο Περιφερειάρχη του Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, κάνοντα λόγο για ψευδή και συκοφαντικέ αναφορέ και τονίζοντα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι Muppet Show. Παράλληλα, ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο Δήμο τη Ρόδου η μελέτη τη περιφέρεια για τον Τριαντενό ποταμό, ανοίγοντα το δρόμο για τα επόμενα βήματα τη αντιπλημμυρική προστασία τη Ιαλισσού. Νέα σημαντική δυνατότητα αποκτά το νοσοκομείο Καλύμνου με τη λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής στα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Η νέα δομή ενισχύει την καρδιολογική φροντίδα στο νησί και περιορίζει την ανάγκη μετακινήσεων των ασθενών. Ενώ ο Γιάννης Παπάς χαρακτήρισε τη λειτουργία της σημαντικό βήμα της υγειονομικής θωράκισης της Καλύμνου. Νέες προοπτικές για την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών από την Ινδία στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου ανοίγουν μέσα από τις επαφές της περιφέρειας με την αεροπορική εταιρεία Indigo και την TAFI. Ο Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε στο κόσμο ότι στόχος είναι η δημιουργία σταθερών συνεργασιών, αξιοποιώντας και τις απευθείας συνδέσεις της Indigo από Νέο Δελχή και Μουμπάι προς Αθήνα, με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάδειξη περισσότερων.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
6: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241 0 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246 0 70 619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αθήρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ. Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στην τελική ευθεία περνάει η κατασκευή του ακτινοθεραπευτικού τμήματος Δωδεκανησού στη Ρόδο με δύο προσφορές να έχουν κατατεθεί. Και τον Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο να δηλώνει στο κόσμο ότι στόχος είναι ένα σύγχρονο και πλήρως στελεχωμένο κέντρο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως έκανε γνωστό, συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας για 12μηνη διασύνδεση του ακτινοθεραπευτικού με μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας. Μετά από χρόνια αναμονής και διεκδικήσεων, το ακτινοθεραπευτικό τμήμα Δωδεκανήσου παίρνει πλέον τον δρόμο της υλοποίησης. Η πρόεδρος των καρκινοπαθών Μαρία Κρητικού, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου Μάριος Κλονάρης και η αντιπεριφερειάρχης Χαρούλα Γιασιράνη αναφέρθηκαν στο κόσμο στη σημασία του έργου. Προβλέπεται ένα σύγχρονο διόροφο κτίριο με χώρους υποδοχής και προσομοίωσης, αξονικό τομογράφο και γραμμικό επιταχυντή. Έχμες κατά της ΔΕΙΑΡ και της Δημοτικής Αρχής άφησε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, κάνοντας λόγο για ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές και τονίζοντας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι Muppet Show. Παράλληλα, ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο Δήμο Ρόδου η μελέτη της περιφέρειας για τον Τριαντενό ποταμό, ανοίγοντας τον δρόμο για τα επόμενα βήματα της αντιπλημμυρικής προστασίας της Ιαλισσού. Νέα σημαντική δυνατότητα αποκτά το νοσοκομείο Καλύμνου με τη λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής, στα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η νέα δομή ενισχύει την καρδιολογική φροντίδα στο νησί και περιορίζει την ανάγκη μετακινήσεων των ασθενών. Νέες προοπτικές για την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών από την Ινδία στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου ανοίγουν μέσα από τις επαφές της περιφέρειας με την αεροπορική εταιρεία Indigo και την TAFI. Ο Περιφερειάρχης τόνισε στο κόσμο ότι στόχος είναι η δημιουργία σταθερών συνεργασιών, αξιοποιώντας με τις απευθείας συνδέσεις από Νέο Δελχή και Βομβάη προς Αθήνα, με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center
5: Software. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα Special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
13: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practiker αλλάζει και γίνεται Τέντεμαν.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στην τελική ευθεία περνάει η κατασκευή του ακτινοθεραπευτικού τμήματος Δωδεκανήσου στη Ρόδο, με δύο προσφορές να έχουν κατατεθεί και τον Γιώργο Χατζημάρκο να δηλώνει στο Κόσμος ότι στόχος είναι ένα σύγχρονο και πλήρως στελεχωμένο κέντρο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας για 12μηνη διασύνδεση του ακτινοθεραπευτικού με μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας. Μετά από χρόνια αναμονής και διεκδικήσεων, το ακτινοθεραπευτικό τμήμα Δωδεκανήσου στη Ρόδο παίρνει πλέον το δρόμο της υλοποίησης. Η πρόεδρος των καρκινοπαθών Μαρία Κρητικού, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου Μάριος Κλονάρης και η αντιπεριφερειάρχης Χαρούλα Γιασιράνη αναφέρθηκαν στο κόσμο στη σημασία του έργου που προβλέπει ένα σύγχρονο διόροφο κτίριο με χώρους υποδοχής και προσομοίωσης, αξονικό τομογράφο και γραμμικό επιταχυντή. Μετά και τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου, όλα δείχνουν ότι ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη της κατασκευής. Εχμές κατά της ΔΕΙΑΡ και της Δημοτικής Αρχής άφησε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, κάνοντας λόγο για ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές και τονίζοντας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι Muppet Show. Παράλληλα, ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο Δήμο της Ρόδου η μελέτη της περιφέρειας για τον Τριαντενό ποταμό, ανοίγοντας το δρόμο για τα επόμενα βήματα της αντιπλημμυρικής προστασίας της Ιαλισσού. Νέα σημαντική δυνατότητα αποκτά το νοσοκομείο Καλύμνου με τη λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής, τα εγγένεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η νέα δομή ενισχύει την καρδιολογική φροντίδα στο νησί και περιορίζει την ανάγκη μετακινήσεων των ασθενών. Ενώ ο Γιάννης Παπάς χαρακτήρισε τη λειτουργία της σημαντικό βήμα της υγειονομικής θωράκισης της Καλύμνου. Νέες προοπτικές για την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών από την Ινδία στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου ανοίγουν μέσα από τις επαφές της περιφέρειας με την αεροπορική εταιρεία Indigo και την TAFI. Ο Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε στο κόσμο ότι στόχος είναι η δημιουργία σταθερών συνεργασιών, αξιοποιώντας και τις απευθείας συνδέσεις της Indigo από Νέο Δελχή και Μουμπάι προς Αθήνα, με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάδειξη περισσότερων.
15: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 9.38. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στην τελική ευθεία περνάει η κατασκευή του ακτινοθεραπευτικού τμήματος 12νησού στη Ρόδο με δύο προσφορές να έχουν κατατεθεί. Και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο να δηλώνει στο κόσμο ότι στόχος είναι ένα σύγχρονο και πλήρως στελεχωμένο κέντρο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως έκανε γνωστό, συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας για 12μήνη διασύνδεση του ακτινοθεραπευτικού με μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας. Μετά από χρόνια αναμονής και διεκδικήσεων, το ακτινοθεραπευτικό τμήμα Δωδεκανήσου παίρνει πλέον τον δρόμο της υλοποίησης. Η πρόεδρος των καρκινοπαθών Μαρία Κλητικού, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου Μάριος Κλονάρης και η αντιπεριφερειάρχης Χαρούλα Γιασιράνη αναφέρθηκαν στο κόσμο στη σημασία του έργου. Προβλέπεται ένα σύγχρονο διόροφο κτίριο με χώρους υποδοχής και προσομοίωσης, αξονικό τομογράφο και γραμμικό επιταχυντή. Έχμες κατά της ΔΕΙΑ και της Δημοτικής Αρχής άφησε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, κάνοντας λόγο για ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές και τονίζοντας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι Muppet Show. Παράλληλα, ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο Δήμο Ρόδου η μελέτη της περιφέρειας για τον Τριαντενό ποταμό, ανοίγοντας τον δρόμο για τα επόμενα βήματα της αντιπλημμυρικής προστασίας της Ιαλισσού. Νέα σημαντική δυνατότητα αποκτά το νοσοκομείο Καλύμνου με τη λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής, τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Η νέα δομή ενισχύει την καρδιολογική φροντίδα στο νησί και περιορίζει την ανάγκη μετακινήσεων των ασθενών. Νέες προοπτικές για την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών από την Ινδία στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου ανοίγουν μέσα από τις επαφές της περιφέρειας με την αεροπορική εταιρεία Indigo και την TAFI. Ο Περιφερειάρχης τόνισε στον κόσμο ότι στόχος είναι η δημιουργία σταθερών συνεργασιών, αξιοποιώντας με τις απευθείας συνδέσεις από Νέο Δελχή και Μουμπάι προς Αθήνα, με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
0: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
0: Τολμήστε το.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα special οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστράφακες ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.

0: Ως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος Ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στην τελική ευθεία περνάει κατασκευή του ακτινοθεραπευτικού τμήματος 12ανήσου στη Ρόδο, με δύο προσφορές να έχουν κατατεθεί και τον Γιώργο Χατζημάρκο να δηλώνει στο κόσμο ότι στόχος είναι ένα σύγχρονο και πλήρως στελεχωμένο κέντρο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας για 12μηνη διασύνδεση του ακτινοθεραπευτικού με μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας. Μετά από χρόνια αναμονής και διεκδικήσεων, το ακτινοθεραπευτικό τμήμα 12ανήσου στη Ρόδο παίρνει πλέον το δρόμο της υλοποίησης. Η πρόεδρος των καρκινοπαθών, Μαρία Κρητικού, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, Μάριος Κλονάρης, και η αντιπεριφερειάρχης Χαρούλα Γιασιράνη αναφέρθηκαν στο κόσμο στη σημασία του έργου, που προβλέπει ένα σύγχρονο διόροφο κτίριο με χώρους υποδοχής και προσομοίωσης, αξονικό τομογράφο και γραμμικό επιταχυντή. Μετά και τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου, όλα δείχνουν ότι ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη της κατασκευής. Εχμές κατά της ΔΕΙΑΡ και της Δημοτικής Αρχής άφησε ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, κάνοντας λόγο για ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές και τονίζοντας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι Muppet Show. Παράλληλα, ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο Δήμο της Ρόδου η μελέτη της περιφέρειας για τον Τριαντενό ποταμό, ανοίγοντας το δρόμο για τα επόμενα βήματα της αντιπλημμυρικής προστασίας της Ιαλισσού. Νέα σημαντική δυνατότητα αποκτά το νοσοκομείο Καλύμνου με τη λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής, στα εγγένεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η νέα δομή ενισχύει την καρδιολογική φροντίδα στο νησί και περιορίζει την ανάγκη μετακινήσεων των ασθενών. Ενώ ο Γιάννης Παπάς χαρακτήρισε τη λειτουργία της σημαντικό βήμα της υγειονομικής θωράκισης της Καλύμνου. Νέες προοπτικές για την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών από την Ινδία στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου ανοίγουν μέσα από τις επαφές της περιφέρειας με την αεροπορική εταιρεία Indigo και την TAFI. Ο Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε στο κόσμο ότι στόχος είναι η δημιουργία σταθερών συνεργασιών, αξιοποιώντας και τις απευθείας συνδέσεις της Indigo από Νέο Δελχή και Μουμπάι προς Αθήνα, με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάδειξη περισσότερων.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
3: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
7: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
7: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
6: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
7: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
6: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
6: Και ρύζι νιχάκι, Μπονέτ, Γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
9: Εδώ το πώς.
8: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
9: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
8: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
9: Κέντρο ξένων γλωσσών.
8: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
9: Μα πού είναι όλα αυτά?
8: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
9: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
8: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
10: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Στην τελική ευθεία περνάει η κατασκευή του ακτινοθεραπευτικού τμήματος 12ΝΙΣΟΥ στη Ρόδο με δύο προσφορές να έχουν κατατεθεί. Και τον Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο να δηλώνει στο κόσμο ότι στόχος είναι ένα σύγχρονο και πλήρως στελεχωμένο κέντρο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως έκανε γνωστό, συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας για 12 μήνη διασύνδεση του ακτινοθεραπευτικού με μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας. Μετά από χρόνια αναμονή και διεκδικήσεων, το ακτινοθεραπευτικό τμήμα Δωδεκανήσου παίρνει πλέον τον δρόμο τη υλοποίηση. Η πρόεδρο των καρκινοπαθών Μαρία Κλητικού, ο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλογού Ρόδου Μάριο Κλονάρη και η αντιπεριφερειάρχη Χαρούλα Γιασιράνη αναφέρθηκαν στον κόσμο στη σημασία του έργου. Προβλέπεται ένα σύγχρονο διόροφο κτίριο με χώρου υποδοχή και προσωμείωση, αξονικό τομογράφο και γραμμικό επιταχυντή. Έχμες κατά της ΔΕΙΑΡ και της Δημοτικής Αρχής άφησε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, κάνοντας λόγο για ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές και τονίζοντας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι Muppet Show. Παράλληλα, ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο Δήμο Ρόδου η μελέτη της περιφέρειας για τον Τριαντενό ποταμό, ανοίγοντας τον δρόμο για τα επόμενα βήματα της αντιπλημμυρικής προστασίας της Ιαλισσού. Νέα σημαντική δυνατότητα αποκτά το νοσοκομείο Καλύμνου με τη λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής, τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Η νέα δομή ενισχύει την καρδιολογική φροντίδα στο νησί και περιορίζει την ανάγκη μετακινήσεων των ασθενών. Νέες προοπτικές για την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών από την Ινδία στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου ανοίγουν μέσα από τις επαφές της περιφέρειας με την αεροπορική εταιρεία Indigo και την TAFI. Ο Περιφερειάρχης τόνισε στο κόσμο ότι στόχος είναι η δημιουργία σταθερών συνεργασιών, αξιοποιώντας με τις απευθείας συνδέσεις από Νέο Δελχή και Βομβάη προς Αθήνα, με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Πάπου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
7: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στην τελική ευθεία περνάει η κατασκευή του ακτινοθεραπευτικού τμήματος 12ανήσου στη Ρόδο, με δύο προσφορές να έχουν κατατεθεί και τον Γιώργο Χατζημάρκο να δηλώνει στο Κόσμος ότι στόχος είναι ένα σύγχρονο και πλήρως στελεχωμένο κέντρο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας για 12μηνη διασύνδεση του ακτινοθεραπευτικού με μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας. Μετά από χρόνια αναμονής και διεκδικήσεων, το ακτινοθεραπευτικό τμήμα 12ανήσου στη Ρόδο παίρνει πλέον το δρόμο της υλοποίησης. Η πρόεδρος των καρκινοπαθών Μαρία Κρητικού, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου Μάριος Κλονάρης και η αντιπεριφερειάρχης Χαρούλα Γιασιράνη αναφέρθηκαν στο Κόσμο στη σημασία του έργου που προβλέπει ένα σύγχρονο διόροφο κτίριο με χώρους υποδοχής και προσομοίωσης, αξονικό τομογράφο και γραμμικό επιταχυντή. Μετά και τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου, όλα δείχνουν ότι ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη της κατασκευής. Εχμές κατά της ΔΕΙΑΡ και της Δημοτικής Αρχής άφησε ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, κάνοντας λόγο για ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές και τονίζοντας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι Muppet Show. Παράλληλα, ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο Δήμο της Ρόδου η μελέτη της περιφέρειας για τον Τριαντενό ποταμό, ανοίγοντας το δρόμο για τα επόμενα βήματα της αντιπλημμυρικής προστασίας της Ιαλισσού. Νέα σημαντική δυνατότητα αποκτά το νοσοκομείο Καλύμνου με τη λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής, στα εγγένεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η νέα δομή ενισχύει την καρδιολογική φροντίδα στο νησί και περιορίζει την ανάγκη μετακινήσεων των ασθενών. Ενώ ο Γιάννης Παπάς χαρακτήρισε τη λειτουργία της σημαντικό βήμα της υγειονομικής θωράκισης της Καλύμνου. Νέες προοπτικές για την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών από την Ινδία στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου ανοίγουν μέσα από τις επαφές της περιφέρειας με την αεροπορική εταιρεία Indigo και την TAFI. Ο Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε στον κόσμο ότι στόχος είναι η δημιουργία σταθερών συνεργασιών, αξιοποιώντας και τις απευθείας συνδέσεις της Indigo από Νέο Δελχή και Μουμπάι προς Αθήνα, με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάδειξη περισσότερων.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σε λάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Να γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
5: Κόσμος 938.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Στην τελική ευθεία περνάει η κατασκευή του ακτινοθεραπευτικού τμήματος Δωδεκανησού στη Ρόδο με δύο προσφορές να έχουν κατατεθεί. Και τον Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο να δηλώνει στο κόσμο ότι στόχος είναι ένα σύγχρονο και πλήρως στελεχωμένο κέντρο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως έκανε γνωστό, συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας για 12μηνη διασύνδεση του ακτινοθεραπευτικού με μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας. Μετά από χρόνια αναμονής και διεκδικήσεων, το ακτινοθεραπευτικό τμήμα Δωδεκανήσου παίρνει πλέον τον δρόμο της υλοποίησης. Η πρόεδρος των καρκινοπαθών Μαρία Κρητικού, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου Μάριος Κλονάρης και η αντιπεριφερειάρχης Χαρούλα Γιασιράνη αναφέρθηκαν στο κόσμο στη σημασία του έργου. Προβλέπεται ένα σύγχρονο διόροφο κτίριο με χώρους υποδοχής και προσωμείωσης, αξονικό τομογράφο και γραμμικό επιταχυντή. Έχμες κατά της ΔΕΙΑΡ και της Δημοτικής Αρχής άφησε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, κάνοντας λόγο για ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές και τονίζοντας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι Muppet Show. Παράλληλα, ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο Δήμο Ρόδου η μελέτη της περιφέρειας για τον Τριαντενό ποταμό, ανοίγοντας τον δρόμο για τα επόμενα βήματα της αντιπλημμυρικής προστασίας της Ιαλισσού. Νέα σημαντική δυνατότητα αποκτά το νοσοκομείο Καλύμνου με τη λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής, τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Η νέα δομή ενισχύει την καρδιολογική φροντίδα στο νησί και περιορίζει την ανάγκη μετακινήσεων των ασθενών. Νέες προοπτικές για την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών από την Ινδία στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου ανοίγουν μέσα από τις επαφές της περιφέρειας με την αεροπορική εταιρεία Indigo και την TAFI. Ο Περιφερειάρχης τόνισε στο κόσμο ότι στόχος είναι η δημιουργία σταθερών συνεργασιών, αξιοποιώντας με τις απευθείας συνδέσεις από Νέο Δελχή και Βομβάη προς Αθήνα, με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.